Ποιος απ' τους δυο σας είναι ο ξένος? Κατά τη δόξα πως τραβά παραπατάει πληγωμένη. Δεν ανασταίνεται ποτέ, γιατί ποτέ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πειράζει, ας το φίδι με στην τρύπα και στον ουρανό τον γήπα.

0: Ναι. Ο Γουόρεν Μιτόφσκι με το όνομα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Παύλο. Ο Σεπτέμβριος δεν είναι φθινόπωρο. Εκτός από κάτι λίγο στα τελειώματα. Και ο χειμώνας ευτυχώς αργεί ακόμη. Καλό μας μήνα λοιπόν και καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Και όσο και να λεονταρίζει ο ακατονόμαστος του Βορρά, Σλάβα Ουκραίνη. Μαζί σας. Καλημέρα στον κύριο Μπάμπη. Πολλές ευχές για ένα ήρεμο και χαρούμενο μήνα. Με ένα δεύτερο μικρό καλοκαιράκι για το Διονύση. Σήμερα αρχίζουν, λέει, τα καλά τα μπάνια. Ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Το Σάββατο Κύριακο πάντως που έκανα, παιδιά, ήταν υπέροχα. Υπέροχα. Ήταν και η θάλασσα λάδι. Υπέροχα. Μαγευτικά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Από Σέρες, 20 βαθμούς. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, ησυχία, χωρίς εντάσεις και καλή συνέχεια καλοκαιριού. Ναι, σε διάθεση.
1: Ναι.
0: Αν και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η ζέστη, αλλά και το χειμώνα, ρε παιδιά, δεν τον αντέχω. Τι θέλετε.
1: Εντάξει, ο χειμώνας εξαρτάται που μένει.
0: Το κακό είναι ότι. Στη Μυτιλίνη.
1: Γενικά, ρε παιδί μου.
0: Το κακό είναι ότι έχουν λίγο πολύ εκλείψει οι ενδιάμεσες εποχές. Και εμείς κατά βάση του φθινοπόρου και της άνοιξης είμαστε. Τέτοιοι δεν είμαστε. Κατά βάση. Αλλά τα έχουμε εξοφελήσει, ας πούμε. Καταλαβαίνετε.
1: Τον χάνουμε και τον Λάιονελ.
0: Ποιο? Είναι δεύτερη-τρίτη φορά που
1: πήγε στην εντατική.
0: Μπαίνει στην εντατική.
1: Λένε Ρίτσι.
0: Και μάλιστα σε συναυλία. Μετά από συναυλία, μετά ή σε εκδήλωση μέσα κτλ. Τέτοια πράγματα γίνονται.
1: Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη είδηση, γιατί μου έκανε εντύπωση που το είπα. Η δεύτερη είδηση.
0: Δεν είναι η πρώτη είδηση, αλλά. Ναι.
1: Όχι. Ναι. Η δεύτερη είδηση που σας λέμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πρώτη. Η δεύτερη είδηση που σας λέμε είναι ο Μελ Γκίμπσον παίρνει κάτι.
0: Έχει απασφαλίσει λίγο.
1: Είναι
0: πολύ,
1: όλα τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Πολύ,
1: αλλά,
0: ναι. Πολύ έχει απασφαλίσει.
1: Αλλά εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Τι κρίμα. Τόσο ταλαντούχο ηθοποιό, ρε παιδί.
0: Πες στον κόσμο τι έκανε.
1: Κοροϊδέψε μια διερμηνία τη νοηματική. Ναι. Εγώ πολύ θα ήθελα να ξέρω την νοηματική. Αλήθεια. Θεωρώ ότι είναι λάθος που δεν μαθαίνετε, ας πούμε, στα σχολεία.
0: Και εγώ θα ήθελα να την ξέρω, αλλά την ηρωνευόταν, ρε παιδιά, πριν βγει στην σκηνή, ας πούμε. Και έχει γίνει μεγάλο θέμα, βέβαια, και δικαίως έχει γίνει, ας πούμε, γιατί γενικώς να κοροϊδεύσουν οποιονδήποτε. Δεν είναι αυτό, αλλά.
1: Γενικά τώρα. Αλλά...
0: Ναι, γενικά. Τι,
1: ναι,
0: αυτό
1: τώρα,
0: είπα,
1: τι να λέμε.
0: Γενικότερα. Εντάξει. Το λέω.
1: Λοιπόν, τον καιρό πες.
0: Δεν έχω. Έχουν αλλάξει τα site και δεν βρίσκω τον καιρό.
1: Κάτσε, δηλαδή, είναι φοβερό.
0: Πες τον εσύ.
1: Εγώ τον καιρό.
0: Πες τον εσύ.
1: Έχουν αλλάξει τα site. Υπάρχει το μετεό, μάνα μου.
0: Ναι, βρες το εσύ από το μετεό. Εγώ δεν βρίσκω τον καιρό.
1: Λοιπόν, σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου, θα έχει τοπικά φαινόμενα. Κυρίως σε ορεινές περιοχές και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Και έξιμο φόρο στο Αιγαίο. Λοιπόν, θα έχει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια, δυτικά, κεντρικά, υπηρετικά, από το μεσημέρι και μετά όμως. Θα έχει σκόνη που θα είναι αυξημένη στην ατμόσφαιρα. Και η ορατότητα στα δυτικά τώρα το πρωί θα είναι περιορισμένη, να ξέρετε. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία από 18 έως 33, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 17 έως 35, στη Θεσσαλία από 23 έως 39, Διονύση.
0: Πόσο?
1: 39. Στην Ήπειρο από 19 έως 37, ναι. Στη Στερέα και την Πελοπόννησο από 20 έως 37, στο Ιόνιο από 22 έως 33, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 19 με 34, στις Κυκλάδες 22 έως 32 και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 18 έως 33. Εδώ στην Αττική θα έχει ένα βοριαδάκι μέχρι 4 μποφόρ και το απόγευμα θα γίνει 5 και θερμοκρασία από 26 έως 36. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει καθόλου και θα η θερμοκρασία από 25 έως 32. Μου είπανε, λέει, πολύ υγρασία πάνω έχει.
0: Ωραία. Πολύ. Να πάρεις μπουφανίνη.
1: Πολύ υγρασία.
0: Να πάρεις μπουφανίνη. Και να τρως κάτι που θα σε θερμαίνει από μέσα. Λοιπόν, κάνα τουλουμπάκι, κάνα κουρκουμπίνι, κάνα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι. Όλοι οι άνθρωποι που ετοιμάζονται να ανέβουν στη ΔΕΘ, συνάδελφοι και εμείς, τέλος πάντων, όσοι ετοιμάζονται να ανέβουν.
0: Παράγοντες, ναι, αυτό.
1: Στη ΔΕΘ. Ναι. Οργανώνονται, φτιάχνουν τις βαλίτσες τους, έχουν τους προβληματισμούς τους και για διάφορα πράγματα.
0: Έχουν προβληματισμούς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, διάφορες δουλειές κτλ. Εμένα ο προβληματισμός μου είναι. Ποια τσάντα θα βάλω μέσα στην τσάντα μου για να μπορέσει να χωρέσει τα κουρκουμπίνια να σου φέρω.
0: Έτσι, εννοείται. Και επίσης, ο άλλος νταλκάς που πρέπει να έχεις είναι να πας βόλτα με το μετρό.
1: Καλά, αυτό είναι το πρώτο.
0: Ναι, μήπως βολεύει το μετρό να σε πάει κοντά στα ζαχαροπλαστεία που έχουν τα μπλιμπλίκια.
1: Ένα είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο ένα. Εσύ χθες μου έκανε ένα κατάλογο εντωμεταξύ και μου έλεγε: θα ήθελα να γεμίσω το πορτμαγκάζ με το τάδε από εκεί, με το δίνα από το άλλο, με το παράλλο από εκεί. Και άρχισε και μου απαριθμούσε, ας πούμε, μέσα κλίκια και γλυκούλια.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Κανονικά, ναι. Γιατί δεν πας με το αυτοκίνητο.
1: Άμα γύριζα με το αυτοκίνητο. Γιατί είμαι Διονύση, μόνο μου τόσες ώρες.
0: Γιατί δεν με παίρνεις παρέα.
1: Έλα, γιατί σου παγωγή.
0: Τώρα.
1: Θες ειδική πρόσκληση δηλαδή.
0: Τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Στο Τσακίρ
0: Κέφι. Έτσι
1: σε
0: έχω πάει στο Λιβάδι 7 φορές μέχρι τώρα.
1: Ναι. Στο Τσακίρ Κέφι, επειδή είναι κοντά τώρα. Στη
0: Θεσσαλονίκη είναι τίποτα. Τι είναι.
1: Τι είναι, 5 ώρες. Λοιπόν. Όχι, αλλά στο Τσακίρ Κέφι.
0: Ναι.
1: Σου φέρνα και μπουγάτσα ζεστή, ας πούμε. Άμα την έβαζα στη σωστή.
0: Σε θερμοθάλαμο, σε κάτι.
1: Τα όπως σκέφτομαι για τα κουρκουμπίνια, θα έκανα κατάσταση και για
0: τα κουρκουμπίνια. Είναι πιο εύκολο μεταφερόμενα.
1: Κάθεται και το σιρόπι ωραίο και πηγώνει ωραία.
0: Λοιπόν, ναι. Γεια σου Δημήτρη. Στην Ορεστιάδα 15 βαθμοί. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το 15 βαθμοί, μ' αρέσει.
1: Μια μακριά Ορεστιάδα.
0: Λοιπόν,
1: μακριά.
0: Πάμε να δούμε. Να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο.
1: Άντε, ξεκίνανε που είναι ευχάριστο.
0: Ναι. Ο Τραμπ απειλεί να διατάξει να βομβαρδίσει ξανά δυνατά το Ιράν.
1: Έλα μου τώρα.
0: Το οποίο Ιράν. Χθες το είχε εξαφανίσει. Αλλά με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάει το
0: δηλαδή,
1: χάρκ,
0: ναι,
1: χάρκ,
0: ένα ολόκληρο νησί το κονιορτοποίησε, μιλάμε. Το έκανε σκόνη. Σκόνη και θρύψαλα, και αυτό είναι τραγούδι.
1: Σκόνη και θρύψαλα.
0: Αυτό είδε.
1: Πώς
0: σου λέω. Λοιπόν, είμαι πηγή έμπνευση τελικά για τη Σερέτη. Ό,τι λέω το κάνει κατευθείαν κάποιο τραγούδι στη μύση.
1: Μου έρχεται στίχος κατευθείαν.
0: Θα συνεχίσουμε να λέμε τις ειδήσεις. Θα τα κοντά.
1: Ναι,
0: λοιπόν, χαμός γίνεται και εκεί πέρα πάλι. Απειλή να κάνει. Απειλή. Απειλή. Απειλή δεν απειλή. Το πετρέλαιο τσούκου τσούκου ξανανεβαίνει. Άκουγα πριν τον Αργυρό.
1: Τι θα κάνει το πετρέλαιο.
0: Άλλο 2% λέει πήρε.
1: Ναι.
0: Τι 2%. 1,2 χθες. 2 σήμερα.
1: Η Google άλλαξε τη λίμνη.
0: Του Οντάριο.
1: Ναι, και ζήτησε και από την Apple να κάνει το ίδιο.
0: Και τη λέει πώς.
1: Λίμνη Αμερικής.
0: Επειδή το από Τραμπ. Η Google πάνε
1: αφού
0: καλά.
1: Υπάρχει διάταγμα.
0: Όπως είπαμε πριν για τον Mel Gibson. Η Google πάει καλά.
1: Η Google δεν μπορεί να. Αφού είναι διάταγμα, είναι νόμος του κράτους. Εκεί στην επικράτεια, στις Ηνωμένες Πολιτείες,
0: ναι.
1: Όποιος χρησιμοποιεί Google, του γράφει λέει καμία.
0: Γιατί παιδί μου, το έλεγα πριν και στο Γιάννη. Μετονόμασε και τον κόλπο του Μεξικού. Τον λέει κανείς αλλιώς. Όχι. Όλοι κόλπο του Μεξικού τον λένε.
1: Εντάξει.
0: Πες, και επειδή το άλλαξε αυτός με διάταγμα.
1: Πες.
0: Κάτι θα μείνει.
1: Ναι.
0: Ποιος το έλεγε αυτό.
1: Δεν θυμάμαι. Ποιος.
0: Ένας χιτλερικός. Πώς τον έλεγα.
1: Κάτι, ναι.
0: Ο Γκέμπελς.
1: Α, γεια σου.
0: Του Γκέμπελς.
1: Ναι, γεια σου.
0: Μην μου χρησιμοποιήσεις τον Γκέμπελς τώρα αυτά.
1: Ναι.
0: Ότι ο Τραμπ μπορεί να το έχει στο μυαλό του. Καλημέρα κύριε Κώστα. Από την Κύπρο λέει. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν θα είμαστε πολύ ωραία με την Κύπρο. Έχουμε πλέον. Συμμαχίες καινούργιες.
1: Ναι.
0: Είδες εσύ τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Τα λέγαμε από χθες το πρωί. Οι φίλοι ακροτές της εκπομπής ήταν ενημερωμένοι. Ναι, για την ασπίδα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πολλά οπλικά. Παίρνουμε και ένα καινούργιο λέει που δεν το είχαμε υπολογίσει. Δεν το είχαμε πει εμείς χθες το πρωί τουλάχιστον. Δεν το θυμάμαι. Που είναι αντιδρόουν σύστημα για τα νησιά και για διάφορους στρατηγικούς στρατηγικές τοποθεσίες.
1: Δεν το πρόσεξα ότι είναι στη λίστα μας.
0: Ντόμ.
1: Όλα ντόμ.
0: Ντρομ ντόμ.
1: Ντρομ.
0: Εντάξει. Ντρομ ντρομ.
1: Μεγιά.
0: Ωραίο. 26 εκατομμυρία κι αυτό.
1: Καλωστέριο το.
0: Να σας πω και ένα μυστικό τώρα πριν πάμε με το μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων. Ένα μέρος από αυτά τα έχουμε ήδη. Δεν τα ακούσατε από μένα. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Καμία συμφωνία με τη Μόσχα όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διεμήνυσε στο Ρώσο ομολογό του Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών, οι εκδοτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα και σχολικά είδη. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο, τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Σε εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας, drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
1: Γιατί το λες απειλητικά?
0: Καλημέρα σας, καλό μήνα. Η ευχιά είναι από το Earth Radio 105,8. 6 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
1: Η Φωτεινή δεν πήγε μόνο τίνο, τη γύρισε και την πολυφωτογράφησε και μας στέλνει μερικές, μοιράζεται μαζί μας μερικές από τις φωτογραφίες.
0: Ωραίο νησί.
1: Δεν έχω πάει.
0: Ωραίο νησί.
1: Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια και από την μεγάλη μου κόρη που έχει πάει αρκετές φορές, αλλά δεν έχω πάει καμία
0: Εγώ
1: φορά.
0: Έχω πάει κανένα δύο φορές, αλλά δεν την έχω γυρίσει όλη την τίνο.
1: Λένε ότι είναι ωραία. Και το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ στα πάνω της.
0: Βέβαια.
1: Η Τίνος.
0: Βέβαια.
1: Και έχει γεμίσει, τι λέγαμε χθες με τον Παπαχλινίτζο, έχει γεμίσει με γκουρμεδιάρικα εστιατόρια.
0: Πολλά, πολλά.
1: Πολύ γκουρμεδιάρα, παιδί μου, στην Τίνο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, πολλά, ναι. Πολλά.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα, 20 βαθμούς. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Βλέπαμε πριν από λίγο ότι παραιτήθηκε ο υφυπουργός. Υπουργούς τους λένε όλοι αυτοί. Όλους αυτούς στην Αμερική, ο υφυπουργός πολέμου.
0: Στρατού.
1: Επί της ουσίας.
0: Πολέμου είναι ο Χέξεθ.
1: Παιδί μου, ναι, υπουργείο, το Υπουργείο λέγεται πολέμου.
0: Πολέμου.
1: Είναι ο Χέξεθ, υπό τον Χέξεθ ή παρά το Χέξεθ ήταν αυτός.
0: Μήπως έχει το στρατό αυτός.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι είχε, αλλά τσακώθηκε λέει με το Χέξεθ, δεν δόθηκε επίσημη δικαιολογία γιατί παραιτήθηκε. Αυτός θεωρούνταν ότι ήταν άνθρωπος του αντιπροέδρου, του J.D. Vance. Εν τω μεταξύ δεν είναι κανένας τυχαίος. Είχε συμμετάσχει, ας πούμε, σε συνομιλίες που έχουν γίνει για την Ουκρανία. Όχι ότι είχαν κανένα αποτέλεσμα. Αλλά το παραβλέπουμε αυτό. Είχε συμμετάσχει και σε διάφορες πρωτοβουλίες κτλ. Αλλά μας άφησε. Δεν. Λένε οι κακές γλώσσες, φανταζόμαστε θα, ο αμερικανικός τύπος θα γράψει, ότι υπήρχε μεγάλη κόντρα με τον Χέξεθ.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Γιατί τι λέμε κακές αυτές τις γλώσσες, αφού μας δίνουν πληροφορίες.
1: Έλατε, έχει περάσει την καθομιλουμένη.
0: Ναι.
1: Μια χαρά γλώσσες είναι.
0: Μια χαρά γλώσσες.
1: Καταρχήν, υπό αυτή την έννοια, υπό μία έννοια ευρεία, και εμείς μπορούμε να θεωρηθούμε κακές γλώσσες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Υπό μία έννοια. Γιατί είναι δουλειά μας, είναι. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, τι να κάνεις. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, κυκλοφορούν, λέει, κάτι χάπια έκσταση.
1: Ναι.
0: Τα οποία έχουν τη φάτσα του Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και είναι, λέει, πώς το λέει,

0: που εγκλωβίστηκαν σε τρενάκι Λούνα Πάρκ, αυτά τα roller coaster.
1: Ναι, που πάνε γρήγορα πάνω
0: αυτά,
1: κάτω.
0: Αυτά, ναι.
1: Παίρνουν στροφές από τα μέσα κατηφόρες κτλ.
0: Σε αυτό έμειναν 3 ώρες 15 μέτρα ψηλά και το ευτύχημα λένε που δεν ήταν ανάποδα γιατί αυτά γυρνάνε και έτσι κάτω, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήθελα.
1: Ναι.
0: 3 ώρες 15 μέτρα. Το μόνο που έχω στενοχωρηθεί που είχα πάει στη Euro Disney πριν πολλά χρόνια.
1: Α, θα σου πω κι εγώ.
0: Και ήταν κλειστό. Το roller coaster Avec Aerosmith.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που κάνει roller coaster και παίζει Aerosmith.
1: Αυτό
0: ήταν. Ναι. Και ήταν κλειστό για κάνανε συντήρηση, ας πούμε, και είχα πολύ στενοχώρια γι' αυτό.
1: Εγώ είχα.
0: Αλλά σε έχει πάθει στο γλυκό ελληνικό ζεμπαλαρίνα.
1: Γλυκό πικρή αυτή. Γιατί πριν ήμουν στη σειρά για να μπω στη Euro Disney.
0: Ναι.
1: Και πριν να μπούμε εμείς, έτσι, στα βαγονέτα αυτά που κάνουν το roller coaster που λες, οι προηγούμενοι από εμάς μείνανε στην κορυφή πριν αρχίσει αυτή η μεγάλη κατηφόρα η απότομη.
0: Ναι.
1: Πάνω στην κορυφή και εγκλωβίστηκαν από το κρύο.
0: Ήταν χειμώνας βαρύς.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι.
1: Είχε χειμώνα.
0: Ναι.
1: Είχε παγώσει και είχε μείνει επάνω και κολλήσει το βαγονέτο. Οι άνθρωποι μείνανε πάνω κανά με μία ώρα, ας πούμε, εγκλωβισμένοι. Αλλά από τη μία είχα χαρή που το γλίτωσα, από την άλλη είχα στεναχωρηθεί και δεν έκανα. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Ήταν από τις λίγες φορές που είχα αποφασίσει να κάνω τέτοιο πράγμα. Γιατί ως γνωστόν εγώ δεν τα πάω καλά.
0: Και μετά τι έκανε?
1: Πήγα αλλού. Πήγα και έκανα με τη βαρκούλα. Μπήκα στη σπηλιά των πειρατών της Καραϊβικής.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Η Πέπη τώρα θέλει να μας κουρδίσει. Καλό μας μήνα λέει και μας στέλνει μια φωτογραφία με ένα ταψάκι με τουλούμπες. Του λουμπάκια επί της ουσίας. Τα οποία, παιδιά, αν δεν μπορώ να σας δείξω τη φωτογραφία, αλλά αν τη βλέπατε, μιλάμε ότι είναι στο σιρόπι, πάνω κάτω, μέσα έξω, παντού. Παντού σιρόπι.
0: Πω Παναγία μου.
1: Κυρία Πέπη μας. Σας παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, δηλαδή, θέλω να πω το εξής.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έτσι, πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς.
1: Ναι.
0: Εσύ και εγώ έχουμε κάνει πολλά λάθη στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Και πολλά σωστά.
1: Το Viber που είναι εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα το βρούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε κάνει πολλά και πολλά σωστά βέβαια στη ζωή μας, αλλά θέλω να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κάνουμε αυτό αυτές τις εταιρείες που λένε στον άλλον: έλα εδώ, θα σου κάνω rebranding.
1: Rebranding, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς είπανε στο Τσίπρα, θα σου κάνουμε rebranding.
1: Ναι.
0: Άλλαξε κάτι.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν είδα να αλλάζει.
1: Δεν
0: καταρχήν.
1: Ο καθένα, που... Όχι, ο καθένα το βλέπει διαφορετικά.
0: Όχι, με αυτό που είπε χτες.
1: Τι είπε χτες? Δεν παρακολούθησε. Πέρα. Για
0: παιδί μου που συναντήθηκε με τους παραγωγικούς φορείς κτλ.
1: Ναι, εκεί που δεν πήγαν τον εργαζομένο.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, κάποια στιγμή δεν κρατήθηκε. Του βγήκε αυτό που είχε παλιά. Που δεν φεύγει. Ο άνθρωπος, έχω αλλάξει εγώ. Έχεις αλλάξει εσύ τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε.
1: Εγώ ναι. Με έχεις κάνει καλύτερο άνθρωπο.
0: Και εσύ εμένα, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι,
0: άλλο πράγμα είναι αυτό. Θέλω να πω και είπε ότι άφησε υπενιγμό για το Μητσοτάκη ότι εγκατέμια στον Κωνσταντέλια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Επειδή αναφέρθηκε
1: και μία ακροάτρια το έλεγε εδώ χθες. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Όχι. Θέλω να πω ότι αυτό του είδους το χιούμορ μας είχε συνηθίσει και παλιά το έκανε.
1: Ναι. Και άλλοι μας έχουν συνηθίσει αυτό το είδος το...
0: Ναι.
1: Έχουμε ακούσει ήχους και ήχους.
0: Θέλω να πω ότι είναι πεταμένα λεφτά το rebranding. Βγάζουν βέβαια οι εταιρείες αυτές. Δηλαδή, με τι το λέω αυτό, με τι αφορμή? Με τον Τσίπρα.
1: Ναι, όχι.
0: Με τη Miley Cyrus.
1: Ποια Miley Cyrus?
0: Τραγουδίστρια.
1: Πώς πήγες από τον Τσίπρα στη Miley Cyrus?
0: Χτες.
1: Έκανε rebranding η Miley Cyrus.
0: Ναι, χτες ανέβασε στα social της μια φωτογραφία της έτσι λίγο κοντινή και τα λοιπά. Και έγραφε από πάνω, δεν έγραφε Miley Cyrus. Έγραφε Miley. Την κοροϊδέψανε. Της είπαν θα βγάλεις το Cyrus, σου κάνουμε rebranding. Αμόρ, κρίμα το κορίτσι.
1: Κοίτα να δεις τι συνειρμό έκανε ρε παιδιά.
0: Είναι αίρεση.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ
0: αλήθεια, το πλασάρουν ως rebranding.
1: Εγώ επανέρχομαι, γιατί κάπου το διάβασα και έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Τι?
1: Οι διάφοροι εκπρόσωποι αυτού του κόμματος του Ελλάς, έτσι, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε πάνελ, αν και δεν είναι κόμμα εκλεγμένο, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα κτλ. Αλλά συμμετέχουν σε κάθε πάνελ με κάποιον μαγικό τρόπο.
0: Αυτό είναι πετυχημένο.
1: Αυτό είναι πετυχημένο, δεν το συζητώ. Είναι πολύ επιτυχημένο, μπράβο τους. Λοιπόν, απολογούνται ή υπερασπίζονται το έργο της κυβέρνησης Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και επίσης την πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα.
0: Για έτσι, λέω, σε όλα
1: τα πάνελ. Άμα είναι έτσι και άμα τα έκανε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ και τα έκανε καλά ο Τσίπρας επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί

0: Φύγαν, διαλύσαν το ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουν καινούριο κόμμα, το οποίο δεν ξέρουμε και τι αρχές έχει. Θα τις μάθουμε κάποια στιγμή στον χρόνο. Αλλά γιατί φύγανε τότε, αφού όλα γίνονταν καλά τότε, την περίοδο αυτή, 15-19, αφού γίνονταν όλα καλά και ήταν καλή και η πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα και ήταν καλός και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και το έργο που έκανε κτλ. Κτλ. Και το υπερασπίζονται με τα δελιγμίας. Τότε γιατί φύγανε.
1: Αυτοί δεν φύγανε.
0: Έχω την απορία.
1: Είναι καινούργοι κάποιοι.
0: Εντάξει, τώρα είναι καινούργοι.
1: Ναι.
0: Αλλά την έχω αυτή την απορία. Τέλο πάντων, μα παίρνει.
1: Εντάξει, μόνο τώρα. Ναι, γι' αυτό σου λέω πεταμένα λεφτά.
0: Καλημέρα στο... Εγώ δεν μιλάω.
1: Εμείς, όχι. Άμα είχαμε μια τέτοια εταιρεία, θα βγάζαμε λεφτά για πλάκα. Καταλαβες.
0: Ναι. Καλύτερα να ασχολιόμασταν με τη Miley Cyrus πάντως. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Στον κύριο Σολομώντα, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 18 βαθμούς. Ο κύριος Δημήτρης. Χτες στη συμβολή των οδών στα δύο με την Όλου περίπου στο 12.30 μια κοπέλα εντόπισε έναν παππού ο οποίος είχε πιαστεί από μια κολόνα και έδειχνε ανήμπορος. Σταμάτησε ένας αστυνομικός με μοτοσυκλέτα να αγοράσει ένα καφεδάκι, τον ενημέρωσε σχετικά και αφού σταμάτησε η κυκλοφορία, σταμάτησε και ένα ταξί, τον βοήθησε.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Κύριος με κεφαλαία γράμματα. Μπράβο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, ωραία είναι αυτά. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα.
1: Εντόπισα και ένα, άλλο ένα είδος στο δρόμο. Ειδικά τα πρωινά όμως, αυτό το είδος κυκλοφορεί τα πρωινά. Τώρα που δεν έχει ξημερώσει ακόμα. Το χάραμα, ας πούμε.
0: Άλλο είδος την όταν.
1: Ανθρώπων, συμπολιτών μας.
0: Άλλο σε σχέση με ποιους.
1: Πώς ήταν ο Μπαρμπασκούτερ.
0: Ναι. Α, εκεί το πας.
1: Ήταν,
0: ναι,
1: ο Μπαρμπασκούτερ που είναι ο άνθρωπος που φοράει το κράνος του, έχει τον καφέ του στο.
0: Στο σακουλάκι.
1: Ναι, φοράει μπουφανίνη τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει και φοράει μπουφανίνη.
0: Μπουφανίνη με σαγιονάρε.
1: Μπουφανίνη με σαγιονάρα,
0: ναι.
1: Γιατί μετά έχει ζέστα.
0: Ναι.
1: Εν μεταξύ, απαγορεύεται φορά σαγιονάρα και να οδηγεί. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, τέλο πάντων.
0: Σε ποιο άρθρο το λέει αυτό.
1: Του
0: κώδικα οδηγεί κυκλοφορία. Άμα δεν μου πει το άρθρο,
1: υπάρχει,
0: θα
1: υπάρχει λοιπόν και ο μουλοχτό πεζό.
0: Τι είναι ο μουλοχτό πεζό.
1: Ο μουλοχτό πεζό είναι. Είναι νύχτα. Είναι ακόμα νύχτα. Έτσι το να που ερχόμαστε εμεί εδώ.
0: Εντελώ.
1: Έτσι. Ναι. Μαύρο σκοτάδι.
0: Πίσω. Και σε λίγο θα είναι ακόμα πιο μαύρο.
1: Ναι. Και είναι κάποιοι άνθρωποι που πηγαίνουν στη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Είτε γιατί δεν έχει πεζοδρόμιο. Δεν φταίνει οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα δεν έχει πεζοδρόμιο, τι θα κάνει. Πού θα πα.
0: Ναι.
1: Θα πηγαίνει και στον δρόμο. Όμω αυτοί πάνε ΣΥΡΙΖΑ στα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Τα παρκαρισμένα.
0: Ναι.
1: Και πολλέ φορέ επειδή φοράνε ίδια ρούχα, α πούμε, δεν του βλέπει.
0: Και γιατί τον λες μουλοχτό τον άνθρωπο.
1: Γιατί πώς να τους πω. Οι αόρατοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Οι χαμελέοντες. Πώς να τους πω. Ξέρεις πώς συνάντησα τέτοιου σήμερα. Εντάξει παιδιά. Αυτό το πράγμα με τα πεζοδρόμια. Δεν έχει πεζοδρόμια.
0: Και με το φωτισμό λίγο κάτι πρέπει να γίνει.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί.
0: Ελεύθερα.
2: Ναι, δεν είχε αυτή τη γνώση και με στενοχώρησε.
1: Τι.
2: Το 96. Γιατί μα έδωσε μια χρυστάρα τη σκηνή που στείλει τον Αντώνη Ρέμου που θα γιορτάσει 30 χρόνια. 30 χρόνια, 26-96. Θυμάστε που τραγουδούσε τον Αθήνα Αντώνη Ρέμου για πρώτη φορά.
1: Όχι.
3: Ορίστε, κανείς δεν θυμάται. Μόνο εσύ θυμάσαι γιατί έτυχε τότε, όπως λες, να σου πει ένας φίλος σου.
2: Στο Θησίο.
3: Για ένα νέο που τραγουδάει πολύ ωραία.
2: Για να Θεοδωρίδου και Λάμπη Λιγεράτο.
1: Εγώ θυμάμαι το 94, το σχήμα Μοσχολιού, Άντζελα Δημητρίου, Σαμπρίνα, Έφη Σαρή και Ελίσσα Διαμάντη στην Εράιδα.
2: Του στήθηκα και έτσι, η Εράιδα τότε.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Έχετε αναμνήσεις, ρε παιδιά. Μπράβο, σας χαίρομαι.
1: Είχα πάει στη γιορτή μου, θυμάμαι.
0: Έχετε πλούτο. Μπράβο.
1: Είχα πάει στη γιορτή μου.
0: Όχι, εγώ δεν έχω πάει πουθενά από αυτό σε όλα αυτά. Δεν ξέρω.
1: Είχαμε βγει, ρε παιδιά,
3: δεν θυμάμαι τότε, δηλαδή το 96, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι άλλα κούσματα
1: από τότε. Πώς πήγαινε σχολείο ακόμα.
0: Δεν πήγαινα εγώ, ρε παιδί μου. Δεν πήγαινα εγώ σε αυτά, δεν πήγαινα. Και άρα δεν τα ξέρω κιόλα, ούτε δεν παρακολουθούσα τις μαρκίζες.
1: Είχε να το λέει, θυμάμαι. Που είχε πάει στο Νότι Σφακιανάκι και τ' άρεσε πολύ.
0: Ναι, έχω πάει μια φορά. Ναι, στο Νότι Σφακιανάκι έχω πάει.
2: Όταν ήταν ακόμα.
0: Πού?
1: Όχι,
0: όχι ρεστικό, ρε. Εδώ πέρα, κάπου στην Πειραιώς, κάπου εκεί πέρα.
1: Και είχε να το λέει. Ήταν εντυπωσιασμένο. Μου λέει τελικά είναι ωραία τα μπουζούκια, βέβαια.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ καλή ορχήστρα. Αυτό μου είχε αρέσει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
2: Καλή ορχήστρα στη Συμφωνική της Βιέννης πήγε να δει.
0: Ωραία, εσύ.
2: Έχει μέσα. Καλή ορχήστρα.
0: Θα σου πω, έχει μέσα.
2: Τι ωραίο το βιολί.
0: Είχε τότε. Ρε, μην είσαι απαξιωτικό μου, λοιπόν. Είχε μέσα μουσικούς οι οποίοι έχουν σπουδάσει, παίζουν τζάζ, ας πούμε. Είναι βιρτουόζοι στα όργανα που παίζουν. Και αυτοί είχαν φτιάξει μια ορχήστρα που συνόδευε τον Σπαγιανάκη.
2: Καλή παρέα τότε. Ζούκια, Διονύση, να πηγαίνουμε συχνά.
0: Να πηγαίνουμε στο Σπαγιανάκη για τζαζ. Καλό.
3: Στη ΔΕΘ συνήθως, όποτε πάνε συνάδελφοι, δουλειάζονται τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και όχι συνάδελφοι, ναι. Κατά ναι. τη διάρκεια τέλος πάντων της διεθνούς.
1: Πολύ μπουζούκι παλιά.
3: Πολύ μπουζούκι παλιά.
0: Στη Θεσσαλονίκη έχω να το λέω
1: έχει
0: αυτό.
1: Πάει ο Διονύσης.
0: Έχω πάει στη Μαριό. Σε ένα καταγώγιο.
1: Όχι. Δεν θα πεις για τη Μαριό.
0: Έχω παρακολουθήσει
1: εκεί. Θα πεις που είχες πάει με τον Καραμαλή.
0: Με τον Καραμαλή έχω πάει
1: στο
0: επίσης.
1: Μπαρ.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι.
0: Που είχε μπει πίσω από την,
1: μπάρα.
0: Πίσω από την μπάρα και σέρβιρε ποτά.
1: Τόσο παλιοί εκεί είμαστε. Τα σέβεστε.
2: Εκεί το βράδυ ήσουν εκεί.
0: Βεβαίως ήμουν εκεί.
1: Βέβαια.
0: Έκανα το ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας τότε.
1: Φυσικά. Ο Διονύσης.
2: Παιδί μου, όχι. Εμένα αυτό μου φαίνεται σαν να μου λες τώρα όταν έδωσε.
1: Όχι, παιδί μου. Ο Κώστας πήγε την υπηαγωγή όταν.
2: Τόσο παλιό μου φαίνεται
3: αυτό. Αυτό ρώτησα γιατί έχει πάει παντού. Οπότε λέω μήπως ήταν νοερά
1: εκεί. Με τον υπηαγωγείο του είχαν πάει δρομή στη ΔΕΔ.
2: Άρα τότε, τότε τα μπουζούκια Θεσσαλονίκη ήταν αυτά τα δύο-τρία μεγάλα, τρία πρέπει να τα νομίζω, ή δύο, δεν θυμάμαι, δίπλα στο αεροδρόμιο, εκεί. Μετά όταν κλείσαν αυτά ξεκίνησε αυτή η παρακμή αυτού του...
1: Δεν γινόταν η κόλαση τότε.
0: Εντάξει, τότε για μένα, για τα δικά μου γούστα ας πούμε, τότε υπήρχε ένα όνομα που γινόταν προσκύνημα όπου τραγουδούσε. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Πρέπει να θυμηθώ ποιος
1: ήταν. Ο Βασίλης Καρά.
0: Όχι. Ούτε ο Μελάς. Ο Πασχάλης Τερζής.
1: Ναι. Τ' αρέσει ο Πασχάλης
0: Τερζής. Ο Πασχάλης Τερζής μ' αρέσει.
2: Ενώ στο άλλο πηγαίνει στον Τσιμακανάκη και βρίσκει τον κλαρινίστα και του λέει παίξει λίγο Μπένι Γκούντμαν. Από το
1: ο Διονύσης ακούει τη παλιά Αθήνα τραγούδια.
0: Ναι, ναι, κανονικά θα ζητούσα ατικ. Λοιπόν,
1: όχι τόσο παλιά. Ναι. Όχι τόσο παλιά. Αυτό είναι πολύ παλιά. Είναι προϊστορικά
0: χρόνια. Τι άλλο πράγμα εκτός
2: να κλείσουμε 12 Σεπτεμβρίου να πάμε όλοι μαζί στη Θεσσαλονίκη για το Ρέμο. Να κλείσουμε σε ένα μπαλκονάκι στη Θεσσαλονίκη να βρούμε να κάτσουμε.
0: Βάλε τη Χρυσάρα να μας κλείσει ένα.
3: Τι κόσμο λέει θα έχει.
0: Θα έχει και από αυτά τα που κάθεσαι πάνω δίπλα στο φουαγέ και έχει θεωρείο και παρακολουθείς.
3: Στον δρόμο, έξω είναι.
1: Θέλετε να δημιουργήσουμε θέμα. Πότε είναι του Ρέμου.
2: 12, 12, το άλλο Σάββατο.
1: Πότε είναι τη Βύση.
2: Τη Βύση. Α, στο Καλλιμάρμαρο.
3: Βύση στο Καλλιμάρμαρο, ναι,
2: δεν θυμάμαι.
1: Τέλος του μήνα, τέλος του μήνα.
2: Πάντως,
1: ναι, για να δούμε κόντρα, καταλαβες.
0: Σιγά την κόντρα.
2: Το ένα είναι Καλλιμάρμαρο που είναι περασμένο, δηλαδή χωράει πόσο, 60.000 κόσμο το Καλλιμάρμαρο.
0: Ναι,
2: και το άλλο είναι ελεύθερο. Δεν είναι εύκολο να το μετρήσεις.
1: Είναι ελεύθερο, θα μου πεις. Ναι,
2: εντάξει.
0: Στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει η αμίμητη συναυλία. Μόλις είχαν βγάλει το καινούργιο δίσκο U2. Είχαν βγάλει το Lemonade, αν θυμάμαι καλά.
2: 97.
0: Είχε γίνει η συναυλία των U2 στην παραλία και ήταν.
2: Ναι.
0: Πανδεσία.
2: Όσοι έχουν πάει τότε, πραγματικά μου λένε ότι ήταν εκπληκτικό.
3: Ναι. Και με το background εκεί.
2: Το θυμούνται όλοι. Νομίζω και η Λίγια ήταν εκεί. Πρέπει να μου το είχε πει ότι είχε πάει. Έτσι θυμάμαι, αν δεν κάνω.
0: Να σας πω ότι αφού έχουμε αρχίσει αυτό τις αναμνήσεις, τι θυμόμαστε από τέτοιες εκδηλώσεις, τα είπα. Να σας πω, παιδιά, σαν το πάρτι της Βουλιαγμένης, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Ήσασταν αγέννητα, ήξερα εγώ τι.
2: Αυτό το
0: 83
2: δεν ήταν.
0: Ναι, ήμουν εκεί.
1: Εκεί ήταν.
2: Ήσουν εκεί ήσουν.
0: Εννοείται.
1: Τι νομίζει, με ποιον μιλά, α πούμε.
0: Συγγνώμη, γι' αυτό λέω, εσείς ήταν αγέννητα. Αλλά ναι, εκεί ήμουν, ναι, βέβαια. Αλλά εκείνο ήταν ωραίο ως.
3: Ως ψυχή του πάρτι.
0: Ως χάπενικο δεν ήμουν.
2: Με τον Βασίλη Τσάνη και τη Σωτηρία Μπέλου.
0: Έχω δει Βασίλη Τσάνη στο Χάραμα. Τι εννοεί.
1: Εγώ.
2: Όντως.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Τι μας πέρασε εσύ, Πάπα Χαλιβίτζο.
0: Και Μπέλου που στο Δία, σε ένα μαγαζί πάνω από μια γέφυρα που μετά κατεβαίνει και βγαίνει στην Αχαρνών. Τέλος πάντων, ναι, τα έχω δει όλα αυτά. Ναι, τα έχω ζήσει. Αυτά.
2: Για το πάρτι, για πέσει την Βουλιαγμένη.
0: Ωραία, ήταν, παιδιά. Ήταν ωραίο περιβάλλον. Ήταν ωραίο happening. Ήταν ωραίο, διασκέδασε όλο ο κόσμο. Δηλαδή ήταν.
1: Δεν είχε ξαναγίνει και δεν υπήρχε. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει, α πούμε, μια τέτοια διοργάνωση όπω την επικοινωνεί τώρα. Τώρα είναι για πλάκα. Κάνεις μια ανάρτηση.
3: Τώρα είναι μέσα από τα social.
1: Ναι,
3: το
1: και τέλειωσε. Για σκεφτείτε τότε. Ναι. Τότε είχε πάει όλη η Αθήνα.
2: Ναι.
1: Σε αυτό το πάρτι.
0: Ήταν και το κλίμα, ρε παιδί μου. Ο κόσμος που έφευγε και κάποιοι είχαν ταλαιπωρηθεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί καταλαβαίνετε τι έγινε. Αλλά ήταν όλοι χαρούμενοι, ρε παιδί μου. Ήταν όλοι σχεδόν ευτυχισμένοι, θα πω, ας πούμε. Ήταν ωραίο το κλίμα και της συναυλίας μέσα και μετά του κόσμου που έφευγε. Ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή, όσοι το έζησαν, θα το θυμούνται μια ζωή.
2: Μα νομίζω ότι είναι αυτό το αυθόρμητο. Αυτό μετράει. Όχι το στημένο, το στυλιζαρισμένο, τέλος πάντων. Αυτό ήταν, νομίζω, και ο Κελαϊδάκης. Ναι, ναι. Ζωή της, το είχε πει, περίμενε τόσο κόσμο σε καμία περίπτωση. Ναι. Δηλαδή ήταν πέρα από, έξω από κάθε φαντασία αυτό που
0: έγινε. Εντάξει, ήταν τώρα. Είχαμε δει παλιότερα κάποιες συναυλίες που είχαν κάνει άλλα ιστορικά συγκροτήματα, ξέρω εγώ, στη Βενετία για παράδειγμα, που είχαν κάνει Big Floyd ή τέτοια, και λέγαμε σιγά τώρα εξέδρα στη θάλασσα, και έγινε στο Βουλιαγμένη. Ήταν πραγματικά πάρτι, όπως το έλεγε το τίτλος. Ήταν πάρτι στη Βουλιαγμένη. Έπεφτε και κόσμος μέσα στη θάλασσα και τα... Δεν μπήκα στη θάλασσα, αλλά πάρα πολλοί κόσμος μπήκε. Ήταν όμως υπέροχα.
1: Στο ΟΑΚΑ είναι η Δύση, με ενημερώνουν.
2: Α, δεν είναι Καλιμάρμαρο.
1: Ναι, αυτή τη φορά είναι στο ΟΑΚΑ. Ναι, αυτή τη φορά είναι στο ΟΑΚΑ. Θα το διορθώσουμε.
0: Το διορθώσαμε, μην πάνε κάποιοι και στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Στο Καλιμάρμαρο.
1: Ευχαριστούμε. Ναι, γιατί.
2: Εδώ στο ΟΑΚΑ χωράει πολύ.
1: Εμείς θα πηγαίνουμε στο Καλιμάρμαρο. Δεν τα πάμε. Και τα λέγαμε γιατί δεν έχει κόσμο. Εντάξει, ακόμα.
3: Είναι άλλη ημερομηνία πάντως. Είναι 12, είναι τελείως διαφορετική ημερομηνία.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ωραία τα πάρτι. Ρε παιδιά, να σας πω, σούπερ μάρκετ πήγατε.
1: Όχι, εγώ δεν πρόλαβα.
0: Δεν είχε καλή μουσική. Δεν είχε καλή μουσική. Δεν μας άρεσε, δεν είχε κλαρίνα.
1: Όχι, εγώ δεν πρόλαβα να σου πω, εσύ πηγές.
3: Εγώ έχω το καρτελάκι. Έχω το καρτελάκι. Το έδειξα πριν.
2: Το Φεροχριστούλιας.
3: Το Φεροχριστούλιας. Έχω το καρτελάκι εδώ.
2: Εγώ πήγα
3: χθες. Λέει μείωση τιμών.
2: Δεν είχαν βάλει ακόμα. Πήγα το πρωί μετά την εκπομπή.
3: Σήμερα λέει και σταδιακά θα αρχίσουν να μπαίνουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Πάντως ο ηχολήπτης μας που χθες πήγε μας είπε ότι κάτι πουτίνγκες που παίρνει ήταν φθηνότερες. Οι πουτίνγκες.
1: Αυτά ξέρετε που παίρνουν και τρώνε και νομίζουν ότι κάνουν γενή διατροφή.
0: Όχι, νομίζω γιατί είναι τίγκα, λέει, είναι τίγκα πρωτεΐνη αυτό.
1: Ναι,
0: και σου λέει 25% παραπάνω.
1: Ο Γιάννης μόνο πρωτεΐνη.
0: Ο Γιάννης πρωτεΐνη, ναι. Πολύ.
1: Ναι. Πολύ, πολύ.
0: Λοιπόν, αυτές...
3: Άρα, ναι. Γιατί λένε τώρα, συνήθως αγοράζουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε πόσο έκαναν πριν δύο μήνες, ρε παιδί μου. Οπότε μπορείς τώρα να δεις αν όντως υπάρχει μείωση, τι ποσοστό είναι αυτή η μείωση, επειδή συνήθως παίρνουμε πράγματα μέσα σε άκρες που τα ξέρουμε.
1: Στάνταρ,
3: είναι ένα θέμα
1: τώρα
3: αυτό, αν όντως είναι εκπτωτικό ή όχι. Θα δεις το καρτελάκι, αλλά ισχύει το καρτελάκι.
1: Ναι, άμα θυμάσαι, ναι, εντάξει, κοίταξε.
0: Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε σημειώσεις, δηλαδή βοηθάει και το παρατηρητήριο και κρατάνε τιμές. Κάνουν τιμοληψία, α το πούμε, που λέγανε παλιά.
3: Άρα βλέπουν τα
0: βλέπουν τι αλλαγέ. Βέβαια, τι βλέπουν τι αλλαγέ. Φυσικά. Φυσικά. Φυσικά. Και ελέγχουν κιόλα πού θα βρουν φθηνότερα. Δηλαδή λένε, θέλω να πάρω απορριπαντικά. Μάλιστα, θα πάω στο Α σούπερ μάρκετ. Θέλω να πάρω τρόφιμα, θα πάω στο Β σούπερ μάρκετ. Γιατί εκεί είναι καλύτερε τιμέ. Ξέρω τέτοιου ανθρώπου δηλαδή. Πώ το λένε. Ζουν ανάμεσά μου.
1: Εγώ δεν είμαι πάντα.
0: Ούτε εγώ είμαι τέτοιο.
3: Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν ξέρω να σα πω.
0: Εγώ μπαίνω και λέω, θέλω αυτό.
1: Δηλαδή ακόμα που λέει πω ακριβώ. Ακρίβεινε το γάλα. Και κάνω εγώ. Αυτό.
3: Ακρίβεινε το γάλα.
1: Ναι.
3: Εμείς το καταλαβαίνουμε.
1: Δεν είναι καλό αυτό. Ο νέο Παπακλημίτσιος το ξέρει, όλα απ' έξω.
2: Μπορώ σε πάνω από 100 προϊόντα να σου πω τι πόσο έχουν.
1: Άνετα.
3: Ούτε εγώ, Κατερίνα, το ίδιο. Εμείς καταλαβαίνουμε όμως τη διαφορά στο ταμείο, ρε παιδί μου. Γιατί πάνω
1: στο ταμείο πάντα την καταλαβαίνεις τη διαφορά.
0: Ναι, γιατί λες, εγώ πήρα λίγο πολύ τα ίδια προϊόντα. Τα είχα πληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα, α πούμε 70, τώρα τα πληρώνω 83. Τι έγινε, κάτι έγινε. Άρα πήραν πάνω. Δεν ξέρεις ποιο προϊόν.
3: Δεν ξέρεις ποιο, αλλά ξέρεις ότι
0: ακριβώς.
3: Η τσέπη σου αδειάζει.
0: Η ίδια κατηγορία καταναλωτές. Και ύστερα θέλουμε να υπάρχει καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Σιγά.
1: Όχι,
3: γιατί υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα.
0: Σε κάποιες, ναι.
2: Βέβαια.
0: Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει και υπάρχει και οργανωμένο.
2: Και στη Βόρεια Ευρώπη τώρα.
0: Και στη Βόρεια Ευρώπη, σωστό. Και επηρεάζουν και τις τιμές.
2: Συγγνώμη, ο άλλος πηγαίνει και λέει. Στη Γερμανία, ξέρω εγώ, πόσο έχει το τάδε. Αν είναι στη γειτονιά, δεν σου λέει να κάνει 100 χιλιόμετρα. Το είναι από εδώ το Aldi και από εδώ το Lidl, λέω, ξέρω εγώ τώρα, δύο σούπερ μάρκετ στη Γερμανία. Λέει, από εδώ θα πάρω αυτά τα προϊόντα και από εκεί θα πάρω αυτά.
0: Που είναι αυτό πιο, που έλεγα πριν.
2: Ή ένα πράγμα το οποίο, αν κάποιο το αυξήσει την τιμή απότομα ή υπερβολικά, τον τιμωρεί το καταναλωτικό κίνημα από μόνο του. Μην αρχίσουμε να την κουβέντα εδώ πέρα για το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα, που είναι κάποιοι που βγαίνουν σε όλα τα κανάλια ω εκπρόσωποι εργαζομένων καταναλωτών.
0: Αυτό έλεγα, Κώστα μου, αλλά κοιτούσε στο κινητό σου εκείνη την ώρα. Αυτό έλεγα.
1: Κώστα, άστο. Άστο και θα έχει πρόβλημα.
2: Όχι, είπα πριν, δεν μιλάω, είπα πριν.
1: Άστο, ρε μάνα μου.
0: Σε τσιγκλάμε, συγγνώμη.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία. Πάρε ένα break τώρα.
1: Πείτε στο Χριστούγεννα.
0: Γιατί να πάμε και καλά σούπερ μάρκετ, παιδάκι μου, γιατί έχει πάθει.
1: Πείτε στο Χριστούγεννα ότι περνάει περίοδο χάριτο.
3: Αν αυτό είναι πραγματικότητα ή όχι.
1: Στο Χριστούγεννα ότι περνάει περίοδο χάριτο. Έτσι και πλατιάσει. Τον περιμένω στη γωνία.
2: Εντάξει. Λοιπόν, θα το ενημερώσω.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Γεια σα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, ναι. Γεια
0: σα. Βγαίνουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Αυτό.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο, όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως εκτιμούν μάλιστα, όταν αρχίσει η έντονη κυκλοφορία, θα διαχειρίζεται καθημερινά με περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δις ευρώ υπεγράφει στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοκαριστική κατάθεση για το δολοφονημένο βρέφος που κρατούσε στην κατάψυξη το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Εξετάζεται το σενάριο οι γονείς του παιδιού που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή αυτό έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Με ειδική σήμανση και μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Δεξαμενόπυλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 νεκροί και 5 τραυματίες σε ρωσικές επιθέσεις για 6η συνεχόμενη νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Επιθέσεις με ντρόουν προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα 2 θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Ενώ νεκρή είναι και η δράστη. Το δεύτερο θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Oh. Τώρα τι, Σεπτέμβρης, δεν μπορώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
0: Ας είναι κι αυτός. Δεν μπορούσε τώρα, το είπαμε και χθες, να είναι Μάη σήμερα. Παιδιά, τώρα τι Σεπτέμβριο δηλαδή.
1: Τώρα δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, θα διαδηλώσουμε, άμα δεν θέλουμε το Σεπτέμβριο.
0: Γιατί
1: τι μας έκανε.
0: Η Γερμανία είναι η καλύτερη. Αυτή ήταν που είχαν διαδηλώσει. Γάλλοι.
1: Γάλλοι ήταν.
0: Ναι.
1: Πιο έξυπνοι ήταν από εμάς πιο πολύ.
0: Είχαν διαδηλώσει οι Γάλλοι να μην έρθει το 2022.
1: Όχι, 7.
0: Το 27.
1: Όχι.
0: Το 2007. Διαδήλωσε κανονικά.
1: Ναι.
0: Δεν το θέλουμε, λέει. Τι να πω.
1: Αχ. Ήθελα να εκφραστώ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν μπορώ να εκφραστώ πρωί-πρωί, γι' αυτό και βλέπεις ότι κομπιάζομαι.
1: Ζορίζεσαι.
0: Ναι, ζορίζομαι. Δροσούλα έχουμε τώρα το πρωί.
1: Εντάξει, και χθες είχε. Εντάξει,
0: είναι λίγο.
1: Ένα τσικ πιο χαμηλά από κάτω. Χθες είχαμε 16, τώρα αυτή την ώρα έχουμε 15. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, αλλά έχει 29 το Καστελόριζο, η Κρήτη, η Αθήνα.
1: Σκέψου, και σε αυτούς έπεσε θερμοκρασία.
0: 20, α, ναι, είχε 32-33 πριν, ναι. Βέβαια. Ναι, η διαφορά, πώς θα το κάνουμε.
1: Διαφορά.
0: Κάτσε να δούμε τώρα θερμοκρασία στην περιοχή μας εδώ. Να ξεκινήσουμε από Σέρες, τι λέει, κανένα κοσάρι εκεί πλέον.
1: Ορίστε, είναι πιο λεπτομερή εδώ η θερμοκρασία. 14,8, 14,1,
0: καλά τώρα, 9. Το κόμμα. Εσύ λες πάντα, δηλαδή, τι θερμοκρασία έχει, λες 12,3.
1: Όχι. Σαν το ζήκο στρογγυλοποίηση. Πάνω από το 5 πάει συν,
0: ναι.
1: Κάτω από το 5 πάει πλην.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Συμπλήν πες τώρα, τι θα γίνει.
1: Συμπλήν,
0: τώρα.
1: Να,
0: πόσο
1: είπαμε,
0: έχουμε, 14-15.
1: 15.
0: Ναι. Στο Βόρειο Εύρο. Πιο ψηλά, αν πάμε προς τα Δίκαια, έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία. 13 βαθμούς, έτσι.
1: Ωα, 14.
0: 14.
1: Είναι πάνω από το 5.
0: Εντάξει, έχει θερμοκρασία. Τώρα, κοίταξε τι γίνεται. Αν πας τώρα έξω από την πόλη.
1: Έχει άλλη θερμοκρασία.
0: Έχει άλλη θερμοκρασία. Αν πας εντός της πόλης, έχει διαφορά ένα-δύο βαθμούς.
1: Δύο βαθμούς στο στάνταρ.
0: Οπότε να. Είναι και που είναι ο κάθε μετεωρολογικός σταθμός. Στην Αλεξανδρούπολη, ας πούμε, έχει 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. 24 έχει στην Θάσο. Κομοτηνή 16-17. Βλέπω εκεί στην Ξάνθη λίγο πιο ψηλά, σε 21 βαθμούς. Στη Δράμα, βέβαια. Στη Δράμα έχει 18. Καλά είναι. Πιο ψηλά έχει 14. Νευροκόπη ναι, κτλ. Λογικό.
1: Ξέρεις.
0: Κανένα μπλε χρώμα δεν βλέπω όμως. Όλο είναι πρασινάκια. Καλά
1: ξέρεις,
0: είναι δηλαδή.
1: Ξέρεις πόσο έχει αυτή την ώρα. Μπορείς να δεις.
0: Προηγουμένως δεν είδα.
1: Α, είπες.
0: Είπες. Αλλά δεν άκουσες.
1: Βα, 20. Έμεινα στη Δράμα.
0: 20. Μάλιστα. Εγώ είμαι για αυτές τις περιοχές της.
1: Της Νότιας Κρήτης.
0: Ναι.
1: Της πολύ νότιας Κρήτης.
0: Ναι.
1: Να βλέπεις απέναντι την Αφρική και να χαίρεσαι.
0: Ναι, ακριβώς. Λες δεν μπορεί. Ζέστη έχει απέναντι. Θα ζεσταθώ κι εγώ.
1: 29, 30.
0: Εκεί, 30, εκεί, μια χαρά, εκεί. Ναι. Να εκεί. Εκεί.
1: Έλα, ρε, Γιάννη,
0: άρε,
1: δηλαδή,
0: πάρα, γιατί δεν πηγαίνεις εκεί.
1: Γιατί αυτή την ώρα να έχει 30 βαθμούς μετά.
0: Γιατί ωραιότατα, τι. Α πούμε, 40, τι με πειράζει.
1: Αυτό είναι.
0: Θα πληρώσω φόρο.
1: Πυρετός.
0: Τι, δεν κατάλαβα.
1: Θα πληρώσω φόρο.
0: Έμα τώρα.
1: Κοίταξε, προς το παρόν για τη θερμοκρασία δεν πληρώνεις φόρο.
0: Ναι.
1: Πληρώνεις φόρο για να δροσιστείς, πληρώνεις φόρο για να δροσιστείς.
0: Ναι.
1: Πληρώνεις μάλλον για να δροσιστείς, πληρώνεις για να ζεσταθείς.
0: Να τώρα πάλι θα με κάνεις. Έβγαλε μηχάνημα για να σε βγάζει τη δροσιά. Βγάλε μηχάνημα να κρατάει τη ζέστη για το καλοκαίρι.
1: Τροφάει, εκείνο που σου βγάζει τη δροσιά σου βγάζει και τη ζέστη. Απλά είπαμε το πληρώνεις.
0: Ναι, αυτό είναι. Το θέμα είναι να είναι οικονομικό. Να μην.
1: Ναι.
0: 32-34 εκεί θα έχουμε συμπλήν τις επόμενες μέρες και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Μια χαρά. Πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Όσο πλησιάζουμε προς τα μέσα Σεπτέμβριο, θα αρχίσει να κατεβαίνει το πρωί η δροσιά, το μεσημέρι γύρω στους 30-30.
1: Όπως αρχίζει σιγά σιγά να ανοιχτώνει πιο νωρίς, να ξημερώνει πιο
0: καλά,
1: αργά.
0: Λογικό δεν
1: αρχίζει
0: είναι.
1: Και να πέφτει.
0: Αυτό πάλι ρε παιδιά να ξυπνάς το πρωί και να είναι νύχτα.
1: Θα έρθει και αυτή.
0: Μα είναι
1: ώρα.
0: Ήδη. 6 ναι, ώρα είναι.
1: Έχει διαφορά.
0: Ναι,
1: διαφορά,
0: σε κανένα δεκαπενθήμερο θα είναι Πίσα. Ναι. Σε κανένα μήνα θα είναι Πίσα στο τετράγωνο.
1: Αλλάζει, αλλάζει.
0: Κοίτα τώρα εδώ τι σου έχω. Κάτσε.
1: Τι μου έχεις.
0: Κράτα.
1: Οχου,
0: Αδαμαντίνη Αδαμάντιος. Α, γιορτάζει ο Δήμαρχος σήμερα.
1: Προφανώς.
0: Πρώτα πολλά αν γιορτάζει, ναι. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας. Διαμαντής. Ακριβή. Αθηνά. Αντιγόνη. Αριβοία. Αριβοία.
1: Η αριβία. Αριβία.
0: Με όμικρο γιώτα. Με ήττα και με όμικρο γιώτα.
1: Δεν
0: ξέρω τι όνομα είναι αυτό. Κάτσε να το ψάξουμε λίγο γιατί μου κάνει εντύπωση. Δεν μπορεί τώρα πώς διαβάζεται αυτό.
1: Αγνώση.
0: Επειδή είναι των Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθένων. Ναι, όπως και αν είναι. Ασπασία. Αφροδίτη. Διόνη. Ελπινίκη. Ερεσμία. Ερατό. Ερμηνεία. Άκου όνομα τώρα.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ε?
1: Να σε λένε
0: Ερμηνεία.
1: Ναι.
0: Και μου λες ευτυχία. Ευτυχία δεν είναι. Ευτέρπη. Και τα αντρικά υπάρχουν, βέβαια δεν τα διαβάζω.
1: Ναι.
0: Θαλής, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη. Αισθάνομαι σαν τον ιερέα που διαβάζει τα ονόματα στην παράκληση.
1: Θα πω αμήν στο τέλος.
0: Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα, ναι. Κοραλία, Μαργαρίτα, Μελπομένη, Μαριάνθη, Μόσχος. Και Μόσχο υπάρχει και στο. Και γυναικείο.
1: Και
0: η Μόσχο με ωμέγα.
1: Ναι. Πιο σπάνιο βέβαια, αλλά υπάρχει.
0: Υπάρχει, ναι. Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύπνιος, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία.
1: Την Πολυνίκη δεν είπες.
0: Α, Πολυνίκη, ναι, Τερψιχώρη, Τροάδα, Χάιδο, Χαρίκλια, Χαρίκλια. Πάρα πολλά. Το είπα, ναι, και η Αθηνά η φίλη σου γιορτάζει. Χρόνια σου πολλά, Αθηνά, φίλη της Δώρας. Λοιπόν... και τι άλλο είναι.
1: Δηλαδή, πόσα ονόματα διάβασες.
0: Πάρα πολλά. Ναι. Οι έγκυες λέει, σύμφωνα με προλήψεις και τα λοιπά, πήχαν από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί τους με το σημάδι του Αγίου Σημεώντο στη Λίτη, που γιορτάζει αυτή την ημέρα. Σημεών θα πει σημαδεύω.
1: Νόμιζα ότι το κάνουν μόνο την. Πότε είναι του Σημεών, καθαρά του Σημεών.
0: Γιατί είναι και άλλο.
1: Έτσι νομίζω, κάτσε.
0: Ναι, ναι. 1η Σεπτεμβρίου λέει.
1: Θα το δω.
0: Κοιμήθηκε 26 Ιουλίου. Αλλά τιμά τη μνήμη του τώρα, γιατί είναι η
1: Σημεών,
0: πρώτη μέρα του εκκλησιαστικού έτους.
1: Γιορτάζει κυρίως στις 3 Φεβρουαρίου του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου.
0: Εκείνο είναι άλλο, ναι. Ναι, σωστά.
1: Έχουμε τον, αυτό που είπες τώρα, Σημεών του Θεοκλήτη.
0: Θεωρείται η μέρα του χρονογράφου γιατί πιστεύετε ότι ο Χάρος γράφει όσους θα πεθάνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ναι.
1: Ήταν αυτό να
0: για
1: μας
0: να ξορκίσουν το Χάροντα, οι νοικοκυρέοι σπάνει ένα ρόδι στην είσοδο του σπιτιού τους. Πήγαινε βρες ρόδι τώρα. Τώρα πήγαινε κόψε καμιά ροδιά.
1: Η ροδιά που είχαμε εδώ υπάρχει.
0: Ε?
1: Η ροδιά που είχαμε. Υπάρχει, όχι.
0: Είναι ένα μικρά πράσινα και δεν μπορούμε να το σπάσουμε και άμα είναι πράσινο.
1: Τι να το σπάσει, το ρόδι το σπάσει όταν είναι κόκκινο. Εκεί
0: πού το βρίσκαν τότε δηλαδή το ρόδι. Το κρατούσαν την προηγούμενη χρονιά.
1: Πολύ νότιοι θα ήταν αυτοί που το σκεφτόταν.
0: Μα τώρα, ναι. Άκου εκεί. Α, πρωί-πρωί. Θα να θυμάσαι. Ναι. Τι άλλο, γιατί το λένε Σεπτέμβρη του Σεπτέμβρη.
1: Γιατί το λένε. Θες να το δούμε.
0: Να μην το δούμε.
1: Το
0: να
1: δούμε.
0: Μην ξέρουμε.
1: Γιατί το αφήσουμε για αριθμό. Όχι.
0: Το πούμε τώρα και μετά θα αφήσουμε τα υπόλοιπα γιατί είναι πάρα πολλά. Θέλω να πούμε για αυτά.
1: Για το Σεπτέμβριο.
0: Γενικώς.
1: Προέρχεται από το αριθμητικό Σεπτέμ που σημαίνει 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας. Ήταν ο 7ος μήνας του 12μηνου ρωμαϊκού ημερολογίου.
0: Ναι.
1: Αργότερα με την προθήκη του Γενάρη και του Φλεβάρη.
0: Προσθήκη.
1: Ναι. Ο Σεπτέμβρης μετακινήθηκε στην 9η θέση, χωρίς όμως να αλλάξει η ονομασία του.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Αν ήμουν και εγώ τώρα
1: τέτοιος, ναι.
0: Ένας αυτοκράτορας Ρωμαίος, θα έλεγα να μην βγάλω και κάνουμε έναν Ιωάννιο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Κοίταξε,
0: δεν κατάλαβα.
1: Να, ορίστε, η ρωμαϊκή σύγκλητος, θέλοντας να κολακέψει τον αυτοκράτορα Τιβέριο,
0: ναι,
1: αποφάσισε να δώσει το όνομά του στο μήνα Σεπτέμβριο.
0: Να, είδες, γιατί...
1: Αυτός όμως αρνήθηκε, επειδή υποστήριξε ότι οι συχνές αλλαγές στις ονομασίες των μηνών μόνο σύγχυση προκαλούν.
0: Σωστός.
1: Πολύ σοφός άνθρωπος.
0: Μπράβο του, ναι. Εντάξει. Καλά, γιορτές πάρα πολλές εννοείται ότι υπήρχε.
1: Εσύ όμως
0: τότε...
1: αμέσως ήθελες να μπουμπουνίξεις έναν Ιωάννη.
0: Γιατί τι θα γίνει, δηλαδή σιγά μπα. Τόσοι και τόσοι είπανε. Αλλά θα ξέφυγε από το 12, αυτό δεν είναι καλό. Θα έπρεπε να
1: βρούμε
0: και
1: έναν άλλον. Λίγους Γιάννηδες έχουμε, θα είχαμε και μήνα.
0: Ναι, θα είχαμε και μήνα. Ιωάννιος.
1: Καλόν Ιωάννιο.
0: Ωραίο ακούγεται. Ελένιος δεν.
1: Βέβαια, ξέρεις τον δικό τόνο.
0: Ναι, αλλά το Ιωάννιος είναι ωραίο. Μάλιστα. Καλά, και πολλές γιορτές έχουμε και τα λοιπά. Και παροιμίες, δεν μου άρεσαν οι παροιμίες που υπάρχουν. Α, επειδή ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος σήμερα,
1: ναι,
0: να πούμε ότι είναι αρχή της Ενδίκτου. Και με ρωτούσαν εχθές, τι είναι αυτό που λες.
1: Για πες το. Για πες μας τώρα.
0: Το ψάξα
1: δηλαδή,
0: λιγάκι κι εγώ, μην φανταστείς. Ήξερα ότι είναι αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Πού βασίζεται και πώς.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι το ψάξες και δεν το ξέρεις.
0: Από τη λατινική λέξη Ενδίκτιο που σημαίνει διάγγελμα ή ορισμός.
1: Ναι.
0: Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν μια περίοδος 15 ετών κατά την οποία οι αυτοκράτερες όριζαν το φόρο που έπρεπε να πληρώσουν οι πολίτες για τη συντήρηση του στρατού. Η φορολογική αυτή χρονιά λοιπόν ξεκινούσε τώρα, 1η του Σεπτέμβρη, επειδή είχε μαζευτεί η σοδιά. Τώρα γιατί η Εκκλησία το υιοθέτησε, κράτησε αυτή την ημερομηνία, αλλά της έδωσε ένα πιο πνευματικό περιεχόμενο. Την 1η Σεπτέμβρη ευχαριστούμε τον Θεό για τους καρπούς της γης που μαζεύτηκαν. Έχει ναι, δηλαδή, πώς το λένε, συμβατότητα, νόημα, ναι. Και τον παρακαλούμε να ευλογήσει το χρόνο που ξεκινά χαρίζοντας υγεία και ειρήνη. Και σύμφωνα με την παράδοση, πώς συνδέθηκε με την πίστη την Ορθόδοξη, την Χριστιανική, την ημέρα αυτή ο Χριστός μπήκε στη συναγωγή των Ναζαρινών και διάβασε από το βιβλίο του Ισαΐα τη φράση «Να κηρύξω το έτος του Κυρίου το ευπρόσδεκτο», ξεκινώντας επίσημα το δημόσιο έργο του. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Η μέρα προστασίας του περιβάλλοντος, όπου γίνονται ειδικές προσευχές για τη σωτηρία της φύσης. Ναι. Και άλλα θες να σου πω?
1: Έχει.
0: Έχει. Όχι για την Ινδικτό, αλλά...
1: Για το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να σου πω ότι δεν θα πούμε άλλα, γιατί θα καθυστερήσουμε και τη Βασιλική.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να τα πούμε λίγο αργότερα.
0: Ναι. Ούτε το μεγάλο τραγούδι μπορούμε να ακούσουμε και το μικρό Σεπτέμβρη. Τώρα, έτσι όπως πήγε το πράγμα.
1: Ναι, έτσι όπως το κάναμε, ναι. Όχι, θα το βάλουμε λίγο αργότερα, άμα προλάβουμε.
0: Ωραία. Οπότε.
1: Οπότε. Δώρα δασκάλου στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννη Κερλίδου, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Πάμε στο πρώτο τραγούδι για να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε με τη Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Έχουμε τη Ρένα Πανταζόγλου από, ναι, Καβάλα και τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.

0: Και οι Mamba Elite είχαν κάνει πολύ ωραία τότε αυτές τις διασκευές, έτσι,
1: ναι,
0: που έμειναν στο χρόνο και θα μείνουν από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα και στη Βασιλική Μαχαίρα. Πήγαμε ήδη στην Κομωτινή να μάθουμε τα νέα από τη Ροδόπη, την Ξάνθη, τη γύρω περιοχή. Καλημέρα, Βασιλική μας.
2: Βρε, καλώ σας,
0: καλώ τα παιδιά. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο.
0: Σιγά μωρέ και σε φθινόπωρο. Κάτσε φθινό, για το φθινόπωρο έχουμε ακόμη πόσες μέρες?
2: Ένα μήνα.
0: Είδες λοιπόν.
2: Αλλά για ημερολογιακό
0: φθινόπωρο, ναι.
2: Είπα καλό φθινόπωρο με φόντο καλοκαιριού.
0: Έτσι. Ακόμη κάποιοι δεν πήγανε πουθενά, δεν πήραν την άδειά του, μην το πάω. Έτσι, γιατί πολλοί παίρνουν την άδεια σαν και εμένα και δεν πάω πουθενά. Αλλά τι να κάνεις. Ναι, έτσι δεν είναι. Γιατί σιγά. Γυαλάκια δεν έχουμε, που έλεγα και την Τασούλα. Δεν έχουμε.
1: Έλατε.
0: Τα χαλάσαμε και αυτά.
1: Τα χαλάσαμε. Τι να τα κάνεις, ναι, άμα δεν έχεις ζωντανά στο σπίτι.
0: Έλατε. Για πες, τι
2: λοιπόν,
0: έχουμε εκεί.
2: Έχουμε το ότι συνεχίζονται οι επισκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, σήμερα αναμένεται ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης στη Δράμα. Στον Εύρο, Άδωνης Γεωργιάδης και αναπληρώτρια Υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη Υγείας. Στην Καβάλα, Υφυπουργός Χωροταξίας Μαριλένα Σούκουλη. Στην Ξάνθη, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και στη Ροδόπη, Άδωνης Γεωργιάδης. Τα είπα όλα, ας τα πούν και οι συνάδελφοι. Λοιπόν, έχουμε νέα στελετευτική ανακοίνωση για την επίσκεψη Γεωργιάδη που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ στην Άλλη Ροδόπη, το οποίο μόλις μαθαίνει.
0: Παρδόν.
2: Ένας υπουργός βγάζει.
0: Ξαναπέσε παρακαλώ, γιατί ξαφνικά.
2: Ναι. Βγάζει και μια στήλη.
0: Ναι, δεν μας ακούει η Βασιλική.
1: Μα
2: ακούτε.
0: Τώρα χάνετε το σήμα, σαν να μην είναι σταθερό το σήμα σου.
2: Σας ακούω. Εγώ σας ακούω.
0: Ωραία, για συνέχισε σε παρακαλώ. Δεν θα σε διακόψω καθόλου. Ναι, δεν μας ακούει η Βασιλική. Όχι, πάμε να ξανακαλέσουμε. Να ξανακαλέσουμε την Βασιλική μας, γιατί δεν γίνεται, παιδιά, έτσι με αυτόν τον τρόπο που να επικοινωνήσεις. Άλλο ο ένας, άλλο ο άλλος.
1: Ναι, εκείνη μπορεί να μας ακούει, αλλά είναι αυτά τα κενά που χάνουμε.

0: Για να δούμε τώρα αν μας ακούει ή την ακούμε εμείς, Βασιλική.
1: Εγώ σας άκουγα.
0: Εντάξει, εμείς έκανε διακοπές, οπότε ναι, λέμε καλύτερα να ξανακαλέσουμε.
1: Αχ, πήγε διακοπές καλύτερος και είναι και Σεπτέμβριο.
0: Α, αυτό ακριβώς, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι η τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ με την ανακοίνωση ότι έρχεται κάποιος υπουργός στη Ροδόπη βγάζει μία ανακοίνωση σε πολύ έτσι, επικριτικό τόνο. Όπως τώρα για τον Υπουργό Υγείας αναφέρει πως ναι, καλωσορίζουμε τον Υπουργό, αλλά η δημόσια υγεία δεν κρίνεται από κορδέλες σε ανακοινήσεις, φωτογραφίες και εγγένεια, κρίνεται από το αν υπάρχουν γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες και ασθενοφόρα όταν τα χρειάζεται ο πολίτης, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στο ότι ο Δήμαρχος Ιάσμου, η Μαμ Τζανέρ, συμμετείχε σε συνάντηση κυβερνητικού κλιμακίου με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας και της Θράκης, εν ώψη βεβαίως της ΔΕΘ. Ο Δήμαρχος παρουσίασε ένα συνεκτικό πλαίσιο 6 αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που αφορούν τόσο τις ανάγκες του Δήμου Ιάσμου, όσο και παρεμβάσεων ευρύτερης σημασίας για τη Ροδόπη και την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Νέα ερώτηση του Ιλχάν Αχμέ, του βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Κινάρ στην Ροδόπη, προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, γίνεται αναφορά για σταθερή θερινή κάλυψη του παραλιακού μετόπου της Ροδόπης με ασθενοφόρο και άμεση στελέχωση του τομέα ΕΚΑΒ Κομωτίνης, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχουν περιστατικά με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν θέματα με την καρδιά τους και αυτό που λέγαμε, τι γίνεται στο παραλιακό μέτωπο από την πλευρά της Μαρονιάς, τι γίνεται από την πλευρά του Φαναρίου, τι γίνεται με τα ασθενοφόρα, τι γίνεται με τους απεινιδωτές. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης δηλώνει παρόν στην ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας. Θα γίνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτά που ζητάνε είναι η χορήγηση του επιδόματος των 130 ευρώ σε όλο το αστυνομικό προσωπικό, οργανική θωράκιση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης και τέλος στις μετακινήσεις χωρίς πληρωμή, κάποια από τα θέματα που θέτουν. Το εκπαιδευτικό έτος 26-27, η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης θα λειτουργήσει δύο ειδικότητες. Την ειδικότητα του βοηθού νοσηλευτικής, γενικής νοσηλευτικής για το πρώτο εξάμηνο και για το τρίτο εξάμηνο. Την ειδικότητα βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου για το πρώτο εξάμηνο. Υπάρχουν ανιρτημένα έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές από σήμερα, θα είναι μέχρι και τις 10 του μήνα, οπότε μπορούν, μέχρι, συγγνώμη, 21 του μήνα, θα μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόμενοι. Χθες ξεκίνησε η προβολή της ταινίας Οδύσσια, ίσως πάω σήμερα, δεν ξέρω,
0: εγώ
1: έχει τρομακτικές σκηνές. Α, για πες, έχει τρομακτικές σκηνές.
0: Τρομακτικές, κοίταξε, τρομακτικές όχι, δεν έχει.
1: Δεν έχει.
2: Τι τρομάζει.
1: Δεν τρομάζω, δηλαδή.
0: Απλώς, άμα τη δεις σε κινηματογράφο IMAX, εκεί τρομάζεις από τον ήχο σε πολλές των περιπτώσεων. Γιατί εντάξει, είναι τόσο
1: Dolby Surround που λέμε για το χωριό μου και τέτοια.
0: Επί 10.
1: Επί 10 το IMAX. Ναι, εντάξει. Τώρα, εμείς εκεί στο θερινό του Δήμου, στο θερινό δημοτικό θέατρο, δεν νομίζω, δεν έχει τέτοια. Οπότε. Θα πάω σήμερα.
0: Είναι να πας το δεις. Εγώ ενθουσιάστηκα πραγματικά. Ναι, πέρα από κάποιες ενστάσεις σε ορισμένα σημεία, ρε παιδί μου, βάσει της Οδύσσιας που γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Το υπόλοιπο ήταν.
1: Πώς ήταν η μαύρη ωραία Ελένη που λένε.
0: Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Τώρα,
1: εντάξει, ναι. Γιατί δεν κατάλαβα. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και να κλείσω με την. Η Οδύσσια θα προβάλλεται μέχρι την Πέμπτη.
0: Μόνο.
1: Στο θερινό Οδύπεθε. Οπότε όποιοι ενδιαφέρονται μπορούν να το κανονίσουν. Και σήμερα θα σας λέω την κεντρική σκηνή, γιατί δεν μπορώ να σας λέω τις 30 εκδηλώσεις
0: που
1: κουράζουμε τον κόσμο μας από τις γιορτές παλιάς πόλης. Κεντρική σκηνή στην πλατεία Μητροπόλεως, συναυλία το συγκρότημα «Η Μπουκοβίνη». Ένα σχήμα μουσικό με δεκαετή παρουσία που γεννήθηκε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και σήμερα δραστηριοποιείται μόνιμα στην Ξάνθη. Αυτά, παιδες μου.
0: Ωραία. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Μάλιστα.

0: Εκεί στις γιορτές παλιάς πόλης πάντως γίνεται. Παλιά θυμάμαι, δεν χάναμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάνε κάποιες μέρες.
1: Παλιά,
0: στα νιάτα μας. Τώρα πια τι είναι. Λοιπόν, είμαστε Καβάλα όμως από την Κομωτινή τώρα. Είναι μαζί μας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα, και καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Και μην νομίζετε, και εμείς βλέπουμε προς την Ξάνθη και τις γιορτές παλιάς πόλης. Δίπλα είμαστε. Πάρα πολύ κόσμο μετακινείται για τις συναυλίες, για να νιώσει αυτό το κλίμα το οποίο παραμένει έτσι αναλύωτο όλα αυτά τα χρόνια.
0: Από
2: τα παιδιά μου και θυμάμαι και εμείς πώς πηγαίναμε και τι ωραία που περνούσαμε.
0: Έτσι, έτσι.
2: Με τις...
0: Μα εγώ θυμάμαι μία χρονιά είχαμε φύγει από Ορεστιάδα να πάμε στην Ξάνθη το βράδυ για να παρακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη συναυλία και να γυρίσουμε.
2: Ναι.
0: Γιατί τότε και η βενζίνη ήταν φθηνή. Βάλτε το και αυτό μέσα.
2: Τότε αυτά, ναι.
0: Να
2: κάνουμε τότε αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι νέα.
2: Θερμοκρασία γύρω στους 24-25 βαθμούς στη Καβάλα, 19 με 20 βαθμούς στη Δράμα, μέχρι την πόλη τουλάχιστον, γιατί σε άλλες εκτός πόλης έχει πιο χαμηλές θερμοκρασίες, έχει και πιο υψηλές. Είδα κάπου και 31 βαθμούς. Υπάρχει η περιοχή στη Καβάλα που ξεκινάει αυτή την ώρα με 31 βαθμούς. Περιμένουμε στις 10 η ώρα περίπου το πρωί στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας το κρουαζιερόπλοιο Αστόρια Γκράντε, προερχόμενο από τη Σμύρνη, όπως και πέρυσι και φέτος θα διανυκτερεύσει και στο λιμάνι, να μια ωραία εικόνα, και θα αναχωρήσει αύριο Τετάρτη, μεταφέρει περίπου 700 τουρίστες.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, σήμερα έχουμε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Απόγευμα 6 ώρα θα βρεθεί στους Φιλίππους για το έργο ανβάθμισης αρχαιολογικού χώρου και της αποκατάστασης της Βασιλικής στην πρώτη φάση και της πυρόσβεσης του αρχαιολογικού χώρου. Και στις 8 θα βρεθεί στην πόλη της Καβάλας, εκεί στις Καμάρες, όπου υπάρχει ένα οικόπεδο, το γνωστό οικόπεδο Κρέι για τους Καβαλιώτες, το οποίο αποκαταστάθηκε γιατί γειτνιάζει με το οχυρωματικό έργο της πόλης. Τα τείχη της πόλης και έχει και δύο κτίρια τα οποία ανακαινίστηκαν και θα δοθούν και πολιτιστικές δράσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων και από το Δήμο Καβάλας. Όμως έχουμε και μια επιστολή 5 επιστημόνων καβαλιωτών στην Υπουργό να επανεξετάσει την άδεια κατασκευής του Κοιμηλίου Αρχείου που κατασκευάζει η Μητρόπολη Φιλίππων Απόλλιος και Θάσου, ένα κτίριο που ανήκει στο Σύλλογο Καβνεργατών επί πάρα πολλά χρόνια στέκαζε πολιτιστικές δράσεις του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών και το οποίο γυπνιάζει με το παραδοσιακό κτίριο της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Τώρα, στο πλαίσιο των επισκέψεων κυβερνητικών κλιμακίων στην περιοχή, εν ώψη της ΔΕΤ, στη Δράμα θα βρεθεί σήμερα ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Έχουμε μια ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου που Αγκαίου που καλεί τους αγρότες του νομού να μην προχωρούν σε καύση καλαμιών, γιατί μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και σοβαρές καταστροφές. Και μάλιστα, σε περίπτωση εντοπισμού παράβασης, υπάρχουν σοβαρές διοικητικές και άλλες κυρώσεις που συνδυάζονται και με κυρώσεις που επηρεάζουν την καταβολή αποζημιώσεων και τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχυώσεων. Έχουμε απόψε στην κινηματογραφική λέσχη τις προβολές να συνεχίζονται στην απλή του 5ου Γυμνασίου στην παραδοσιακή συνεργεία της πόλης με την ταινία Lady Macbeth, ένα βρετανικό δράμα εποχής του 2016. Κλείνει τις πύλες της κινηματογραφική λέσχη το Σάββατο. Την Παρασκευή θα δείξει την ταινία Σπασμένη Φλέβα, παρουσία του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη και ηθοποιών. Έχουμε στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων αύριο, θα το υπενθυμίσω και αύριο, αλλά το λέω γιατί υπάρχει κόσμος που θα θελήσει ενδεχομένως να βρεθεί και να δει τις Βάξεις σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου δημιουργού Γιάβορ Γκάρντεφ με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος Tiger Lilies, οι οποίοι δεν υπογράφουν μόνο τη μουσική, αλλά ερμηνεύουν και ζωντανά επί σκηνή, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση του έργου. Πάρα πολύ καλές κριτικές έχει πάρει στην Επίδαυρο και όπου έχει παρουσιαστεί. Αύριο το βράδυ στους Φιλίππους και να πω ότι σήμερα ξεκινάει η διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα του ΝΕΣ του Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο Δημοτικό Στάδιο της Χρυσούπολης αύριο για το κύπελο Ελλάδας. Η τιμή τους είναι 30 ευρώ, 2.000 εισιτήρια στο ΝΕΣ και άλλα 2.000 εισιτήρια στην ΑΕΚ. Καθόρισε τα μέτρα ασφαλείας η αστυνομική διεύθυνση. Ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων θα υπάρξει μια κοινή ζώνη τουλάχιστον 300 θέσεων.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε για την εικόνα που μας μετέφερες, Ρένα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά και από την Καβάλα. Τι ωραία. Μ' αρέσει αυτό που κάναμε τη βόλτα μας το πρωί και μαθαίνουμε τα νέα από όλη αυτή τη μεγάλη περιφέρεια με τους συναδέρφους εκεί. Είμαστε 34 λεπτά εντωμεταξύ μετά από τις 7 παιδιά. Πώς περνάει ο χρόνος, πώς περνάει η ώρα, πώς περνάνε τα λεπτά, πώς περνάνε τα δευτερόλεπτα.
1: Δεν το καταλαβαίνεις όσα και να κάνεις.
0: Λοιπόν, σου έχω ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θυμήθηκα και θέλω να το ακούσω μαζί.
1: Θες? Γιατί να μην θέλω.
0: Άκου. Ξεθύμανη κολόνια λέει. Άκου προσεκτικά τα λόγια.

0: Μπορεί πολύ καλά τα είπε η Μαριό με τον Γιάννη το Λεμπέση. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Δεν συμφωνείς?
1: Και δεν
0: τι, δεν είναι. Κάτσε κι άλλο λένε.
1: Τέτοια πορεία. Στο σιρτάρι και η λαχταρά του έρωτα κλείστηκε στο πατάρι.

0: Έτσι ακριβώς είναι, Μαριό μου. Πολύ καλά τα είπες. Τι, καλά τώρα. Αναρωτιέται απέναντι η Δωροθέα μας. Μα εσύ, η Δωροθέα μας, είσαι ακόμη 18. Εμείς που είμαστε 38. Το κορίτσι από εδώ, ναι. Καταλαβαίνεις πως είναι τα πράγματα.
1: Εντάξει, έχεις.
0: Και κάποιοι άλλοι που είναι και 60 πλάς, εκεί πια λες.
1: Ναι, έχεις μία αλλαγή στην πορεία της σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι. Ορίστε. Με τη σύντροφό σου, τη σύζυγό σου, πόσα χρόνια. Ναι, καλά.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Για εκεί να υπάρχουν και τα κατάλληλα φαρμακάκια.
0: Αν δεν άκουσες, τι είπε.
1: Τι είπε.
0: Τα είπε όλα αυτά.
1: Τι είπε. Τα είπε. Ήταν άλλες εποχές όταν.
0: Πάμε να δούμε λίγο τις επαιτίους που ξεχάσαμε και δεν τις είπαμε. Δεν προλαβαίναμε δηλαδή.
1: Ναι, προλαβαίναμε όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων. Η μέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία.
0: Δηλαδή.
1: Που συμπίπτει με την πρώτη μέρα της άνοιξης στο νότιο ημισφαίριο.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι, σωστά.
0: Μία να μέρα εκεί πρέπει που... να πάμε τώρα εμείς.
1: Να μετακομίσουμε. Αφού
0: μια μετάφεση
1: δεν ήθελες. Να ορίστε.
0: Δεν γίνεται
1: εκεί
0: να
1: τώρα
0: πάμε
1: ξεκινάει
0: τώρα
1: η άνοιξη.
0: Ναι.
1: Μία μέρα που μπορεί

0: άγνωστοι στο καφενείο.
1: Ναι.
0: Ήταν και,
1: και ο καφές πόσο είχε. Λες,
0: ήταν στο καφενείο.
1: Ναι.
0: Στο καφενείο της γειτονιάς σου, στο καφενείο του χωριού σου.
1: Κάποιες λίγες δραχμές
0: ναι.
1: είχε.
0: Ναι. Τώρα δεν πας στην καφετέρια να πεις.
1: Όχι βέβαια.
0: Να...
1: Πα.
0: Όχι.
1: Από 4,5 ευρώ τον καφέ.
0: Σκέφτεσαι να κεράσεις τον καφέ στον ένα.
1: Αυτό
0: ναι,
1: γιατί το λέμε ο κούκκος αηδόνι. Α, ναι, κατάλαβα.
0: Χάρισε επίσης λουλούδια σε ένα φίλο ή σε μία φίλη. Σαν ορίστε, θα γυρίσει το μεσημέρι στο σπίτι.
1: Αυτό με το κέικ μ' αρέσει. Θα έπρεπε σήμερα, ας πούμε, εσύ να κάνεις ένα ωραίο κέικ να μας φέρεις πρωινό.
0: Γιατί δεν έκανες, εσύ που είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Και,
1: και λίγη σοκολάτα θα έβαζες μέσα, μ' αρέσει.
0: Δεν με πειράζει, εμένα και
1: αύριο θα
0: φέρεις,
1: αύριο υπόσχεσαι.
0: Γιατί να το υποσχεθώ.
1: Θα σου πάρω εγώ τα υλικά.
0: Εκείνο λέει εμένα, εγώ λέω εκείνον. Αλλά εκείνο αποφεύγει να απαντήσει.
1: Άμα σου πάρω τα υλικά, σου δώσω και τη συνταγή.
0: Σίγα και εσύ, θα σου πάρω εγώ τα υλικά.
1: Αν σου πω να πάω να πάρεις ένα έτοιμο κέικ.
0: Από το σούπερ μάρκετ. Και πιο άμεσο είναι νομίζω.
1: Εντάξει, ωραία. Συνέχισε.
0: Αυτά όσον αφορά την ημέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης. Ημέρα της ακακίας στην Αυστραλία. Οι ολάνθιστες ακακίες σηματοδοτούν τον ερχομό της άνοιξης στην χώρα των καγκουρών.
1: Να λοιπόν, έπρεπε τέτοια εποχή εμείς τώρα να φεύγουμε, που θα πήγαμε στην Αυστραλία και το Μάρτι μετά να ξαναγυρνούσαμε πάλι.
0: Αυστραλία.
1: Αυστραλία, ναι.
0: Ναι.
1: Είμα, ωραία θα ήταν.
0: Από Μάρτι σε Μάρτι, σαν, τα, mm-hmm. σαν τους πελαργούς δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Φεύγεις τώρα, πας στο νότιο ημισφαίριο και πάει το Μέλλιν. Ναι. Ναι. Πελάργει κι εμείς.
1: Η μέρα της γνώσης, λέει, στη Ρωσία που συμπίπτει με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Α, εκεί ξεκινά τα σχολεία σήμερα. Λογικό. Ναι.
0: Η μέρα του δασκάλου στη Σιγκαπούρη.
1: Του συντάγματος στη Σλοβακία.
0: Αν πάμε όμως στο Ουσμπεκιστάν, εκεί γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.
1: Και οι δημοσιογράφοι γιορτάζουν στη Δημοκρατία της Κίνας, στην Ταϊβάν. Ε.
0: Α.
1: Στην Ταϊβάν. Τι σχέση. Λίγο μπερδεμένο είναι αυτό, παιδιά.
0: Γιατί δεν είναι μήπως στη Δημοκρατία της Κίνας στη Ταϊβάν, οπότε εκεί μόνο, προφανώς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, είδαμε.
0: Είχαμε πει ότι θα δούμε και κάποια πράγματα ακόμα για το Σεπτέμβρη.
1: Να δούμε.
0: Τριγητής ή τριγωμηνάς, λόγω του τρίγου που είναι η κύρια αγροτική απασχόληση το μήνα αυτό.
1: Α, θα μας φέρεις και μούστο φέτος. Θα κάνετε τρίγο. Θα τράκα. Πώς, αλίμονο, ναι, τι ωραία. Σποριάρης το λένε. Αχ, αυτό είναι σαν το βρωμιάρης, δηλαδή δεν μου αρέσει καθόλου. Σποριάρης, επειδή προετοιμάζεται η σπορά των χορευιών.
0: Σταυρίτης, από τη μεγάλη γιορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 14 του Σεπτέμβρη.
1: Και ξεκινάει και στην περιοχή μας και το Χαϊβάν Μπαζάρ. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, μετά του Σταυρού είναι.
1: Βέβαια. Ορτικολόγος, λόγω του περάσματος των ορτικιών που επιδημούν νότια.
0: Χινόπορος, επειδή θεωρείται ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου.
1: Θεωρείται, αλλά μέχρι να πάμε στην φθινοπορεινή ημερία, έχουμε ένα μήνα που
0: ένα αυτό, ένα δεύτερον ότι βλέπεις έχουν αλλάξει λίγο τα όρια των εποχών.
1: Ναι.
0: Οπότε...
1: Τα όρια, τα όρια δηλαδή.
0: Και τα όρια, δηλαδή πότε αρχίζουν τα πρωτοβρόχια, το Σεπτέμβρη.
1: Α, όχι, κατά τον Νοέμβρη. Όχι, στα μέσα Οκτώβρη. Θα
0: περίπου,
1: δούμε
0: ναι.
1: κάθε χρόνο και είναι διαφορετικά.
0: Ο Σεπτέμβρης είναι κάτι σαν παράταση του Αυγούστου, ένα πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Συνήθως έτσι είναι. Τουλάχιστον μισός και βάλει. Ανάλογα πώς θα πάει το πράγμα.
0: Τώρα και εσύ θα βάλεις τραγούδι.
1: Θα βάλεις λίγο.
0: Πάμε... Λίγο, βάλε.
1: Να, αυτό,
0: λίγο.
1: Λίγο.
0: Για να πάμε σε αίρες όπου μας περιμένει η Δέσποινα Γιαννακίδου.

4 septembris. Βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα στρατού ουρανού, πριν έρθουν πρώτο βροχιά.

του. Σε στο παλικαράκι τριγάει τα μπέλη του. Στα σπαταλίνα βάτε, στον κόρο πήγα μπρος. Να τρέμουν τα κορίτσια

0: Ένας μικρός γλυκός Σεπτέμβρης, όσο γλυκό για ήταν και η φωνή που μόλις ακούσαμε. Εμένα πάντως με φέρνει μια μελαγχολία ρε παιδιά. Και μόνο που σκέφτομαι δηλαδή θα έχουμε μπροστά μας, γιατί έχουμε και μεγάλο χειμώνα εμείς. Δεν είναι δηλαδή όπως στην νότια χώρα.
1: Εντάξει, αλλάζει. Ναι. Ναι, αλλάζει, είδες, το αλλάζει σιγά σιγά.
0: Με φέρνει εμένα. Αλλιώς είναι να λες είναι Μάρτης τώρα και αλλιώς είναι να λες είναι
1: Μάρτης
0: Σεπτέμβρης.
1: Μάρτης φέρνει άλλες προσδοκίες.
0: Μα ακριβώς, ναι. Έτσι δεν είναι, βρε Δέσποινα. Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα. Είναι ο προθάλαμος του χειμώνα.
0: Έτσι.
2: Και μόλις το μίσμα της λέξης χειμώνας και πολύ σωστές, εμείς απάνω εδώ έχουμε ένα χειμώνα μεγαλύτερο σε διάρκεια. Η μεγαλύτερη ένταση καιρικά φαινόμενα.
0: Η τσέπη μας πρέπει να είναι λίγο πιο φορτωμένη.
2: Ναι,
1: αυτό πάλι.
2: Υπάρχει έτσι ένα κούμπομα.
0: Ναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά τον καλωσορίζουμε, τον καλοφιάνουμε για να παραταθεί όσο δυνατόν περισσότερο το καλοκαίρι. Και καλώς όρισε λοιπόν ο Σεπτέμβριος με το φθινόπωρο. Τώρα, έχω αρκετά θέματα σήμερα να δούμε.
0: Ναι.
2: Την πίστη ότι οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες προχωράει η κυβέρνηση θα αλλάξουν το αύριο της ελληνικής γεωργίας, εξέφρασε από τις Σέρες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς. Ο κ. Χινάς βρέθηκε στην πόλη των Σερών, όπως σας είχα πει και τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο των κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με αγρότες και κτηνοτρόφους σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Καθώς ο πρωτογενής τομέας του νομού δοκιμάζεται σκληρά από τα συσσωρευμένα προβλήματα, αλλά κυρίως από τις επιπτώσεις ραγδαίας εξάπλωσης της ευλογιάς των προβάτων που έχει προκαλέσει ένα σημαντικότατο πλήγμα στον κτηνοτροφικό κόσμο των Σερών. Τώρα, τι είπε για το πρόβλημα των ιδιοκτησιών και του κτηματολογίου στο νομό Σερών? Είπε ότι οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της ΑΔΕ μαζί με εκπροσώπους του ελληνικού συντηρητικού κινήματος και του γεωτεχνικού κόσμου κάθονται πάνω στην οθόνη, έτσι ώστε να βρουν ένα τρόπο πρακτικό που να μπορεί να καθρεφτίζει την εικόνα της ιδιοκτησίας στο καινούριο σύστημα. Για την ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, στην οποία πρέπει να προχωρήσουν κτηνοτρόφοι που έχασαν από την ευλογιά τα κοπάδια τους, είπε ότι η κυβέρνηση είναι σύμφωνη, αλλά η ανασύσταση προϋποθέτει μια προοπτική ομαλότητας με λιγότερα κρούσματα. Αυτή τη στιγμή ένας κτηνοτρόφος δεν μπορεί να κάνει ανασύσταση λόγω των κρουσμάτων σε άλλες περιοχές. Εξετάζεται αν ένας νομός είναι καθαρός από κρούσματα για ένα μεγάλο κεφάλαιο, για ένα μεγάλο διάστημα, με συγχωρείτε, και ξεκινάει η ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου. Ο κ. Χινάς ζήτησε λίγες ημέρες υπομονή για πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανακοινώσεις που θα δώσουν, όπως είπε, προοπτική. Και μάλιστα είπε ότι μέχρι τις 30 Ενδεκάτου θα πληρωθούν όλοι. Σήμερα, 3η 1η Σεπτεμβρίου, συνεχίζονται οι επισκέψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και έρχεται στις Σέρες ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κύριος Ισβρούτης, με ένα αρκετά πυκνό πρόγραμμα, κυρίως σε αθλητικές υποδομές της περιοχής. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κύριος Γιάννης Κούνιος, έδωσε στην πρωινή μας εκπομπή μια συνέντευξη η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ και την είδαμε να αναπαράγεται από το Earth News σε πάρα πολλά site. Εμφανίστηκε εξοργισμένος και σε απόγνωση, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της κλειστής δομής κλειδί στη Συντική έως ότου δημιουργηθούν απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί, όπως είπε, κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων, οι όποιες υποδομές φύλαξης, δηλαδή περίφραξη, φράκτες κτλ. Η σταγόνα που έγινε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια το προηγούμενο Σάββατο, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, ακούστε λίγο, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα απέστειλε χθες, αργά το μεσημέρι, εκ νέου επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης της δομής, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας της. και σας είπα τι απαιτούν. Άμεση και ταυτόχρονα ψηφόρηση, διακοπή λειτουργίας και μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες υπάλληλες δομές. Πάμε στο Δήμο Σερών, όπου τη Σύμβαση για την Εκτέλεση Εργασιών Οδοστροσίας και Ασφαλτοστρώσεων στην περιοχή Σιγής υπέγραψε η Δήμαρχος Σερών με εκπρόσωπο της Αναδόχου Εργολαβικής Εταιρείας παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 405.000 ευρώ και η χρηματοδότηση που θα και η χρηματοδότησή του, θα πραγματοποιηθεί από έσοδα της πράξης εφαρμογής υγείας και φυσιάς. Ένας σπουδαίος θεσμός πολιτιστικού περιεχομένου που εδώ και 22 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάδειξη και τη διάδοση ελληνικής παράδοσης παίρνει σάρκα και οστά για ακόμη μια χρονιά με τη διοργανωτική σφραγίδα του Δήμου Σερών και των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης. Πρόκειται για την 22η χορευτική συνάντηση που η αυλαία της ανοίγει με μια εκδήλωση αφιερωμένη στην παραδοσιακή φορεσιά και τη μνήμη του τόπου και ακολουθούν μια σειρά από άλλες πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ιστορικής Ευρωπανήγυρης Σκοτούσας που θα διαρκέσουν έως στις 11 Σεπτεμβρίου.
0: Είναι αυτό που μας έλεγες που είναι πάρα πολύ μεγάλο, ή όχι.
2: Είναι ο Δήμος Ηράκλειας.
0: Ναι. Α, κάνει δύο, έχει δύο.
2: Ναι. Σκοτούσα τώρα.
0: Ναι.
2: Στο Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοτούσας και το Κοινού Σκοτουσαίων, πέρα από τις εορταστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται και είναι πολύ ενδιαφέρουσες, θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά έχουμε ένα σημαντικό εμπορικό και οικονομικό γεγονός που προσελκύει επισκέπτες και από όμορους νομούς. Πάρα πολλές αγορές, κυρίως για είδη σπιτιού και κυρίως για χαλιά. Δηλαδή αυτή η εικόνα με το χαλί παραμάσκαλα θα το βάλουν μέσα στο αυτοκίνητο φεύγοντας.
0: Ναι.
2: Είναι μια εικόνα την οποία θυμάμαι έτσι όταν ήμουν παιδάκι και πηγαίναμε τους γονείς μου και τα χαλιά υπομάλης δηλαδή από ό,τι σκοτούσα. Και σας πάω τέλος γιατί στη Βυσαλτία, όπου συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου τα Γερακίνια, 44η διοργάνωση πολιτισμού παράδοση στο Δήμο Βυσαλτίας, 8 η ώρα σήμερα παραδοσιακούς χορούς, με τα ενήλικα τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Βυσαλτίας και τέλος Άγιος Μάμας Μοναστηράκι Σέρες, σήμερα 1η του μήνα, θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, με συναυλίες, εσπερινό. Το πολιτιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλη συναυλία με την Κωνσταντίνα και τον Γιώργο Σαλαμπάση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά έχω από τις έρευνες.
0: Πολύ ωραία.
2: Θα δίνω πολλές ευχές και την αγάπη μου για καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε όλους τους φίλους ακροατές και σε σένα, Δέσποινα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τις αίρες. Τώρα βλέπω παλιά που τα μεγάφωνα, το λέγαμε και χθες για τους θερινούς κινηματογράφους που φωνάζανε σήμερα θα προβληθεί η ταινία.
1: Ναι, για να ξέρουν οι χωριανοί τέλος πάντων ότι έχει και να βγουν, γιατί δεν υπήρχε τρόπος εύκολα να
0: ενημερωθούν. Αν πάτε στην Καβύλη, εδώ κοντά,
1: στο
0: χωριό την Καβύλη τέλος πάντων, στο πλαίσιο του Βαλκάνικα Φέστιβαλ, του πρώτου Βαλκάνικα Φέστιβαλ που διοργανώνεται εκεί από τον Σύλλογο Άγιος Δημήτριος, θα έχει θερινό κινηματογράφο και θα παρουσιάσει την ταινία Άγιος Παΐσιος.
1: Αυτή την Παρασκευή.
0: Τώρα την Παρασκευή, ναι. Στο Δημοτικό Σχολείο της Καβύλης στις 9 το βράδυ. Τι ωραία.
1: Μ' αρέσει πως το λέει. Θερινό σινεμά όπως παλιά.
0: Ναι,
1: έτσι
0: όπως παλιά.
1: Ήταν.
0: Τζάμπα
1: όπως
0: σινεμά.
1: Παλιά. Ναι.
0: Ναι. Εγώ δεν το θυμάμαι να φωνάζω το μεγάφωνο τζάμπα σινεμά βέβαια. Το θυμάμαι να φωνάζω την ταινία.
1: Όχι, ναι, το τζάμπα δεν το λέει κανείς.
0: Ναι, δεν το λέει. Ναι. Αυτά, πολύ ωραία. Τι άλλο, να δούμε λίγο και κάποια γεγονότα προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε νομίζω.
0: Άντε να τα δούμε.
1: 272 π.Χ. και ο βασιλιάς της Υπήρου, ο Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μία γυναίκα.
0: Πάμε στο 1902. Τότε κάνει πρεμιέρα του κινηματογράφου στη ταινία του Ζορζ Μελιές «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχει στο YouTube, αν ψάξετε θα το δείτε. Μην φανταστείτε. Αλλά για τότε, 1902 μιλάμε έτσι.
1: Ακριβώς αυτό. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλιρικά νερά.
0: Οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Πολωνία αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1939 συνέβη αυτό.
1: 20 χρόνια αργότερα, το 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση θα συμμετέχουν συμμετέχουν 18 ομάδες με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονται από την επαρχία.
0: Ήταν 2016 όταν ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε ανακοινώσει τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Το είχε ανακοινώσει και το έκανε βέβαια.
1: Το 1815 γεννήθηκε ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ο Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, που χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού, και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 10ου αιώνα.
0: Ναι. Τι άλλο.
1: 1824, η χρονιά που επίσης γεννιέται ο Έλληνας ποιητής αλλά και πολιτικός Αριστοτέλης Βαλαωρίτης.
0: Α, μάλιστα.
1: Και περίπου στα 100 χρόνια, κάτι λιγότερο από 100 χρόνια αργότερα, το 1915, γεννήθηκε ο Κεν Άστον, ο Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας.
0: Αυτό πάλι.
1: Ποδόσφαιρο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Τι μυαλό, πού του ήρθε.
1: Είδες, θα σκάσω και πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1970. Πηγή της έμπνευσης του, ορίστε πώς του ήρθε, ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεφε από το σπίτι του από ένα επεισοδιακό ματς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Κόκκινη κάρτα, φεύγεις.
0: Πράσινη,
1: κίτρινη είναι προειδοποιητική.
0: Ναι, προειδοποιητική. Συνήθως οι οδηγοί τι κάνουν όταν δουν την κίτρινη, το κίτρινο το φανάρι.
1: Οι Έλληνες οδηγοί.
0: Ο Λουδοβίκος ο 10ος και τα κούκλος. 14ος βασιλιάς Γαλλίας, γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος, είχε πεθάρει σαν σήμερα το 1715. Δεν είναι κούκλος. Δες ωραιότατη περούκα.
1: Δεν θέλω να το σχολιάσω, γιατί μου έρχονται όλα τα συνοδευτικά εκείνης της περίοδου και το κούκλος χάνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 1984, η χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Ασημάκης Πανσέλινος, ο Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας.
0: Ωραία επίθετο.
1: Και εμένα μου άρεσε πολύ.
0: Ναι. Και εσύ να σε λένε κυρία Πανσελίνου.
1: Πανσέλινος.
0: Mm. Και Γουόρεν Μιτόφσκι, ο Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll. Πεθαίνει σαν σήμερα το 2006. Κάπου εκεί τα μάθαμε κι εμείς, αρχές δεκαετίας του 2000, τα exit poll. Μέχρι τότε δεν ξέραμε τι ήταν.
1: Έτσι.
0: Ναι. Λέγαμε, έλεγε τηλεόραση, ας πούμε, θα ακούσουμε.
1: Και λίγο πριν.
0: Ναι. Θα έχουμε, λέει, σήμερα exit poll. Και τι είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Ναι, μάθαμε καινούργιες ορολογίες.
0: Και λέγαμε, πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, πώς θα βγάλεις δηλαδή αποτέλεσμα. Κι όμως.
1: Ναι. Τώρα, κάπως
0: τώρα,
1: έτσι, τώρα δεν έχουμε περιθώρια για να πούμε άλλα πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς για αύριο, Τετάρτη, λίγο μετά τις 7. Εσείς, μάλλον όλοι μας, ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News ακριβώς στις 8.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής προσέγγισης που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και περίπου μία δεκαετία με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έγκλημα ο θάνατος βρέφουσα στην Κυψέλη. Το ζευγάρι που συνελήφθη και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Εξετάζεται το σενάριο το ζευγάρι που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μείωση των τιμών αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης και σχολικά με τη μέση μείωση τιμής να διαμορφούνται στο 9,5%. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth Seron.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο.
6: Ειδήσεις με ρυθμό.
5: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
5: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. CER Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. Πέντε μοναδικές συναυλίες.
9: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη CER Expo 2026.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Καλό μήνα να έχουμε, καλό φθινόπωρο, έτσι με υγεία και δύναμη. Σήμερα 3η 1η του Σεπτέμβρη, έτσι μια μεγάλη καλημέρα σε όλη, την περιφερειακή ενότητα Σερών. Από την μία άκρη στην άλλη, από το μοναστηράκι που το βράδυ έχουμε μια πολύ ωραία μουσική εκδήλωση με Κωνσταντίνα και Σαλαμπάση. Πάτερ Μιμίκο, καλή επιτυχία σε αυτήν την εκδήλωση. Μέχρι το Ακριτοχώρι και το Αγιοχώρι, από την Ανθή μέχρι το Βαρικό και από το Δασοχώρι μέχρι τον Ελαιώνα. Μια μεγάλη καλημέρα στο Θεοδόριο που χθες δοκιμάστηκε με φωτιά. Ευτυχώς έχει σταματήσει η φωτιά. Υπήρχε βέβαια διακοπή ρεύματος στα χωριά που ήταν δίπλα από το Θεοδόριο και στο Θεοδόριο για αρκετές ώρες. Καλημέρα στα Καλά Δένδρα και στην Ακάτο Αμπέλα, στο Κουβούκλιο και στην Κίμηση, στο Λιθότοπο και στην Υγρίτα, τα Γερακίνια τα οποία συνεχίζονται και χθες βέβαια είχαμε την αναπαράσταση της πτώης Γερακίνα στο Πηγάδι. Από το Μελενικίτσι μέχρι τον Μύρκινο και από το Νεοχώρι Έμολου Παπά μέχρι το Νεοχώρι Συντικής, από τον Παραπόταμο μέχρι την Πεπονιά και από τον Προβατά μέχρι τη Σκοπιά. Καλημέρα στο Σχιστόλιθο, στο Φλάμπουρο και στο Χήμαρο, σε όλους όσους μας ακούτε από τους 101,5 αλλά και από το Ερτέκο σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών, Αγίου Ιωσή του Ναβί. Χρόνια πολλά σε πάρα πολλά ονόματα. Ξεκινώ βέβαια από την αδελφή μου την Αθηνά. Χρόνια της πολλά, να είναι γερή και δυνατή. Τυχερός που έχω τέτοια αδέλφια, πραγματικά είμαι πολύ τυχερός. Διαμάντια, αφού γιορτάζει και αδαμαντία, η εξαιρετική συνάδελφος από το Earth News. Καλημέρα λοιπόν σε όλες όσοι γιορτάζουν σήμερα, είναι πάρα πολλά τα ονόματα, χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε, υγεία και ευτυχία. Μπήκαμε λοιπόν στον Σεπτέμβριο, μακάρι ένας μήνας που να μην έχει αυτές τις άσχημες ειδήσεις που είχε και ο Αύγουστος και ο Ιούλιος και γενικά τα τελευταία δύο χρόνια που έχουμε στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Συγγνώμη, μακάρι να πάλι όλα καλά. Στραβοκατάπιαμε λίγο, κρύο νεράκι ήπιαμε, το ήπιαμε έτσι γρήγορα, πρέπει να πίνεις προσεκτικά και να τρως και αργά, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα Τρίτη, πρώτα απ' όλα θα έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε Σέρες και Βυσαλτία. Σήμερα Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, θα έχουμε στην Κουμαριά, ήδη έχει ξεκινήσει διακοπή ρεύματος από τις 7.30 έως τις 2 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Κουμαριάς του Δήμου Σερών. Στην πόλη των Σερών από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στις οδούς Γρηγορίου Ρακιτζή και Μαυροκορδάτου. Στη Σισαμιά, καλημέρα στη Σισαμιά, από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1.30 στην τοπική κοινότητα Σισαμιάς του Δήμου Βυσαλτίας και στη Βέργη από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Βέργης του Δήμου Βυσαλτίας. Εκεί λοιπόν θα έχετε διακοπές ρεύματος, είναι προγραμματισμένες λόγω εργασιών. Είπαμε ότι και εμείς κάνουμε κάποιες εργασίες εκεί στην κεραία μας, στο Κεφαλοχώρι. Βρίσκονται εκεί καλοί τεχνικοί μας οι οποίοι κάνουν κάποιες εργασίες, έτσι. Πιθανότητα και σήμερα θα έχουμε κάποιες διακοπές, θα το διαπιστώσατε και χθες. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μετά τις 11, μετά το ζωντανό πρόγραμμα δηλαδή, το τοπικό μας πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα χθες είχαμε μια φωτιά στο Θεοδόριο, μια φωτιά η οποία από ό,τι ξέρω έπεσε ένα δέντρο και έπεσε πάνω σε ένα στήλο της ΔΕΗ, ουσιαστικά από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Έπεσε το δέντρο, έπεσε πάνω στο στήλο, εκεί δημιούργησε ένα πρόβλημα, ξεκίνησε η φωτιά, πήγαν άμεσα 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, έθεσαν σε σχετικά έτσι γρήγορο χρόνο υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε εκεί. Βέβαια, λόγω του ότι έπεσε πάνω στο στήλο της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, έτσι δημιούργησε πρόβλημα και είχαμε χωριά τα οποία έμειναν χωρίς ρεύμα. Όσον αφορά τα περισσότερα χωριά, περίπου σε 6.30 το απόγευμα αποκαταστάθηκε το πρόβλημα και τα 14 περίπου χωριά και είχαν κανονικά ρεύμα. άργησε λίγο στο Θεοδόριο, εκεί η αποκατάσταση έγινε περίπου στις 9.30 το βράδυ. Αυτή η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5, από ό,τι μάθαμε. 6.30, όπως είπαμε, αποκαταστάθηκε στα 14 από τα 15 χρονιά. Άργησε λίγο στο Θεοδόριο που πήγε μέχρι τις 9.30. Εντάξει, αυτά είναι πλέον φαινόμενα που τα βλέπουμε συχνά όσον αφορά τις πυρκαγιές, που έτσι βέβαια φέτος, δόξα τω Θεώ, σχετικά καλά πήγαμε. Και μπράβο και στους πυροσβέστες μας και σε όλους όσοι συμμετέχουν στην κατάσβεση αυτών των πυρκαγιών, γιατί δεν είναι μόνο οι πυροσβέστες, είναι και οι άνθρωποι αυτών των οχημάτων, των χωματουργικών εργασιών, των γκρέιντερ που πάνε όλα εκεί και κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Πάντως, πραγματικά φέτος στο νομό Σερών, όποτε δημιουργήθηκε πυρκαγιά, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση, όχι από δυνάμεις των Σερών, και των Σερών βέβαια, κυρίως των Σερών, αλλά και από δυνάμεις των όμορων νομών. Πάντως, μπράβο στους πυροσβέστες μας. Ξέρετε, πολλοί από αυτούς είχαν προγραμματισμένες άδειες, τις οποίες δεν τις πήραν, γιατί έπρεπε να πάνε να επιχειρήσουν, και πάντα το λέμε βέβαια αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έτσι όλοι αναγνωρίζουμε το πολύ δύσκολο έργο αυτών των ανθρώπων, που λόγω της κλιματικής αλλαγής ουσιαστικά εργάζονται 12 μήνες το χρόνο. Μην ξεχνάμε ότι το χειμώνα έχουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα και όχι μόνο. Μακάρι να πάει βέβαια το φθινόπωρο και ο χειμώνας καλά. Τώρα, οι επισκέψεις των υπουργών συνεχίζονται. Όπως είπαμε χθες, είχαμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Σε λίγο θα ακούσουμε τις δηλώσεις του. Από εκεί και πέρα, σήμερα θα βρεθεί στην πόλη μας ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κύριος Ιωάννης Βρούτσης. Ο κύριος Βρούτσης στις 10.30 θα βρεθεί στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Θα κάνει μια περιήγηση εγκαταστάσεις και θα ενημερωθεί για τη λειτουργία και τη δραστηριότητά του. Άλλωστε, πρόσφατα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αναγγέλθηκε ότι θα δοθεί ένα πολύ σοβαρό, πολύ καλό χρηματικό ποσό για την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου. 11 και 4 θα πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το κοπηλατοδρόμιο της λίμνης του Πεθελινού. Χθες μας τα έλεγε ο κύριος Κρέτσης, με επαφές και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις αθλητικές υποδομές της περιοχής. Αυτά από τη σημαντικότατη επίσκεψη του κυρίου Βρούτσι σήμερα στις Σέρες. Είπαμε ότι την Τετάρτη υπάρχει προγραμματισμένη επίσκεψη του κυρίου Κώστα Κυρανάκη. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια ενημέρωση για το πού θα πάει και ποιους θα επισκεφθεί και με ποιους θα συναντηθεί. Και την Πέμπτη έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος θα εγκαινιάσει δύο ανακαινισμένα κέντρα υγείας. Βέβαια, μαθαίνουμε ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης πρώτα θα επισκεφθεί τους Δήμους Νέας Ζύχνης και Εμμανουήλ Παπά. Όλα αυτά βέβαια θα ανακοινωθούν επίσημα, πιστεύω, σήμερα. Και στη συνέχεια θα έχει επίσκεψη πρώτα από τον Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίτη, τον κύριο Θεολόγο, τη Δήμαρχο Σερών κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και θα πάει να εγκαινιάσει και το Κέντρο Υγείας Σερών, το ανακαινισμένο με τα χρήματα που έπεσαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά στις 3.30 θα εγκαινιάσει και το Κέντρο Υγείας Στριμονικού. Είπαμε ότι συγκροτήθηκε το οργανωτικό γραφείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Εκεί έχουμε έναν δικό μας, έναν Σεραίο, το Θωμά Μπουρνάρη, ο οποίος έτσι ανέλαβε συντονιστής στις περιφέρειες στην Κεντρική Μακεδονία, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι καθηγητής του Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, μαθαίνω ότι όσον αφορά τις επισκέψεις, θα έχουμε και άλλες επισκέψεις. Θα βρεθούν εδώ και άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ, συγκεκριμένα ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος είναι βουλευτής επικρατείας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, θα έρθει στις Σέρες, θα κάνει και αυτός επίσκεψη. Οι πληροφορίες μας λένε, βέβαια θα ανακοινωθεί επίσημα αυτό, ότι θα βρίσκεται εδώ στις 8 Σεπτεμβρίου. 8 είναι Τρίτη, και θα κάνει πάρα πολλές επαφές εδώ στις Σέρες, ενώ ακούγεται ότι ίσως την επόμενη μέρα θα έρθει και η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Είναι τα δύο κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία θα βρεθούν βέβαια για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Χθες είδατε που είχε μια συνάντηση με παραγωγικούς φορείς Θεσσαλονίκης. Είδαμε σε πλάνα από την ΕΡΤ3 ότι καθώς πήγαινε έτσι στη συγκέντρωση αυτή, στη συνάντηση αυτή, συνοδευόταν από επίσης ένα γνωστό Σεραίο, το Βαγγέλη τον Μπούλιο, θα το είδατε στα πλάνα, ο οποίος έχει αναλάβει έναν τομέα, το τομέα οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος, εμπορίου μάλλον, στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, Στέλλα Δόβα, τις δηλώσεις του Μαργαρίτη Σχοινά, ο Υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, ο οποίος έφτασε γύρω στις 11, επισκέφθηκε πρώτα τον Μητροπολίτη Σαρών Κυνηγρίτης, τον κύριο Θεολόγο. Στη συνέχεια πήγε στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας, όπου εκεί ήταν όλοι οι βουλευτές και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, οι κυβερνητικοί βουλευτές, η κυρία Ραμπατζή και ο κύριος Λονταρίδης, ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών, ο κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος και όλοι οι βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Έγινε μια σύσκεψη εκεί κλεισμένων των θυρών και στη συνέχεια πήγε στο επιμελητηριακό μέγαρο. Εκεί στον τρίτο όροφο βρισκόταν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Θα μάθουμε σε λίγο τι υπόθηκε εκεί. Βέβαια, ζήτησε να αποχωρήσουν οι κάμερες. Κάποιοι αγρότες είπαν ότι θα ήταν καλό οι κάμερες να είναι μέσα. Έπιαναν τους αγρότες και τους έλεγε ότι εγώ θέλω να ακούσω εσάς, να συζητήσουμε, να πούμε, κάνουμε ένα πολύ καλό διάλογο και συνέχεια βέβαια ό,τι θέλετε να τα πούμε στις κάμερες. Έτσι και κλεισμένο των θυρών έγινε αυτή η σύσκεψη, αυτή η συνάντηση του κυρίου Σχοινά με αγρότες και κτηνοτρόφους. Πρώτα να ακούσουμε τι είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς μετά το τέλος αυτής της συνάντησης.
1: Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα του Υπουργού ήταν ξεκάθαρο στο μυαλό μου ότι πρέπει να ξεχερσώσουμε την ελληνική γεωργία από τα μεγάλα της δομικά προβλήματα. Αυτή η δουλειά ξεκίνησε με την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού, με τη στήριξη της κοινωνίας, τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αισθάνομαι ότι κάθε μέρα που περνάει και με τη στήριξη του Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφου. Έχουμε πολλά και δύσκολα προβλήματα μπροστά μας. Ο μόνος τρόπος για να τα καταφέρουμε είναι να μείνουμε σταθερά σε αυτές τις πολύ δύσκολες μεταρρυθμίσεις που γίνονται εν κινήσει, στο σύστημα των πληρωμών, στην αντιμετώπιση των επιζωοτιών που δοκιμάζουν τη χώρα, στη διαπραγμάτευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Όλα αυτά είναι εργοτάξια που πρέπει να δουλευτούν ταυτόχρονα. Θεωρώ προνόμιο ότι σήμερα περάσαμε τόση ώρα με τους αγρότες και κτηνοτρόφους εδώ στις Σέρες, ακριβώς για να μπορέσω να τους εξηγήσω τα μεγάλα, κολοσιαία αυτά εργοτάξια, τα οποία θα αλλάξουν το αύριο της ελληνικής γεωργίας. Τους ζήτησα και ελπίζω ότι το κατάλαβαν, ότι σε αυτό το δρόμο δεν πρέπει να είναι η κυβέρνηση μόνη της, ούτε ο υπουργός μόνος του. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Οι μόνοι που δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν είναι οι γνήσιοι πραγματικοί δικαιούχοι, οι άνθρωποι της προκοπής. Αυτοί στηρίζουν και πρέπει να στηρίξουν την προσπάθεια, γιατί γίνεται προς όφελός τους. Φεύγω λοιπόν πολύ ενθαρρυμένος για αυτή τη γόνιμη, ζωηρή συζήτηση και για έναν άλλο λόγο, γιατί ως συν Μακεδόνας, εμείς οι Μακεδόνες συνεννοούμαστε καλύτερα, πιο εύκολα. Κοιταζόμαστε στα μάτια και προχωράμε.
2: Με τον Ατάκη, με τον αναδασμό, τι θα γίνει? Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει επιληφθεί μέχρι σήμερα.
1: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο όντως έχει να κάνει και με την περιοχή των Σερών, αλλά και άλλες περιοχές της Μακεδονίας. Για λόγους ιστορικούς, η κατάσταση της ιδιοκτησίας δεν είναι πάντοτε ευθυγραμμισμένη με τα μητρώα του κτηματολογίου. Είναι ένα πρόβλημα που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μαζί με εκπροσώπους του ελληνικού συνεταιριστικού κινήματος και του γεωτεχνικού κόσμου κάθονται πάνω στην οθόνη, έτσι ώστε να βρούμε έναν τρόπο πρακτικό που να μπορεί να καθρεφτίζει την εικόνα της ιδιοκτησίας στο καινούριο σύστημα. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου θα γίνει. Ξέρετε, ο νομός έχει πληγεί από την ευλογιά. Πάνω από 40.000 πρόβατα έχουν θανατωθεί. Οι αγρότες περιμένουν, οι κτηνοτρόφοι περιμένουν να κάνουν ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου και να πληρωθούν κάποια
1: πράγματα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στην ανασύσταση. Το αντίθετο. Η ανασύσταση όμως προϋποθέτει να μπούμε σε μια προοπτική ομαλότητας, να έχουμε λιγότερα κρούσματα και έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε ένα συνολικό πρόγραμμα για την αναδιάταξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Νομίζω ότι είναι κάτι που είναι εφικτό και θα συνιστούσα λίγες μέρες υπομονή για πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις.
2: Άρα δηλαδή έχουν να περιμένουν κάτι οι αγρότες κτηνοτρόφοι εν ώψη της έκθεσης της Θεσσαλονίκης, κάποιες ανακοινώσεις?
1: Δεσμευόμαστε ότι γύρω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δώσουμε μια προοπτική, έναν οδικό χάρτη, ο οποίος θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στην ανασύσταση με την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στήριξη του αγροκτηνοτροφικού κόσμου της χώρας μας.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από τον Απρίλιο είναι σε αυτή τη θέση, μετά την πολύ σημαντική θέση που είχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύει πάρα πολύ ότι με αυτές τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι ριζικές μεταρρυθμίσεις, και βέβαια η αλήθεια είναι ότι τώρα αυτό το δημοσιοδιάστημα δημιουργούνται προβλήματα, δεν είναι τόσο εύκολο, πιστεύει ότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα αλλάξει το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Ας ακούσουμε τώρα έναν πολύ πολύ έμπειρο αγροτοσυνδικαλιστή, έναν πολύ έμπειρο σε θέματα έτσι αγροτιάς, σε θέματα πρωτογενούς τομέα και όχι μόνο, τον κύριο Γιώργο Κασάπογλου από την Αλιστράτη Σερών. Μετά το τέλος της συνάντησης μας μίλησε, να ακούσουμε τι εισέπραξε ο ίδιος. Θεωρώ ότι ήταν από τους πιο έμπειρους έτσι εκεί σε αυτή τη συνάντηση, άρα έχουν μεγάλη βαρύτητα όσα θα ακούσουμε από αυτόν. Ας ακούσουμε τον κύριο Κασάπογλου.
3: Βρέθηκα και εγώ σήμερα εδώ καλεσμένος στη συνάντηση με τον Υπουργό και τους αγρότες. Βέβαια ήταν και οι βουλευτές του νομού Σερών και άλλοι παράγοντες εδώ, πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ και άλλοι. Λοιπόν, στα ερωτήματα των αγροτών απάντησε σε κάποια πράγματα ο Υπουργός καλοπροαίρετα. Αυτός που έχει μια λαμπρή καριέρα, είχε μια λαμπρή καριέρα στην Ευρώπη, απάντησε σε κάποια προβλήματα, όμως σε πολλά έμειναν αναπάντητα. Όπως τι θα γίνει με τους αναδασμούς που θέσατε το ερώτημα, τι θα γίνει με τις ανταλλαγές των χωραφιών. Αυτό το γεγονός το οποίο ταλανίζει τους αγρότες του νομού είναι, ήμασταν διοκόμενοι εμείς, τώρα είναι και άλλοι, οι 52. Το πρόβλημα το ξέρει. Λοιπόν, και έκανε και αναφορά. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα των ανταλλαγών ή αν ξαφνικά δεν κλείσει αυτός ο νομός την πληγή αυτή που ακούει στο όνομα αναδασμός, που δεν μπορεί να γίνει, ο νομός είναι τεράστιος, είναι μεγάλο σε έκταση, είναι πάρα πολλοί οι αγρότες. Η γη είναι κατατετμημένη για πολλούς λόγους, τους οποίους δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε, τους ξέρει όλος ο κόσμος. Και δεν έδωσε και απάντηση σε αυτό το οποίο του έθεσα εγώ προσωπικά. Τι θα γίνει με τις ανταλλαγές όταν υπάρχει τρίτο, τέταρτο, πέμπτο πρόσωπο. Αυτό που μας καταδίκασε. Εκεί απάντηση δεν πήραμε. Και δεν ξέρω και τι γράφει η διάταξη, εν πάση περιπτώσει, την οποία εξέδωσε η ΑΔΕ. Δεν το ξέρουμε ακόμη, θα δούμε. Αύριο καλούμαστε, μετά από τόσο καιρό, να κάνουμε δηλώσεις. Όταν τις κάνουμε, έχουμε πλέον Σεπτέμβριο, πάμε για το Σεπτέμβριο. Έπρεπε οι δηλώσεις να έχουν κλείσει τον Ιούνιο και έχουμε Σεπτέμβριο. Και δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι. Ποιες θα είναι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, γιατί σε αυτόν ανήκει πλέον το θέμα, αν θα πληρωθούν οι Έλληνες αγρότες ή όχι. Γιατί θα δείτε έναν δεύτερο, τρίτο προμαχώνα σε επίπεδο νομού και όχι δύο. Λοιπόν, γιατί όλα ακούν στο θέμα φτώχεια. Ο νομός είναι φτωχοποιημένος. Και η προσπάθεια που κάνουν, εγώ την επικροτώ, τη χειροκροτώ, αλλά δεν φτάνει μόνο η προσπάθεια. Χρειάζονται μέτρα άμεσα για να πληρωθούν αυτοί που δεν πληρώθηκαν, να πληρωθούν όλα αυτά τα κομμάτια που αφορούν την κτηνοτροφία, τη βιολογία, τις εκτατικές καλλιέργειες κτλ. Και είπε κάτι, ότι για ένα χωράφι δεν πληρώθηκε ο αγρότης. Γιατί η ΑΔΕ είναι ένας εισπρακτικός μηχανισμός, εκεί που ήταν έκανε πολύ καλά τη δουλειά της, όμως θεωρώ προσωπικά, και αυτό είναι και το άκουσμα και από όλους τους αγρότες, ότι στο κομμάτι αυτό τουλάχιστον τώρα πέτυχε. Λέει ο Υπουργός, θα βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Πότε? Ξέρετε κάποιον που μπορεί να ζήσει μόνο με τις αποφάσεις? Χρειάζονται χρήματα. Και μάλιστα σε εμάς χρειάζονται χρήματα όχι για να επιβιώσουμε, αλλά για να πληρώσουμε προμηθευτές, ενίκεια, έμφυα, φόρους, κακό, ιστορίες, αυτά που πληρώνετε εσείς, συν αυτά τα επιπλέον που πληρώνουμε εμείς στα 52 επαγγέλματα που είναι πίσω από εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Άρα ανικανοποίητοι είστε. Δεν το καταλαβαίνω.
3: Ναι, δεν δόθηκαν οι απαντήσεις που περιμέναμε σε επίπεδο νομού. Σε πολλά ξαναλέω ότι απάντησε. Έδωσε. Όπως για τους κτηνοτρόφους, είπε ότι θα πληρωθούν άμεσα. Μάλιστα, είπε και τον μήνα. Είπε μέχρι τέλειο Οκτωβρίου. Είναι κοντά Οκτώβριος. Εμείς είμαστε άνθρωποι της υπομονής. Μάθαμε να κάνουμε υπομονή. Όπως επίσης δεν απάντησε στο ερώτημα τι θα γίνει με τους διοκόμενους αγρότες, ένα θέμα που εμένα με ξενίζει. Δεν είμαι διοκόμενος αυτή τη στιγμή. Εγώ τις φυλακές μου τις έφαγα και είναι γνωστό. Είναι όμως άλλα νέα παιδιά τα οποία έχουν εκατοντάδες εγκλήσεων, μηνύσεων από πλευράς αστυνομίας. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, όμως δεν έδωσε απάντηση τι θα γίνει. Και εκεί που είπε θα το δούμε, ήθελα να του θυμίσω ότι υπήρχε κάποιος υπουργός δικαιοσύνης, αείμνηστος Γιαννόπουλος, ο οποίος με μία κουβέντα σταμάτησε τις διώξεις των αγροτών. Ας το ακολουθήσουν το παράδειγμα.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Κασάπογλου, όπως είπα από τους πιο έμπειρους αγροτοσυνδικαλιστές, έτσι σχολίασε με το δικό του τρόπο τα όσα υπόθηκαν χθες από τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Αυτό το θέμα με τους αναδασμούς είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρετε, αυτό αγγίζει την Κεντρική Μακεδονία και κυρίως τις Σέρες. Είναι ένα θέμα που προσπαθεί η ΑΔΕ να το βρει. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σχοινάς, είναι ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες ΑΔΕ μαζί με προσώπους του ελληνικού συντηρητικού κινήματος και του γεωτεχνικού κόσμου κάθονται πάνω στην οθόνη έτσι ώστε να βρουν έναν τρόπο πρακτικό. Μακάρι γρήγορα βέβαια να βρεθεί αυτός ο τρόπος που, όπως είπε χαρακτηριστικά, να καθρεφτεί στην εικόνα της ιδιοκτησίας στο καινούργιο σύστημα. Σε λίγο θα ακούσουμε και έναν κτηνοτρόφο να μας πει τι γίνεται την πλευρά των κτηνοτρόφων. Είναι 28 λεπτά με τις 8. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα ακούσουμε το τι λέει και η πλευρά των κτηνοτρόφων με αυτή την συνάντηση τη χθεσινή με τον Μαργαρίτη Σχοινά. Σήμερα, όπως είπαμε, επισκέπτεται την Περιφερειακή Ένωση Αστερών ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Ιωάννης Βρούτσης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
5: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
7: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
9: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα Δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Ερτσερών 101,5. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τον Μαργαρίτη Σχοινά, ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Κασάπογλου, πλευράς των αγροτών. Πάμε να μιλήσουμε για τους κτηνοτρόφους. Έτσι, πραγματικά οι κτηνοτρόφοι χθες ήταν εκεί και περίμεναν να μάθουν το τι γίνεται, γιατί είναι ο κλάδος που έχει πληγεί πάρα πολύ. Ξέρετε τι έχει γίνει στο νομό. Πάνω από 40.000 ζώα έχουν θανατωθεί. Πολλές μονάδες έχουν κλείσει. Δυστυχώς η ευλογιά έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και όχι μόνο στους κτηνοτρόφους, σε όλους μας, γιατί όπως είπαμε αυτά είναι αλληλένδετα. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του νέου συλλόγου, τον κύριο Τάσο Γεωργίνη. Κύριε Γεωργίνη, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, για πείτε μας πώς πήγε η συνάντηση χθες, τι καινούργιο έχουμε να ανακοινώσουμε στους κτηνοτρόφους βέβαια που ενδιαφέρονται να μάθουν, από τον κύριο Σχοινά.
1: Λοιπόν, χθες είδαμε τον υπουργό, τον κύριο Σχοινά, ήρθε ευδιάθετος μέσα στην αίθουσα του επιμιλητηρίου με χαμόγελα και τα συμπεράσματα τα δικά, έκανε τις χειραψίες με όλους παρευρισκομένους. Τα συμπεράσματα τα δικά μου για τον κλάδο της κτηνοτροφίας είναι ότι από αυτά που μας είπε, από αυτά που κατάλαβα, ότι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμη οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, να κάνουμε υπομονή και σε λίγο λέει υπάρχουν τα καλά.
0: Ναι. Ναι, τον είδα πολύ έτσι αισιόδοξο αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά πώς υπομονή να κάνετε.
1: Πόση υπομονή μπορούμε να κάνουμε, δεν το ξέρω αυτό, τις αντοχές μας, τα όρια μας, πόσο αντοχή άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς οι κτηνοτρόφοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσο να φοράει για τους κτηνοτρόφους. Λοιπόν,
0: να δούμε λίγο τις πληρωμές, τι γίνεται με τις πληρωμές, κύριε Γεωργίνη.
1: Με τις πληρωμές. Οι πληρωμές έγιναν οι αποζημιώσεις.
0: Ναι.
1: Μπήκαν οι αποζημιώσεις για αυτούς που σκότωσαν τα θανατοθέντα ζώα.
0: Σε αυτούς πόσα χρήματα μπήκαν για αυτούς που έχασαν τα ζωντανά τους?
1: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι γύρω στα 150 με 160 ευρώ ανά ζώο. Η αποζημίωση, το τονίζω, η αποζημίωση.
0: Αυτή είναι η αποζημίωση, ναι.
1: Ναι. Έδωσαν μετά άλλα 70 ευρώ για το χαμένο εισόδημα του 25.
0: Ναι.
1: Και τώρα έδωσαν άλλα 35 ευρώ περίπου. Για το πρώτο εξάμηνο του 26.
0: Άρα 150 με 160 μέσος όρος για κάθε ζώο που θανατώθηκε και το 25 χαμένο εισόδημα 70 ευρώ για κάθε ζώο, ναι, και 35 το 26 θα πάρετε άλλα 35 δηλαδή.
1: Άλλα 35.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η αποζημίωση αυτά. Τώρα, εσείς τι χρήματα έχετε να παίρνετε?
1: Αποζημίωση με χαμένο εισόδημα, το τονίζω.
0: Με χαμένο εισόδημα. Ναι. Εσείς έχετε να παίρνετε τώρα και άλλα χρήματα, έτσι δεν είναι?
1: Και άλλα χρήματα. Είναι από τους πληγέντες κτηνοτρόφους αυτοί που έπαθαν ζημιά.
0: Ναι.
1: Το ερώτημά μου είναι γιατί δεν πήραν αυτοί οι κτηνοτρόφοι την... συνδεδεμένη του γάλακτος.
0: Ναι.
1: Αυτοί όλοι όσοι θανατώθηκαν τα κοπάδια τους δεν πήραν συνδεδεμένη.
0: Ναι.
1: Και μας είπε ο κύριος Σχοινάς, υποσχέθηκε ότι δεν θα χαθούν τα λεφτά, θα τα πάρουν οι κτηνοτρόφοι αυτά τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Πιστεύω μέχρι το φθινόπωρο με τις πρώτες πληρωμές, Οκτώβριο με Νοέμβριο, να τα πάρουν και αυτοί αυτά τα λεφτά, γιατί τα δικαιούνται.
0: Ναι, είπε χθες και που ήταν καλεσμένος στην ΕΡΤΡΙΑ ότι μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα τα έχουν πάρει τα λεφτά αυτά.
1: Για τη συνδεδεμένη του γάλακτος, για τους θανατοθέντες, γιατί όσους θανατώθηκαν τα κοπάδια δεν πήραν συνδεδεμένη.
0: Δεν πήραν συνδεδεμένη. Άρα αυτοί τώρα οι άνθρωποι έχουν να πάρουν συνδεδεμένη. Τώρα Οκτώβριο, Νοέμβριο, πάντως τους υποσχέθηκε θα τα πάρουν τα χρήματα.
1: Ό,τι θα τα πάρουν δεν θα χαθούν αυτά τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Μετά τόνισε ότι θα πάμε σε ένα καινούριο μοντέλο κτηνοτροφία.
0: Ναι.
1: Ότι αυτοί οι μικροί όλοι οι κτηνοτρόφοι των 50 και 100 ζώων,
0: ναι,
1: που στην Ελλάδα η κτηνοτροφία είναι οικογενειακή επιχείρηση.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έχουμε πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις που οι άνθρωποι αυτοί από μόνοι τους μπορούν να συντηρήσουν, να κοιτάξουν 100-200 ζώα, και ότι αυτές οι μικρές επιχειρήσεις σιγά σιγά θα χαθούν. Θα γίνουν μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλες μονάδες, μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες και πάντα όλες με άδεια λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα όπως ξέρουμε έχουν πολλές κτηνοτροφικές μονάδες που δεν έχουν βγάλει ακόμα άδεια λειτουργία.
0: Αυτές οι μικρές.
1: Οι μικρές μονάδες.
0: Ναι, και εδώ τι θα κάνει, δηλαδή αυτός που έχει μια μικρή μονάδα, τι θα κάνει.
1: Σιγά σιγά δεν θα μπορεί να, μάλλον θα με απειλέσει μετά, δεν θα μπορεί να παραδίνει γάλα, δεν θα μπορεί να παίρνει τις επιδοτήσεις. Και βλέπουμε τώρα όσοι αυτόν τον καιρό βγαίνουν με ευλογιά, αν κολλήσει κάποιο κοπάδι ευλογιά, αν δεν πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, δεν θα παίρνει αποζημίωση.
0: Δεν θα παίρνει
1: δηλαδή,
0: αποζημίωση,
1: αν, δεν ναι. έχει, αν δεν έχει τάφρους απολυμαντικούς, αν δεν έχει περιφράξεις, δεν θα παίρνει αποζημιώσεις, αν δεν έχει άδεια λειτουργίας.
0: Ναι. Αυτοί, κύριε Γεωργίνη, είναι πολλοί στο νομό που έχουν τόσο μικρές μονάδες.
1: Ναι, είναι κάμποση.
0: Α, είναι αρκετή.
1: Είναι,
0: ε?
1: Είναι ναι. αρκετή. Είναι αρκετή. Ναι. Γιατί σας το τονίζω, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές
0: μικρές μονάδες, οικογενειακές. Μικρές. Ναι, και θα μου πείτε τώρα αυτοί τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον δεν τους πολύ νοιάζει για αυτούς.
0: Ναι.
1: Θέλουν να γίνουν μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες. Πώς μπορεί αυτό να γίνει στην Ελλάδα?
0: Όταν λέτε μεγάλες, δηλαδή από πόσα ζώα και μετά και πάνω?
1: Από 500 και πάνω και 1000 και πάνω.
0: Ναι. Ναι. Στο νομό δεν
1: θα πάμε, έχουν... αυτό, ναι. θα πάμε σε αυτό το μοντέλο κτηνοτροφίας. Θέλει το κράτος να πάμε σε αυτό το μοντέλο κτηνοτροφίας. Και είπε ότι με τη βοήθεια του κράτους όλα μπορούν να πραγματοποιηθούν.
0: Αυτό δηλαδή ισχύει και στην Ευρώπη, αυτό σας είπε ότι έτσι γίνεται και
1: στην Ευρώπη, ναι, το γνωρίζουμε ότι ισχύει. Ισχύει, ναι. αλλά με άλλα δεδομένα. Έχουν άλλες συνθήκες εκεί πέρα.
0: Ναι. Κύριε Γεωργίνη, με την ανασύσταση κεφαλαίου τι γίνεται, ζωικού κεφαλαίου?
1: Με την ανασύσταση κεφαλαίου. Με την ανασύσταση κεφαλαίου... Δεν είναι να το θέσει τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα αυτό για να βοηθηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως μας τόνισε, είπε ότι οι κτηνοτρόφοι πήραν την αποζημίωσή τους. Ναι. Και δεν μπορούμε τώρα να ζητήσουμε κι άλλη αποζημίωση, και μας έφερε το παράδειγμα, που πιστεύω ότι ήταν ατυχές το παράδειγμα, του αυτοκινήτου. Όταν τρακάρουμε ένα αυτοκίνητο, κατά γράμμα έτσι το είπε, όταν τρακάρω εγώ ένα αυτοκίνητο, λέει, η ασφάλεια με πληρώνει το αυτοκίνητο που τρακάραμε. Δεν μπορούμε, λέει, μετά από την... να ζητήσουμε από την ασφάλεια να μας αγοράσει και ένα καινούριο αυτοκίνητο. Και εκεί είπε ότι θα γίνει καινούρια συζήτηση με τους Ευρωπαίους και να δούμε πώς θα βοηθηθούμε.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα...
1: Γιατί πιο μπροστά, πιο ναι. μπροστά, αρχή, τόνισε ο κύριος Σκηνάς, ότι είναι ο πιο ικανός αυτή τη στιγμή για να βοηθήσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν βρίσκει άλλον πιο ικανό

0: μπορεί και συζητιέται αυτό να ναι. γίνει ανανομό
1: ναι.
0: καθαρές περιοχές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παράδειγμα τώρα στην Δράμα αυτή τη στιγμή είχε πιο μπροστά κανένα 2-3 κρούσματα και τώρα θεωρείται, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό να βγει κρούσμα, θεωρείται καθαρή
1: ναι.
0: πόλη. Εκεί θα γίνει καινούριο σχεδιασμός για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ξανακάνουν αναστήσταση κεφαλαίου. Να μην κοιτάμε δηλαδή αν βγει ένα κρούσμα σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα να μην
0: μπορείς. Όλη η Ελλάδα να μην μπορεί να κάνει αναστήσταση.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι πόσα παιδιά περιμένουν, κύριε Γεωργίνη, έτσι δεν
0: είναι. Εμείς εδώ στις Σέρες είμαστε πάνω από 200 κτηνοτρόφοι που έχουν πληγεί.
1: Ναι.
0: Και από αυτούς πιστεύω, από τους 240, οι 200 θέλουν να ξανακάνουν τα ζώα τους.
1: Ναι. Όλοι,
0: γιατί περνάνε τραγικές ώρες και τραγικές στιγμές.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν, δεν είναι, εμείς οι κτηνοτρόφοι δεν είναι το ζήτημα να πάρουμε αποζημιώσεις και de minimis. Δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Ανασύσταση θέλουμε να κάνουμε, αυτό λένε.
0: Έτσι,
1: όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, ναι. θέλουμε τα κοπάδια μας για να συντηρούμε τις οικογένειες.
1: Τώρα χθες είδα το Χρυσοβαλάντη, τον Ντάνι, τα αδέλφια Ντάνι, έτσι που έτσι, περιμένουν. Ακριβώς. Πώς και πώς θέλουν να κάνουν ανασύσταση, λένε. Και θα το είπε
0: έχουν,
1: μάλιστα.
0: Έχουν ένα χρόνο που είναι χωρίς ζώα
1: ναι, αυτοί. Γιατί να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Όσο βγαίνουν κρούσματα στην Ελλάδα, δεν μπορεί να κάνει άλλος ανασύσταση. Γι' αυτό σας είπε χθες ότι μήπως εφαρμοστεί ο καθαρός νομός. Δηλαδή, στις αίρες έχουμε καιρό, πόσο καιρό έχουμε. Αυτό πόσο χρονικό διάστημα θα είναι, δηλαδή. Σας είπε για το χρονικό διάστημα, γιατί αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Δεν γίνεται να περιμένουμε.
0: Θέλουμε από το τελευταίο κρούσμα μετά 6 μήνες.
1: Δηλαδή, 6 μήνες στο νομό Σερών δεν έχει κρούσμα. Ανεξαρτήτως αν έχει στους άλλους νομούς. Ξεκίνα να σύσταση κεφαλαίου. Αυτό δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα ισχύσει όμως αυτό.
0: Αν περάσουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα, να μπορεί να γίνει ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.
1: Σωστά. Και έτσι πρέπει να γίνει. Τα παιδιά αυτά όλοι περιμένουν πώς και πώς, δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Περιμένουν για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους, να μπουν στον κανονικό ρυθμό ζωής. Ναι. Αυτόν που είχαν, αυτόν που ξέρουν. Και έτσι είμαστε μαθημένοι. Εμείς θέλουμε τώρα να ξυπνήσουμε και να πάμε στα ζώα μας.
1: Να λέμε την αλήθεια, βέβαια, για να γίνει ανασύσταση χρειάζονται και αρκετά χρήματα. Δεν είναι δηλαδή ένα πρόβατο που μου έλεγαν 500-600 ευρώ.
0: Και χρήματα, ναι. και χρήματα και χρόνος.
1: Και χρόνος, ναι.
0: Και χρόνος. Γιατί τα χρήματα αυτά που πήραν οι άνθρωποι από ζημίωση και αυτά πρέπει να συντηρήσουν και τις οικογένειές τους. Είχαν και χρέη που έπρεπε να πληρωθούν. Πληρώνουν καθημερινώς τις ασφάλειες, πληρώνουν τα ρεύματα, πληρώνουν χωρίς να έρχεται.
1: Χωρίς να έρχεται, ναι.
0: Εισόδημα.
1: Ναι. Τώρα δηλαδή, και από ό,τι ξέρω, το κάθε πρόβατο δεν είναι 500, 600 ευρώ, είναι πολλά λεφτά.
0: Αν πούμε να φέρουμε από το εξωτερικό ζώο, αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 450 ευρώ ένα πρόβατο 6 με 7 μηνών. Το οποίο θέλουμε περίπου άλλον ένα χρόνο για να μπούμε περίπου, δηλαδή στους 8 μήνες, για να μπούμε στην παραγωγή.
1: Ναι, άρα 450 ευρώ το ένα, 6-7 μηνών. Άρα φανταστείτε πόσα λεφτά χρειάζονται για να κάνει ανασύσταση κάποιος.
0: Έτσι, ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, χρειάζονται και οι τροφές από εκεί και πέρα, να αρχίσεις δηλαδή να ταΐζεις τα ζώα, ώσπου να έρθουν αυτούς τους 7-8 μήνες, ώσπου να έρθει η παραγωγή, όσο ανεβαίνει το κοστολόγιο.
1: Πολλά λεφτά. Ναι.
0: Και εκεί, όλα αυτά γυρίζουν δηλαδή πίσω, εκεί που ήμασταν στο ρυθμό μας και είχαμε το ρυθμό, τώρα γυρίζουμε χρόνια πίσω.
1: Τι λέτε τώρα, σας έχει αποδεκατήσει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει.
0: Έτσι ακριβώς, δηλαδή μετά από 3 χρόνια, 4 θα ξαναμπεί σε κανονικούς ρυθμούς αυτός ο κτηνοτρόφος.
1: Σωστά, σωστά. Μάλιστα, κάτι άλλο που μπορούμε να μεταφέρουμε, κύριε Γεωργίνη, που να είπε ο κύριος Σχοινάς χθες.
0: Στο ερώτημά μου για εμάς που έχουμε ακόμα τα ζώα μας, γιατί στο Υπουργείο όταν πήγαμε με τον κύριο Τσιάρα μας είπε ότι θα πάρουμε για τον εγκλεισμό των ζώων,
1: ναι.
0: θα έχουμε την αποζημίωση για τον εγκλεισμό των ζώων για τις ζωοτροφές,
1: ναι.
0: Γιατί όλο αυτό το καιρό, ένα χρόνο, 14 μήνες τώρα, τα ζώα είναι μέσα,
1: ναι.
0: Και συτίζονται από την τσέπη μας.
1: Φυσικά.
0: Δεν μπορούμε να βγάλουμε δηλαδή τα ζώα έξω να βοσκήσουν για να γλιτώσουμε κάποιες τροφές.
1: Ναι, τι σας είπε.
0: Και εκτός αυτού και η παραγωγή μας φέτος είναι πολύ πιο χαμηλή από άλλα χρόνια.
1: Λογικό, άλλο να βόσκει έξω τώρα το προβατάκι.
0: Δεν είναι τα ζώα μαθημένα στον σταυλισμό.
1: Έτσι.
0: Είναι μαθημένα.

0: θα βγαίνουν έξω. Ο κύριος Σκινάς σε αυτό εδώ το ζήτημα είπε ότι μάλλον πολύ δύσκολα, γιατί τα λεφτά δεν φτάνουν για τις ζωοτροφές, γιατί είναι αρκετά τα λεφτά για τις ζωοτροφές.
1: Ο εγκλεισμός μέχρι πότε θα είναι όμως?
0: Δεν γνωρίζουμε. Τώρα για το Σεπτέμβριο, είπαν ότι θα πάρθουν νέα μέτρα. Δηλαδή νέα μέτρα μπορεί να είναι ένα μέτρο που μας πετούσαν τις οικοταριές, και ακόμα γίνεται αυτό, και τις σκέπες από το Αρνιά.
1: Ακόμα γίνεται αυτό. Ναι.
0: Ακόμα γίνεται αυτό. Ένα μέτρο μπορεί να είναι αυτό, να σταματήσει. Λέω εγώ τώρα, δεν είμαι τόσο σίγουρος.
1: Ναι.
0: Ένα μέτρο να μπορούμε λίγο να βγάλουμε σε κοντινές αποστάσεις από το στάβλο μας και πάντα με συνεννόηση με το κτηνιατρίο τα ζώα μας.
1: Ναι.
0: Έτσι θέλω
1: αυτό,
0: να
1: αυτό το απαιτήσατε, γιατί πραγματικά πρέπει να γίνει αυτό, δεν γίνεται.
0: Αυτό εδώ μας είπαν ότι θα πάρθουν νέα μέτρα τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα. Κύριε Γεωργίνη, τώρα τι γεύση πήρατε εσείς, δηλαδή όταν βγήκατε έξω ικανοποιηθήκατε?
0: Όχι, είμαι καθόλου ικανοποιημένος, είμαι το ίδιο στεναχωρεμένος με τις άλλες φορές.
1: Ναι.
0: Γιατί πάντα ακούμε τα ίδια λόγια, ότι και αυτό θα λυθεί και το άλλο θα λυθεί και το άλλο θα λυθεί.
1: Ναι.
0: Θα λυθεί.
1: Ναι,
0: δεν ήρθε.
1: Θέλετε
0: δηλαδή
1: να λυθούν άμεσα
0: σχέδιο.
1: Αυτά.
0: Ναι. Δεν ήρθε με σχέδιο.
1: Παρέπεψε όμως και σε ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από ό,τι άκουσα. Δηλαδή ουσιαστικά είπε περιμένετε λίγο, θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό τα μέτρα που θα εξαγγείλει από την έκθεση.
0: Έτσι.
1: Μακάρι τώρα, τι να σας πω.
0: Δηλαδή αν περιμένουμε κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο να βγει ο Πρωθυπουργός από την έκθεση να μας εξαγγείλει νέα μέτρα και να μας τάξει τώρα, γιατί από ό,τι καταλάβαμε όλοι εκεί έρχονται εκλογές.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε τι να πω. Εμείς θέλουμε ένα υπουργείο που να είναι κοντά μας και να είναι όλο τον καιρό,
1: το
0: όλα τα χρόνια
1: μόνο πριν από
0: δίπλα μας, όπως είμαστε και εμείς δηλαδή στο κράτος εκτινοτρόφοι, είμαστε πάντα μαζί με το κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θέλω να είναι και το Υπουργείο μαζί μας, που δεν το βλέπω αυτή τη χρονική στιγμή.
1: Πάντως ξέρετε, ο κόσμος σας στηρίζει, καταλαβαίνει το πόσο σημαντικοί είστε για την οικονομία του νομού. Βλέπουμε ότι ο κόσμος στηρίζει και τις τοπικές επιχειρήσεις, δηλαδή εγώ βλέπω ότι παραγγέλνουν έτσι και τυρί και γάλα, θέλουν όσο μπορούν να έχουν μια επαφή με τις δικές σας έτσι μικρές μονάδες και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, γιατί εμπιστεύεται εσάς. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό.
0: Έτσι όπως είμαστε και εμείς οι κτηνοτρόφοι, που εμπιστευόμαστε δηλαδή όλους τους Έλληνες γεωργούς, γιατί από εδώ ταΐζουμε όλα τα κοπάδια μας.
1: Έτσι.
0: Έλληνες αγρότες.
1: Αγρότες, δηλαδή, έτσι.
0: Καλαμπόκια, τριφύλια, σιχτάρια.
1: Από τον Έλληνα αγρότη
0: αυτά,
1: θα το πάρεις, έτσι.
0: Έτσι, ναι. Και είμαστε μια αλυσίδα όλοι μαζί.
1: Μάλιστα. Κύριε Τάσο Γεωργίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και τον κύριο Τάσο Γεωργίνη από τους κτηνοτρόφους. Πολύ σημαντικά τα όσα μας είπε. Στέλλα, να ακούσουμε τι είπε και ο κύριος Αθανάσιος Μπαλιαράς, το πρόσωπο του Μελητηρίου Σερών, μετά το τέλος της σύσκεψης.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια επίσκεψη εδώ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκινά. Είχαμε τη δυνατότητα ως επιμελητήριο να του καταθέσουμε μια δέσμη από προτάσεις και προβλήματα που υπάρχουν στο νομό μας, είτε αυτό αφορούν τις διαδικασίες των δηλώσεων καλλιέργειας, τις μη πληρωμές που δεν έχουν γίνει εδώ και 2 χρόνια, τα δεσμευμένα αφημί, τα προγράμματα τα οποία καθυστερούν στην υλοποίηση, στις εγκρίσεις τους, τα προγράμματα που δεν ξεκινάνε και γενικά τα έργα που πρέπει να γίνουν εδώ στο νομό, είτε είναι αρδευτικά, είτε είναι κάποια προγράμματα μέσω των οποίων θα βοηθηθούν κάποιοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι για την μείωση του κόστους, και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα της ευλογιάς των εγωπροβάτων, των προβάτων μάλλον, το οποίο είναι ένα θέμα μείζων για τον νομό μας. Γνωρίζουμε ότι έχουν σφαχτεί πάνω από 40.000 πρόβατα και έχουν κλείσει γύρω στις 300 μονάδες. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί όλον τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, γιατί δεν έχουν ζώα, δεν έχουμε και ζωοτροφές, δεν έχουμε και τα λοιπά. Το ότι δόθηκαν χρήματα για να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι για την απώλεια, δόθηκαν. Δόθηκαν και μισά χρήματα για το εισόδημα που έχει χαθεί. Περιμένουμε και το άλλο μισό. Το θέμα είναι πότε θα γίνει ανασύσταση των κοπαδιών. Αυτό συζητήσαμε με τον Υπουργό. Είπε στα πλαίσια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και όντως έτσι είναι, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανασυστάσουμε τα κοπάδια. Από εκεί και πέρα, μετά από την επίσκεψη που είχαμε σαν επιμελητήριο και χθες ενημερωθήκαμε, μάλλον την Παρασκευή, με δελτίο τύπου της ΔΕΕΠ, ΣΕΡΟΝ, ότι θα έχει και μία συνάντηση ο Υπουργός εδώ στο επιμελητήριο με κάποιους γεωργούς. Πληροφορίες για πόσα άτομα θα ήταν ή πόσοι θα ήταν εδώ και ποιοι θα ήταν στην αίθουσα δεν είχαμε.
3: Δεν το ξέρατε δηλαδή.
2: Γνωρίζαμε ότι θα έχει μία επίσκεψη. Ότι θα έρθει θεσμικά να δει εμάς και μετά θα έχει μία επίσκεψη με γεωργούς. Πληροφορηθήκαμε ότι θα είναι 15 με 20 άτομα και επειδή είχε κάτω αρκετό κόσμο, τους επιτρέψαμε να ανεβούν πάνω γιατί τα προβλήματα είναι πολλά. Έπρεπε να τα ακούσει ο Υπουργός, εκτός από αυτά που τον είπαμε εμείς θεσμικά βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι δεν μίλησαν όλοι στην αίθουσα γιατί θα χρειαζόμασταν πολλές ώρες. Ακούστηκαν όμως τα σημαντικότερα προβλήματα. Έδωσε απαντήσεις. Τώρα αυτές αν ικανοποιούν ή αν όχι, αυτό θα σας το πούν οι Γεωργοί. Η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγαν πάντως με τις καλύτερες εντυπώσεις, ούτε ότι πήρανε απαντήσεις σε όλα. Σίγουρα γίνεται μία προσπάθεια και μάλιστα στην περίπτωση των αφημί που είναι μπλοκαρισμένα ή δεσμευμένα και στις δηλώσεις που δεν έχουν πληρωθεί τις προηγούμενες χρονιές, σίγουρα επίκειται μία πληρωμή τον Οκτώβριο, στον οποίο θα ξεκαθαρίσει κατά πολύ το πώς είναι απλήρωτο και πώς όχι. Η πλατφόρμα του 2026 των δηλώσεων, η αλήθεια είναι ότι άργησε να ξεκινήσει. Βρίσκεται βέβαια σε πολύ καλό δρόμο, συνεχώς ανανεώνται και συνεχώς διορθώνονται πράγματα, αλλά είμαστε ακόμα πίσω και θέλει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Πάμε τώρα στο Μοναστηράκι, που όπως έχω πει πολλές φορές είναι καταπράσινο, είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο χωριό. Υπάρχει έτσι, σας δίνουμε μια πολύ καλή πρόταση, να πάτε το βράδυ στο Μοναστηράκι. Έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση με δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες και βέβαια πάμε να μιλήσουμε με τον άνθρωπο που είναι η ψυχή αυτής της εκδήλωσης, είναι ο ιερέας, ο Πάτερ Δημήτριος Μιμίκος. Πάτερ Δημήτρη, καλημέρα από την Ερτσερών. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να πούμε λίγο για την εκδήλωση που θα γίνει το βράδυ.
4: Ναι, κοιτάξτε, αυτή η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της πνευματικής πανήγυρης του Αγίου Παιδομάρτυρα, του Αγίου Μάμα,
1: ναι.
4: Όπου αύριο το απόγευμα 7.30 ώρα είναι ο Εσπερινός,
1: ναι.
4: Και μετά το τέλος του Εσπερινού απέναντι από την εκκλησία στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου.
1: Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα ή αύριο?
4: Σήμερα θα γίνει μετά τον Εσπερινό, σήμερα, ναι. 9 ώρα το βράδυ.
1: 9 ώρα το βράδυ, ναι, γιατί είπατε αύριο. Σήμερα δηλαδή, 7.30 είναι ο Εσπερινός, έτσι.
4: Μάλιστα.
1: Και 9 η ώρα η εκδήλωση αυτή, η οποία θα γίνει, που θα γίνει στο πράβλιο του σχολείου.
4: Ακριβώς, απέναντι από την εκκλησία στην αυλή του σχολείου.
1: Έχει μια ωραία πρόταση. Και βέβαια δύο ωραίους καλλιτέχνες.
4: Δύο καταπληκτικούς καλλιτέχνες, ναι, τον Σαλαμπάς, τον Γιώργο και την Κωνσταντίνα, τη γνωστή Κωνσταντίνα. Ναι.
1: Να πούμε ότι ο Γιώργος Σαλαμπάς είναι Σεραίος στην καταγωγή, έτσι,
4: μάλιστα,
1: πολύ γνωστός.
4: Μάλιστα, ναι.
1: Η Κωνσταντίνα πρώτη φορά έρχεται και στην εκδήλωση αυτή.
4: Η Κωνσταντίνα έχει ξαναέρθει στην πόλη των Σερών, αλλά σε εμάς εδώ πέρα στην εκδήλωση που οργανώνουμε κάθε χρόνο εδώ και 10 χρόνια, έχετε για πρώτη φορά, μάλιστα.
1: Και να πούμε ότι και στο παρελθόν, πατέρα Δημήτρη, έχετε καλέσει πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι, πάρα, όπως ο Πέτρος ο Γαϊτένας, ο Μπιθικότης, ο Διονυσίου, η Αρετή και Τιμέ και πολλοί άλλοι γνωστοί.
1: Έχουν έρθει εκεί, μάλιστα.
4: Έχουν έρθει εδώ στο χωριό, ναι.
1: Άρα, να πούμε τον κόσμο να έρθει, τι ώρα θα είναι αυτή η εκδήλωση?
4: Αυτή η εκδήλωση αρχίζει 9 η ώρα το βράδυ.
1: 9 η ώρα, έτσι. Θα υπάρχει κάποιο συμβουλικό εισιτήριο?
4: Ναι, τη τάξη των 5 ευρώ.
1: Έτσι,
4: ναι,
1: ένα συμβουλικό εισιτήριο για τα έξοδα που κάνετε για να δείτε την συναυλία. Έχει κόσμο, μαθαίνω ότι συχνά έχει κόσμο, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι, κάθε χρόνο έχουμε κόσμο από τα γύρω χωριά, ναι, και υπάρχει αθρώα, θα έλεγα, προσέλευση των ανθρώπων, πρόκειται στο Θεό.
1: Ωραία. Τι λέει και το Μοναστηράκι που είναι πανέμορφο, έτσι?
4: Πανέμορφο, αλλά ηρωικό και φιλοπρόοδο.
1: Έτσι είναι. Και ο ιερός ναός εκεί, ο Αγίου Βασιλείου και Αγίου Μάμα, έτσι δεν είναι, το Παιδομάρτυρα, που γιορτάζει, όπως είπατε, σήμερα. Άρα, να πούμε τον κόσμο να έρθει, γιατί σίγουρα θα περάσει πάρα πάρα πολύ καλά.
4: Πραγματικά αξίζει τον κόπο, πραγματικά. Θα είναι κάτι πολύ ωραίο, ναι.
1: Τι σας είπε χθες η Κωνσταντίνα, της άρεσε η περιοχή?
4: Της άρεσε, εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ευχαριστός και πολύ, έτσι θα έλεγα, θετικός, ας πούμε. Ήταν πολύ χαρούμενη, πολύ ευτυχής.
1: Και ήρθε από χθες. Μπράβο της. Πολύ σημαντικό
4: από
1: αυτό.
4: Από χθες. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και σήμερα θα είναι όλη την ημέρα εδώ στην περιοχή μας και θα φύγει αύριο το απόγευμα.
1: Αύριο το απόγευμα. Πάτερ Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Πιστεύω ο κόσμος θα έρθει και θα την απολαύσει και θα περάσει πολύ ωραία το βράδυ. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ πολύ για όλα.
1: Γεια σας.
4: Καλημέρα. Χαίρετε.
1: Αυτά λοιπόν από τον Πάτερ Δημήτριο Μιμίκο, στο μοναστηράκι λοιπόν Κωνσταντίνα και Γιώργο Σαλαμπάση, το βράδυ, σε αυτή τη μουσική εκδήλωση, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου που είναι απέναντι από την εκκλησία στην Ιερά Μονή Αγίου Βασιλείου και Αγίου Μάμα του Παιδομάρτυρα, το Εσπερινό 7 και συνέχεια βέβαια αυτή η εκδήλωση εκεί το βράδυ, έτσι για να απολαύσετε δύο ωραίους καλλιτέχνες. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Στέλλα Δόβα που τα στείλει στον ήχο και στα μοντάζ, στο ηχητικό μοντάζ, στα μοντάζ που έκανε. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου, θα σας κρατήσει τροφή για το επόμενο δίωρο. Είπαμε ότι γιατί είναι κάποιες εργασίες πάνω εκεί που είναι οι κυρίες μας. Δεν ξέρω τι ώρα θα έχουμε κάποια διακοπή και πάλι λόγω των εργασιών που γίνονται. Ας ελπίσουμε να πάει αρκετά αργά. Εμείς πρώτα αυτό θα τα πούμε αύριο το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, σέρες. Καλό μήνα να έχουμε, σέρες. Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος θα προχωρούν σε άμεση ρύθμιση της κυκλοφορίας, παρακάμπτοντας μεταξύ άλλων τους σηματοδότες ή επιταχύνοντας την κυκλοφορία σε σημεία ατυχημάτων. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Μειωμένες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.700 κωδικούς προϊόντων. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούζ. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Έγκλημα ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μίλησε για μία από τις πλέον σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα του. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος που προβλέπει αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Με πλησιριασμούς 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 μποφόρ, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth, ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Σερών.
5: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το καλαμπάκι δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Σερών.
6: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
7: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνης.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φίλες και φίλοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η πρωινή ενημερωτική εκπομπή με το Νί και με το Σίγμα. Καλό μήνα να πούμε, καλό στο φθινόπωρο, καλό στο Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο που είναι ένας μήνας πολύ παρεξηγημένος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σημαίνει ή σήμαινε, αν θέλετε, το τέλος του καλοκαιριού. Λέγαμε όχ Σεπτέμβριος, όχ σχολεία, όχ αρχή του χειμώνα, όχ τέλος οι διακοπές, με ένα όχ ήταν μπροστά. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Το φθινόπωρο και ο Σεπτέμβριος που μας βάζει στη λογική του φθινοπόρου και ημερολογιακά και ψυχολογικά, είναι ένας μήνας μεταβατικός που σε φέρνει από το ένα στάδιο σε ένα άλλο στάδιο. Εξάλλου το τελευταίο διάστημα, λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι ευδιάκριτες οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των εποχών, έχουμε μια παράταση του καλοκαιριού και πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν το μήνα αυτό για τις διακοπές τους και πολύ καλά κάνουν. Οπότε ας αφήσουμε τα αχ και τα βαχ στην αρχή του Σεπτεμβρίου και ας πούμε καλό στο Σεπτέμβριο. Ο ένατος μήνας λοιπόν του έτους, κατά το γρηγοριανό ημερολόγιο, ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου που περιλαμβάνει 30 ολόκληρες ημέρες. Ο έβδομος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου, εξού και η ονομασία του. Ο λαός μας συνηθίζει να λέει πως από Μάρτη καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα. Οι καιρικές όμως συνθήκες που επικρατούν συνήθως το Σεπτέμβριο δεν μας επιτρέπουν να πιστέψουμε κάτι τέτοιο. Η λογραφία λέει ότι ο Σεπτέμβριος ονομάστηκε Σταυριάτης ή Σταυρίτης λόγω της μεγάλης εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 του μήνα. Είναι και ο Τριγητής, ο Τριγομηνάς, και αυτό διότι έχουμε τον Τρίγο, έχουμε τα Μπέλια και έχουμε και βεβαίως το Θεοδόρο που είναι το κρασί, έχουμε τον Διόνυσο, έχουμε ένα σωρό πράγματα που μπορεί κανείς να συνδυάσει με το μήνα αυτό. Τραγούδι του Τριγητού, αμπέλι μου πλατήφυλλο και καλοκλαδεμένο, δέσα στα φύλλα κόκκινα να μπω να σε τριγίσω, να κάμω αθάνατο κρασί μου, σχοβολιά γεμάτο, γράφει ο Κώστας Κρυστάλης στο τραγούδι του Τριγητού. Ο τριγητός των αμπελιών και η δημιουργία του κρασιού είναι άλλωστε μια πανάρχια διαδικασία που ανάγεται στην περίοδο της Ιωρικής Επανάστασης πριν από περίπου 7.000 χρόνια, ενώ και οι αρχαίοι Έλληνες ασχολήθηκαν με την οινοποιία τουλάχιστον από το 1700 π.Χ. Η σχετική μάλιστα μυθολογία για το κρασί και η σύνδεσή του με τον Θεό Διόνυσο είναι ιδιαίτερα πλούσια, γιατί το κρασί αντιμετωπιζόταν ανέκαθεν όχι μόνο ως βασικό συστατικό της διατροφής αλλά και της θρησκείας, αφού οι Έλληνες πίστευαν ότι το αίμα του σταφυλιού είναι αίμα του Θεού Διονύσου και ότι πίνοντας κρασί μεταλαμβάνουν από το αίμα του Θεού Διονύσου. Η λατρεία του Διονύσου συνάντησε αρκετές δυσκολίες, αρχικά μάλιστα και μια κάποια καχυποψία απέναντι στο κρασί, όπως αποτυπώνεται σε πολλούς μύθους. Λοιπόν, τώρα έχουμε και πάρα πολλές παροιμίες του Σεπτεμβρίου, το ξέρετε. Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια. Εάν βρέξει ο τριγητής, χαρά στον τυροκόμο. Τον τριγετή του αμπελουργού πάνε χαλάλι οι κόποι. Του Σταυρού σταύρωνε και δένε, του Σταυρού κοίτα και το Αηγιώργη ξεκίνα, Μάρτι και Σεπτέμβρη ίσια τα μεσάνυχτα. Αναφέρεται στην Ισημερία, είναι μερικές από τις παροιμίες που ακολουθούν, συνοδεύουν το Σεπτέμβριο. Από το Wikipedia διαβάζω όλα αυτά τα ενδιαφέροντα για το μήνα Σεπτέμβριο, που ξαναλέω καλωσορίζουμε. Βασικά το φθινόπωρο ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου με την Ισημερία και το εκκλησιαστικό έτος στην 1η Σεπτεμβρίου είναι η αρχή του, δηλαδή η αρχή του εκκλησιαστικού έτους των Ινδικτιών, όπως συγκεκριμένα λέμε. Τριγητής, Τριγομηνάς, Σταυριάτης, Σταυρίτης, Σποργάς, Σποριάρης και Ορτικολόγος. Γιατί το τελευταίο? Γιατί περνούν τα ορτίκια το Σεπτέμβριο. Αυτά και άλλα πολλά για το μήνα Σεπτέμβριο. Καλώς τον λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε με καλές ειδήσεις. Με καλές ειδήσεις. Μαύρησε η ψυχή μας από βία, βρωμιά, αρρώστια, άρρωστα πράγματα που ακούμε συνεχώς με αφορμή τα τελευταία γεγονότα με αυτό το μωράκι. Έχει μαυρίσει η ψυχή μας, η καθημερινότητά μας δύσκολη. Οπότε να πάρουμε μία ανάσα και να αφήσουμε πίσω όλα αυτά τα μαύρα και γκρίζα
που δυστυχώς επισκιάζουν την καθημερινότητά μας. Θα είμαστε παρέα στις 11. Έχουμε να δούμε μία σειρά από θέματα και σήμερα. Σήμερα που πρέπει να σας πω ότι ενδεχομένως να έχουμε κάποιες διακοπές, επειδή η τεχνική μας, κάνουν τους πομπούς επάνω για να μας ακούτε όσο δυνατόν καλύτερα, ενδεχομένως λοιπόν σήμερα να έχουμε και κάποιες διακοπούλες μικρής μεγάλης διάρκειας, δυστυχώς δεν μπορώ να σας το πω εγώ τώρα. Απλά το ανακοινώνω σε περίπτωση που δεν μας ακούτε, να ξέρετε ότι έχουμε διακοπή λόγω των εργασιών που γίνεται στους πομπούς. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα και ποιος δεν γιορτάζει, θα μου πείτε σήμερα. Το γλυκάκι είναι μάλλον με γεύση λεμονιού, νομίζω. Δηλαδή είναι πατεσπάνι. Έχει μία λευκή κρεμούλα ενδιάμεσα και από πάνω, αλλά βλέπω lime γύρω-γύρω και έχω την αίσθηση ότι έχει αυτή τη γεύση. Σήμερα λοιπόν 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναβή, Οσίου Μελετίου και Νέου, Οσίου Σημεών του Στυλίτου. Και ποιοι γιορτάζουν, ακούστε λίγο. Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αδαμάντιος, Αδάμος. Θέλω να σου πω ότι γιορτάζει ο γιος του Ανδρέα του Κυρέζογλου, ο Αδάμ. Και χθες γιόρταζε ο Αλέξανδρος, ο άλλος ο γιος, το μεγάλος. Χρόνια πολλά στα όμορφα παιδάκια του. Με υγεία καλότυχα και ευλογημένα, να ευχηθώ πάντα. Αδαμάντιος Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντο, Ρουμπίνι, Μαντό, Αθηνά, Κρυβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Φρέγια, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινή, Κερασμή, Ερατό, Τέτη, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Πατρούλα, Ραλία, Ραλού, Μαργαρίτα, Μαργαριταρένια, Ρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μοσχούλα, Ουρανία, Ράνια, Πινελόπη, Μπιλιό, Πίτσα, Πολύμνια, Πόλη, Σαπφότερ, Ψυχόρη, Χάιδο, Χαδευτός, Χαρίκλια, Χαρά, Χαρούλα, Ιησούς, Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Σιμεών, Σιμεώνης, Σίμπο, Σιμεωνή, Σιμεωνία, Σιμεώνα, Σίμη, Ισμήνη και Πολυτίμπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στο γλυκό που κερνάνε. Τρία κομματάκια βλέπω, γιατί είναι πάρα πολύ, αλλά φαίνεται ωραιότατο. Είστε συντονισμένοι συχνότητες ελληνικής ραδιοφωνίας στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Θάνος Παπουτζής στη ρύθμιση των ήχων. Απέναντί μου, χαμογελαστός και σήμερα. Η Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας στην ΕΡΤ και τηλέφωνο εκπομπής για όλους εσάς τους αγαπημένους μας. 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638. Τα τηλέφωνα της εκπομπής, με πολύ μεγάλη χαρά σας ακούμε και σήμερα, με πολύ μεγάλο σεβασμό στις απόψεις σας, όπως γίνεται πάντοτε και το ξέρετε όλοι εσείς που επικοινωνείτε μαζί μας. Θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα στους συναδέλφους, σε όσους επικοινώνησαν μαζί μας από νωρίς το πρωί και όσους δεν το έκαναν. Εύχομαι μια ημέρα με ευκολία στη δουλειά και καλή δύναμη σε όλους. Ξεκινάμε.

0: Να πω καλημέρα στην κυρία Ελένη από το Σκούταρι. Καλό μήνα, με υγεία, χαμόγελα, χαρές και καλή ξεκούραση. Επίσης, να πω καλημέρα και καλό μήνα στο φίλο μας, στο Δημήτρη που μου στείλε μήνυμα πρωί-πρωί. Τώρα το είδα, Δημήτρη μου, τώρα το είδα. Είχα ξεχάσει το κινητό μου στην τσάντα μου. Να το χαμηλώσω κιόλας, ωραία. Και καλημέρα σε όλους εσάς, ο αγαπημένος μας που μας τηλεφωνείτε από διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Μας δίνει το στίγμα εκεί στην περιοχή σας. Ζέστη, όντως. Έχετε δίκιο, από όπου και να μας τηλεφωνείτε, αυτή είναι η πρώτη λέξη, ζέστη. Ζέστη, αλλά μην γκρινιάζουμε γιατί θα την αποζητούμε σε λίγους μήνες την ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τα βγάζω έτσι πολύ εύκολα πέρα με τη ζέστη, αλλά εντάξει. Και αυτό που λέγαμε την κυρία Λένη πριν από λίγο, δηλαδή ότι το Σεπτέμβριο ίσως είναι οι καλύτερες διακοπές, γιατί μπορείς να χαρείς τη διακοπή από την καθημερινότητα με λιγότερη ζέστη. Αυτό είναι γεγονός, να χαρείς και τη θάλασσα, τις βολτίτσες, το βραδάκι, να φας πιο ξεκούραστα και πιο ήρεμα από το να σκουπίζεις συνεχώς από τον υδρότα. Εντάξει, είναι θέμα επιλογών. Όπως θέλει και αρέσει τον καθένα, δεν παρεμβαίνουμε σε αυτό. Τώρα, ο Σεπτέμβριος, ο ένατος μήνας του ισχύοντος γρηγοριανού ημερολογίου με 30 ημέρες. Η λέξη Σεπτέμβριος στα λατινικά προέρχεται από το αριθμητικό Septem, 7 δηλαδή, καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμενου ρωμαϊκού ημερολογίου. Ο Σεπτέμβριος, ο οποίος συνδέεται με ποικίλες προλήψεις, οι έγκυες απήχαν από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί τους με το σημάδι του Αγίου Σημεών του στη Λύτη. Παναγία μου, δηλαδή, και όταν λέμε απήχαν από κάθε εργασία, τι εργασία να κάνει μια έγκυος, δηλαδή. Φαντάζομαι όχι χειρονακτική, έτσι, που γιορτάζει τη μέρα αυτή του Αγίου Σημεών του στη Λύτη, που σημαίνει σημαδεύω για να μην έχει σημάδι, λέει, το παιδί. Δεν έκαναν τίποτα, τουλάχιστον εκείνη την ημέρα. Η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται η ημέρα του χρονογράφου, καθώς πιστεύεται ότι ο Χάρος γράφει όσους θα πεθάνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Για να ξορκίσω το Χάροντα, οι νοικοκυρέοι σπάνε ένα ρόδι στην είσοδο του σπιτιού τους. Οχ, ρόδι. Βρείτε ρόδι. Αλλά ρόδι πού να βρούμε τώρα, δεν έχουν γίνει ακόμη τα ρόδια στις ροδιές. Μια σταλίτσα είναι, γιατί εμείς έχουν κάτι ροδιές εδώ πέρα. Ο Σεπτέμβριος έχει διάφορες ονομασίες, το προσπερνάω όπως βλέπετε, έτσι, στο λαϊκό καλεντάρι. Χινόπορος επειδή θεωρείται ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Ορτικολόγος, είπαμε, επειδή περνούν τα ορτίκια. Τριγητής τριγωμηνάς λόγω του τρίγου. Σποριάρης επειδή προετοιμάζει τη σπορά των χωραφιών. Και Σταυρίτης λόγω της μεγάλης εορτής ύψος του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, προτείνω αυτόν που κάθε και γράφει στα τευτέρια σήμερα ονόματα και ημερομηνίες, θα τα πετάξει, να τα πετάξει και να αφήσει ήσυχο τον κόσμο και πάμε να του χαρίσουμε το τραγούδι που ακολουθεί που είναι για το Σεπτέμβριο και να φύγει μακριά, να μην τον δούμε, να μην μας δει, να μην τον ξέρουμε και να μην μας ξέρει.
1: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχόλια ρούδι του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210 37 107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. Σερ Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. 5 μοναδικές συναυλίες.
5: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη Σερέξπο 2026.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
7: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
8: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Πρωτομηνία σήμερα, τοπικά φαινόμενα κυρίως σε ορεινές περιοχές, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμαθεί από 18 ως 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, από 17 ως 35, στη Θεσσαλία ως 39, στην Ήπειρο ως 37, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο ως 37 βαθμούς, έως 32 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο θα πνέουν έως και 5 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 3 από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Ευρωκόπη, καλημέρα στους αγαπημένους μας φίλους. Λίγα συννεφάκια σήμερα που βροχή δεν φέρνουν σε καμία περίπτωση. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Το βραδάκι λίγα σύννεφα στον ουρανό και αυξημένα ποσοστά υγρασίας. Πυκνά σύννεφα αύριο Τετάρτη στον ουρανό, σχεδόν καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς βροχή όμως και 31 βαθμούς Κελσίου. Βροχή την Πέμπτη στον Ευρωκόπη και μάλιστα πυκνή βροχή από τις 10 το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Πάμε στις Σέρρες τώρα. Επιστρέφουμε μάλλον στις Σέρρες. Σήμερα ηλιοφάνεια, ωραία μέρα σήμερα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα. Με αυτή υποδεχόμαστε το φθινόπωρο. Στο 51% τα ποσοστά υγρασίας. Και πάμε στην Τετάρτη. Στο ξημέρωμα καθαρός ουρανός, πάμε Τετάρτη και αύριο υψηλή θερμοκρασία, 35 βαθμούς θα έχουμε το μεσημεράκι και ηλιοφάνεια με πολύ λίγα συννεφάγια κατά τις 11-12 η ώρα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε βροχή και την Πέμπτη έχουμε ασθενή βροχούλα. Χωρίς να πέφτει αισθητά η θερμοκρασία, δηλαδή 34 βαθμούς, ούτε θα καταλάβουμε δηλαδή διαφορά, αλλά έχουμε σύννεφα τις πρωινές ώρες και μετά έχουμε ασθενή βροχούλα έως και τις απογευματινές ώρες. Προς Παρασκευή καθαρίζει κάπως. Το πρωί δηλαδή ξεκινάει η μέρα με ηλιοφάνεια και μετά έχουμε σύννεφα στον ουρανό που δεν φέρνουν βροχή και μετά ποιος μας πιάνει για Σάββατο Κυριακή, ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες, ξαναγυρνάμε στα 36 άρια. Δηλαδή η παρένθεση, αν μπορεί κανείς να το πει έτσι, είναι μόνο για την Πέμπτη, όπου δεν έχουμε αισθητή μείωση της θερμοκρασίας, αλλά θα έχουμε λίγη βροχούλα τις υπόλοιπες ημέρες 35 με 36 βαθμούς.

Οι εφημερίδες γράφουν.

Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας. Ξεκινάμε την εφημερίδα «Η Καθημερινή Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ». Παραγγελίες 3 δισεκατομμυρίων για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Στην πρώτη σελίδα, το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών. Θυμάστε το κατάστημα αδερφή Λαμπρόπουλη. Το ιστορικό λοιπόν κατάστημα στην γωνία Σταδίου και Όλου, στο

στο Νότιο Αιγαίο, Eurostat, 126.817 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους. Πάμε στα νέα τώρα. Δύο τα κεντρικά, μηνύματα παύλα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδοι. Ένας αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει όταν πατάμε σε μήνυμα από όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πού βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος, τι μαθαίνει ο πατεώνας εάν απαντήσουμε, η παγίδα απαντήσουμε το link. Τι πρέπει να κάνουμε άμεσα εάν δώσαμε κωδικό e-banking ή τα στοιχεία της κάρτας. Τι πρέπει να ξέρουμε για να μην κινδυνεύσουμε. Ύποπτα SMS, το δέμα σας δεν μπόρεσε να παραδοθεί. Εκκρεμεί η πλήρωση προστίμου. Γεια σου, είσαι η Μαρία, ενδεικτικά αναφέρει η εφημερίδα κάποια που μπορεί να λάβουμε όλοι μας. Σφεντώναμε ραντάρ των 300 χιλιόμετρων, έρχεται η ασπίδα του Αχιλέας, σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια, ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου, τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελόριζον, ακόμη θέμα επίσης κεντρικό στην εφημερίδα Τα Νέα. Και πάμε στην απογευματινή. Ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία, το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής. Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη. Φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Δεκάδες αναπάντητα ερωτήματα για τη 15χρονη έγκυο και τα δύο ανήλικα αγοράκια που πάσχουν από βαρύτατο αφροδίσιο νόσημα. Η αστυνομία προσπαθεί να ξετυλίξει το κουβάρι του τρόμου για τον 43χρονο πατέρα, τη Γερμανίδα μητέρα και τον 26χρονο Αφγανό. Όλα παραπέμπουν σε υπόθεση παιδοβιαστών που διακινούσαν υλικό μέσω διαδικτύου. Ξέρετε, κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια ιστορία, δυστυχώς, θυμάστε εκείνο το κοριτσάκι που ο πατέρας σε ένα υπόγειο το κομμάτιασε, το έβραζε, τι το έκανε, εκείνο ένα χαριτωμένο παιδάκι, που έλεγες δεν υπάρχει παρακάτω από αυτό. Μετά είχαμε και την υπόθεση με εκείνον τον περιβόητο αστυνομικό της Βουλής, τη γυναίκα, τα παιδιά του, θυμάστε εκείνη τη φρικτή ιστορία. Λες εντάξει πόσο ακόμα. Τώρα είμαστε μπροστά σε αυτό που πια ακούς και ανατριχιάζεις. Δεν ξέρω πόσο κάτω έχει ακόμη, ειλικρινά. Αυτό είναι το κεντρικό της εφημερίδας απογευματινή. Επίσης στην πρώτη σελίδα ένα άλλο θέμα, δημογραφική κρίση, 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Αλλάζει ο εκπαιδευτικός χάρτης, καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Συγχωνεύονται 6 δημοτικά. Σήμερα που είναι Σεπτέμβριος δεν είπαμε και καλό χρονιά, σχολική δηλαδή. Καλή χρονιά στα παιδιά που θα πάνε σχολείο, θα πάνε δημοτικό, θα πάνε νηπιαγωγείο, θα πάνε γυμνάσιο, θα πάνε λύκειο. Καλή χρονιά στους εκπαιδευτικούς. Καλή χρονιά σχολική σε όλους, να πούμε. Εφημερίδα των συντακτών. Μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ οι νέες πληθωριστικές τάσεις. Σταγόνα στον ωκεανό τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Στα 2,042 ευρώ πέταξε τιμή του πετρελαίου κίνησης, στα 2,28 η αμόλυβδη. Κατά 93% αυξήθηκε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Είναι στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών το κεντρικό θέμα. Πάμε στην εφημερίδα. Μισό λεπτάκι λίγο. Ρίζο, όχι. Πάμε στην εφημερίδα, ήμασταν συντακτών, πάμε ριζοσπάστης. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τη σχέση με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Επιταχύνονται, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η πολεμική προετοιμασία και η συμμετοχή στις αμερικανονατοϊκές επιδιώξεις στην περιοχή. Οι στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ ρίχνουν λάδι στη φωτιά των ανταγωνισμών με θύματα τους λαούς. Τώρα πάμε στον ελεύθερο τύπο, δύο τα κεντρικά στην πρώτη σελίδα. 1.961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Οι προκηρύξεις που τρέχουν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Μόνιμοι στο δημόσιο, 20.000 διορισμοί το 2027. Μαζί με την εφημερίδα Ειδικό ένθετο 8 σελίδων. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλέα, έπεσαν οι υπογραφές για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου αεροάμυνας. Τι προβλέπει συμφωνία Αθήνα-Τελαβίβ. Πολυεπίπεδο αμυντικό πλέγμα για βαλιστικούς πυράβλους, μαχητικά αεροσκάφη και ντρόνς. Αναλυτικό ρεπορτάζ της εφημερίδος, στις μέσα σελίδες, και βλέπω ότι

αφήνει πάρα πολύ χώρο σε τρεις σελίδες. Και για τις τιμές που μας ρωτάτε, δεν πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω σήμερα θα πάω, σκέφτομαι να πάω, δεν έχω εικόνα εγώ. Μεταφέρω όμως αυτά που διαβάζω σε εφημερίδες. Μέση μείωση τιμών 9,5% σε 1740 κωδικούς προϊόντων. Πόσο πέφτουν οι τιμές σε κρέατα, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, απορρυπαντικά και σχολικά. Τάκης Θεοδωρικάκος, ανάσα για τα νοικοκυριά, λέει ο κύριος Υπουργός. Μανιφέστο. Μανιφέστο, μια φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα και μια του Ανδρουλάκη σε μοβ φόντο. Λεφτά υπάρχουν, ανοίγει τις πύλες του το κέντρο αριστερό φεστιβάλ παροχολογίας και πλειοδοσίας. Πασό και Ελλάς πάνε στη ΔΕΔ για να υποσχεθούν τα πάντα στους πάντες, γράφει η εφημερίδα. Πάμε στην Εσπρέσο. Ασπίδα καλλιτεχνών στο Μπάριο μετά τις φωνές Γιάννη Παράτα το τραγούδι. Ποιος να συγκριθεί μαζί του. Όλοι με μια φωνή στην Εσπρέσο, κάτω τα χέρια από τον τραβαδούρο, τον τροβαδούρο του έρωτα. Δεν το ξέρω το θέμα, απλά φαντάζομαι ότι θα τραγούδισε κάπου ο Γιάννης ο Πάριος, θα δέχτηκε προφανώς κάποια επίθεση, γιατί τραγουδά ακόμα, και υπάρχει μια σπίδα υπεράσπισής του από συναδέρφους, από ό,τι καταλαβαίνω από το θέμα. Τύπος Θεσσαλονίκης. Μετράει εκατοντάδες λουκέτα η εστία στη Θεσσαλονίκη. Οι επαγγελματίες ποντάρουν στην επερχόμενη ΔΕΘ για αύξηση του τζίρου. Η κατάσταση είναι στο προχώρητο, αναφέρουν οι διοκτήτες στον τύπο Θεσσαλονίκης. Κόντρα. Καλπάζει η ακρίβεια. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Προκαλούν την κοινωνία με μειώσει 5 και 10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί. Εφημερίδα Ο Λόγος. Ελληνικός θόλος 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι είναι το νέο σύστημα αεροάμυνας, ασπίδα του Αχιλέα, γράφει η εφημερίδα. Και πάμε στην εστία. Το κόμμα του ακαθαρίστου φίλου. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ζητεί μέσω ΕΟΠΗ από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν θύλη ή άλλο φίλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Τι λέει ο Υπουργός Υγείας, συμφωνεί. Οι δύο μαμάδες και δύο μπαμπάδες στα βιβλία των δημοτικών σχολείων που ανοίγουν προσεχώς. Γράφει η εφημερίδα. Ελεύθερη ώρα. Με τροϊκό πόλεμο θα απαντήσει ο Ερντογάν στην ασπίδα του Αχιλέα. Επιταχυντής εξελίξεων η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ. Ο θόλος των τριών δις, οι εκλογές σε Ισραήλ και ΗΠΑ μαζί με το θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο καθορίζουν το μέλλον μας. Για να δούμε τι καθορίζουν μέλλον μας ξανά από την αρχή. Ο θόλος των τριών δις, οι εκλογές σε Ισραήλ και ΗΠΑ μαζί με το θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, που φαντάζομαι εκτιμά η εφημερίδα ότι θα γίνει, καθορίζουν το μέλλον μας. Μεγάλη στρατιωτική και πολιτική σύσκεψη χθες στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Κατάντια έβαλε τους γενίτσαρους σε εισαγωγικά να χτυπήσουν το Σαμαρά. Πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από το Μητσοτάκη. Το χορό άνοιξε ο σημητικός Φλωρίδης που επί χρόνια ύβριζε τους νεοδημοκράτες. Μπήκαν στην ουρά και οι αχάριστοι με τους οσφιοκάμπτες. Τρόμος στο Μαξίμου από την ανατροπή των συσχετισμών. Γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία και πάμε τέλος στην εφημερίδα Star. Εφημερίδα Star. Τώρα, εδώ. 10 μαχαιριές στο κατεψυγμένο βρέφος, σοκαριστικές αποκαλύψεις και υποψίες για το νεκρό μωρό. Οι αρχές ψάχνουν την πιθανότητα να υπάρχουν και άλλα νεκρά μωρά. Αυτά θα διαβάσουμε. Γράφει και άλλα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδος. Και πάμε σε λίγο σε τοπικά φύλλα. Ολοκληρώσαμε.

Πάμε να δούμε και τοπικά φύλλα τώρα. Ξεκινάμε την εφημερίδα «Η Πρόοδος». Ο αγροτικός φάκελος στο Σερών με 12 ζητήματα που ζητούν απαντήσεις επιδόθηκε στο Μαργαρίτη Σχοινά από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου. Και φωτογραφίες από την επίσκεψη του κυρίου Σχοινά στο επιμελητήριο. Ακούσατε αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος και κάλυψε το θέμα της επίσκεψης του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά χθες, καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης. Και στην περιφέρεια και στο Σεβασμιότατο και στο επιμελητήριο και στη ΔΕΠ. Αναλυτικά λοιπόν το ρεπορτάζ το ακούσατε από στην εκπομπή του Βασίλη Αναστασιάδη που προηγήθηκε. Να σας πω ότι σήμερα στις αίρες έρχεται ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, και αναμένεται, θα είναι επικεφαλής κλιμακίου και αναμένεται να επισκεφθεί αθλητικές υποδομές και θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου στις 11 και 4. Κυβερνητικό κλιμάκιο στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών με επικεφαλή στο Γιάννη Βρούτση είναι το θέμα που διαβάζουμε στην εφημερίδα «Η Πρόοδος». Την ατζέντα της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου Σερών έθεσε στον Πρωθυπουργό η κυρία Βαρβάρα Μιτλιάγκα. Είναι από την συνάντηση που είχε ο κύριος Πρωθυπουργός με δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και της Βόρειας Ελλάδος κατά την επίσκεψή του την πρόσφατη στη Θεσσαλονίκη. Στο 100% η τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Να το πούμε αυτό. Στο 100% λοιπόν. Και ΕΠΑΣ μαθητεία Σερών, 7 ειδικότητες με αμοιβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία και η μόνιμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Πρόοδος. Πάμε στην εφημερίδα σημερινή το Σερών. Εορτασμός της αποτομής κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου, κατάνοιξη και ευλάβεια στο μοναστήρι το Σερών. Πλήθος Σεραίων και όχι μόνο επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών στο Μενίκη Όρος, όπου στις ιερές ακολουθίες χωροστάτησε ο Σβασμιώτης Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης Θεολόγος. Νέα ένταση στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί Σιτική σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Να σας πω ότι η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Κούνιου πραγματικά ήταν συγκλονιστική, αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κούνιος, και έγινε άμεση αναπαραγωγή σε πάρα πολλά site, για να είμαστε ακριβείς, και σε site που φιλοξενούν κυρίως αστυνομικές ειδήσεις, και μας το λέγανε όλοι από το ERT News, βεβαίως, από το site ERT News έγινε αναπαραγωγή. Και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κούνιος, αμέσως μετά το περιεχόμενο δηλαδή, το είδαμε και στην επιστολή που απέστειλε εκ νέου η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων στους αρμόδιους υπουργούς, ζητώντας, όπως είπαμε, να προσωρινά να γίνει η διακοπή της λειτουργίας της κλειστής δομής στο κλειδί, έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού, όπως είπε ο κύριος Κούνιος, έχουν καταστραφεί λόγω των συχνότατων επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης υπήρχαν, δηλαδή περίφραξη, φράχτες κτλ. Τώρα, συνεχίζουμε, επιστρέφουμε στη σημερινή το Σερών. Σταθερά τα βήματα της αναβάθμισης, ο Γιάννης Βρούτσης για τη Super Link 2. Η βαθμολογία της Super Link, πρώτη γκέλα για την ΑΕΚ με την Κηφισιά. Φεύγουμε από τη σημερινή των Σερών, όπου και 58 είναι, να προλάβουμε να πούμε και τις άλλες δύο εφημερίδες πριν το δελτίο ειδήσεων. Καθημερινός παρατηρητής, και πάμε να δούμε το κεντρικό θέμα. Με προβληματισμό έκλεισε ο κύκλος των εκπτώσεων. Η αγορά μπήκε στο χειμώνα με χαμηλές προσδοκίες. Χαμηλό τζίρο στην αγορά των Σερών συγκριτικά με τις τεράστιες υποχρεώσεις. Κεντρικό σε άλλα θέματα. Κορδέλες υπάρχουν. Σχέδιο για τις αίρες υπάρχει. Είναι ένα άρθρο που υπογράφει ο Πασχάλης Τόσιος. Πασαραϊκός Ατρόμητος, Τετάρτη 2-9 στις 8. Φωτιά στις αίρες και είσαι χαμηλή βλάστηση. Ποια φωτιά είναι αυτή? Έκκληση για άμεση μεταφορά των 340 μεταναστών από τη δομή κλειδί στη Συντική. 7 μιλισερών, η δυσοσμία επιμένει, καταγγελίες κατοίκων και ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις, και σέρες σε υψηλούς τόνους η σύσκεψη με τους αγρότες στο επιμελητήριο, γράφει η εφημερίδα Καθημερινός Παρατηρητής. Και πάμε τέλος στο Σεραϊκόν Θάρρος. Δήμο Σερών, 22η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση, μεγάλη γιορτή της παράδοσης, επιστρέφει στις αίρες από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου.
Από τη βιασύνη μου θα πνιγώ. Νέα εξέγερση μεταναστών στη δομή Συντικής. Σοβαρά επεισόδια, φθορές και δύο συλλήψεις. Ενωμένη για τη Βυσσαλτία κριτική στη Δημοτική Αρχή για νερό, υποδομές και πολιτισμό. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικες στις Αίρες για κλοπές δικύκλων και διαρρήξεις καταστημάτων. Θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Σαραϊκό Ανθάρος. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντος, τρόφιμα, είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα $91 το βαρέλι. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 174 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει ανησυχία ότι η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της Τροχέας με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία όπου δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μούστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας και δύο γυναίκες που επέβαιναν στις μοτοσυκλέτες. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζει την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Έγκλημα ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη, το ζευγάρι χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ της Κυψέλης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μιλώντας στο Earth News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Σχεδόν ταυτόχρονα μεγάλη επιδρομή drones εναντίον του Ουστ Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας στη Βαλτική, κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου, άνθρακα και λιπασμάτων. Με πληστηριασμού 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προσπαθεί να βάλει φρένο στη συνεχιζόμενη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές υπηρεσίες, καθώς διαπιστώνει το υποτονικό ενδιαφέρον των οφειλετών για τις 72 δόσεις. Στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής μόλις 11.000 επί συνόλου 1.300.000.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Ertz Seron.
8: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
9: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

στα σύννεφα, στην πόρτα του Σεπτέμβρη. Σε συμμορίες χωρίστηκαν και τσακώνονταν στον ουρανό. Η πρώτη σταγόνα έπεσε στο χώμα μεθυσμένη. Ξανά φεύγει ο Αύγουστος.

Χθες σας είπα για μία επιστολή και για μία ανακοίνωση καταγγελία που απεστάλλει από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Σήμερα το είπαμε αυτό εδώ στην εκπομπή. Και είπαμε ότι ήταν μια νέα επιστολή που απεστάλλει χθες με αφορμή τα τελευταία γεγονότα. Η επιστολή έχει ημερομηνία 23 Αυγούστου, όπου εκεί καταγράφονται τα γεγονότα όπως είχαν γίνει στην προηγούμενη μεγάλη εξέγερση. Και ο τίτλος ήταν θέμα χρόνου, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Που λέει ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών είχε προειδοποιήσει έγκαιρα και επανειλημμένα για την κατάσταση που επικρατεί στη δομή συντική στη θέση κλειδί. Και μεταξύ άλλων λέει πως η κατάσταση στη δομή συντικής έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας, απαιτούμε την άμεση και ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή λειτουργίας του Δήμου Συντικής. Αναφέρεται στην ανακοίνωση της 23 Αυγούστου, επαναλαμβάνω, δεν είναι δηλαδή νέα επιστολή, είναι αυτή που εστάλει τότε και αναφέρει τα πράγματα που σας λέω αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι οι αστυνομικοί κρούν παρατεταμένα και εδώ και πάρα πολύ καιρό τον κόδωνα του κινδύνου. Απλά θεωρήσαμε ότι ήταν καινούργια στην ανακοίνωση, τώρα βλέπω τις ημερομηνίες, δεν φαινόταν. Με τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες παράλληλες, σε άλλες κατάλληλες υποδομές ή προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας. Αυτό λέγαν τότε και εξακολουθούν να λένε σήμερα οι αστυνομικοί, δηλαδή προσωρινά να έχουμε διακοπή της λειτουργίας και τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες δομές. Και λέει πως και όσοι παρά τις επανειλημμένες και τεκμηριωμένες προειδοποίησεις μας δεν προχώρησαν σε αναγκαίες αποφάσεις και ενέργειες, οφείλουν επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η ασφάλεια των αστυνομικών, των κρατουμένων και της τοπικής κοινωνίας δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Αναφέρουν οι αστυνομικοί υπάλληλοι για το θέμα της δομής μετά και τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν και εξακολουθούν να συμβαίνουν, γιατί όπως μας είπε χθες ο κύριος Κούνιος, το τηλέφωνο του χτυπά συνεχώς και είναι συνάδελφοί του από την δομή που το ρωτάνε εάν υπήρξε και υπάρχει κάτι νεότερο, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν φτάσει οριακά στο εκεί που δεν πάει άλλο, και το λέει και ο ίδιος ο κύριος Κούνιος σε όσες φορές έχουμε συνομιλήσει μαζί του εδώ τηλεφωνικά, ζητώντας να ληφθούν μέτρα, να γίνει κάτι, να ληφθούν μέτρα. Το επισημαίνουμε αυτό και επισημαίνουμε όσα ανέφερε χαρακτηριστικά 23 Αυγούστου του 2026 μετά από την εξέγερση που σημειώθηκε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, περιγράφοντας την κατάσταση ως έχει, και χθες έδωσε με πιο έντονα χρώματα την κατάσταση αυτή ο κύριος Κούνιος, λέγοντας πως έχουν φύγει όλες οι περιφράξεις και οι φράχτες που υπάρχουν, έχουν ξυλωθεί και πως αυτή τη στιγμή φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ, οι οποίοι ήρθαν προς ενίσχυση των αστυνομικών εδώ στις Σέρρες μετά από την κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξέγερσης. Οι άνθρωποι όμως αυτοί πρέπει να γυρίσουν στις αιστείες τους, πρέπει να φύγουν από εκεί. Τι θα γίνει εδώ, πώς θα φυλάσσεται η δομή αυτή που έχουν φύγει όλες οι περιφράξεις και όλοι οι φράχτες? Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει άμεσα να δοθεί λύση. Και χθες που ακούσατε τον πρόεδρο της Δημητώ της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θόδωρο Καμπούρη, είπε πως για το θέμα αυτό έπρεπε χθες να δοθεί λύση, για να μην φτάνουμε σε αυτά που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε. Αυτά λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στην επίσκεψη του κυρίου Σχοινά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης παρουσίασε αναλυτικά το ρεπορτάζ για το τι είπε ο κύριος Σχοινάς για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, και να σας πω ότι υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ στο RT News που μπορείτε να μπείτε στις Σέρρες και να το δείτε, στο κομμάτι Σέρρες δηλαδή, στους περιφερειακούς. Να σας πω ότι από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να έρθει στις Σέρρες ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κύριος Ιωάννης Βρούτσης.
με το πρόγραμμά του να επικεντρώνεται σε ζητήματα αθλητισμού και αθλητικών υποδομών. Στις 10.30 επισκέπτει το αυτοκινητοδρόμιο Σερών με περιήγηση σε εγκαταστάσεις και ενημέρωση για τη λειτουργία και τη δραστηριότητά του. Και στις 11.15 θα πραγματοποιήσει, θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου. Αμέσως μετά ο κύριος Υπουργός θα επισκεφθεί το κοπηλατοδρόμιο Πεθελινού με επαφές και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις αθλητικές υποδομές της περιοχής. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και σήμερα προλάβουμε, γιατί θα είμαστε μαζί ως τις 11, αλλά βεβαίως και αύριο αναλυτικότερο ρεπορτάζ και μάλιστα πρωί-πρωί στην εκπομπή του Βασίλη που βρίσκεται εκεί και το καλύπτει.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Πάμε στον κύριο Διαμαντή Διαμαντόπουλο. Ο κύριος Διαμαντής Διαμαντόπουλος είναι ο πρόεδρος του Πασαραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Σερών. Και χθες δεν ήταν σε αυτή τη σύσκεψη που είχε ο κύριος Υπουργός με τους αγρότες του νομού. Δεν ήταν ο Πασαραϊκός Αγροτικός Σύλλογος, ένας θεσμός εδώ για την περιοχή. Και αναρωτιέμαστε, και εμείς αναρωτηθήκαμε χθες, γιατί είδαμε μία δημοσίευση που έγινε στα social από τον Παναγροτικό τον Πασαραϊκό Αγροτικό Σύλλογο. Είπαμε εντάξει, έγινε κάποιο λάθος προφανώς, αλλά ούτε χθες ήταν στη σύσκεψη. Κύριε Διαμαντόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ήταν ένα λάθος τελικά, δεν σας καλέσανε στη σύσκεψη?
1: Δεν μας καλέσαν στη σύσκεψη, δεν γνωρίζω το γιατί δεν μας καλέσαν στη σύσκεψη. Τώρα προφανώς δεν ξέρω ποιους καλέσαν, πώς καλέστηκαν, από ποιον καλέστηκαν αυτοί όλοι που καλέστηκαν, δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Υπάρχει άλλος θεσμοθετημένος αγροτικός φορέας εκτός από εσάς?
1: Εκτός από εμάς, όσον αφορά για τους αγρότες, όχι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα, από εκεί και πέρα, από όσο έχω μάθει, ήταν κάποιος εκπρόσωπος από τον Συνεταιρισμό Ένωση Αγροτών, όπου ήταν και ως εκπρόσωπος, ας πούμε, για τα θέματα των ΚΙΒ. Γιατί η Ένωση Αγροτών είναι ένα ΚΙΒ, έχει ένα ΚΙΒ, έτσι.
0: Ναι, και αυτό παράλληλα θα μπορούσε να ήταν. Παράλληλα.
1: Ναι, παράλληλα, ναι, σωστά, θα μπορούσε να ήταν. Όχι, δυστυχώς, ο υπουργός, οι τοπικοί εδώ πέρα, οι βουλευτές, δεν ξέρω ποιος οργάνωσε όλη αυτή την επίσκεψη και όλη αυτή την σύσκεψη που έγινε στο επιμελητήριο για τους αγρότες, θα έπρεπε πάνω απ' όλα να υπάρχει το θεσμοθετημένο όργανο, όπου εκεί πέρα θα τίθενταν τα αγροτικά ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που είναι πάρα πολλά, και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε ούτε καν να τα εξαντλήσουμε όλα τα αγροτικά ζήματα, επειδή υπάρχουν τόσα και τεράστια και πάρα πολλά, να τα εξαντλήσουν όλα μέσα σε αυτό το τη μία μισή ώρα, πόση ώρα ήταν ο υπουργός εδώ.
0: Εντάξει, αλλά πάντα μία συνάντηση με τον καθήλυν αρμόδιο θεωρείται ένα θετικό βήμα, με την έννοια ότι μπορείς να πεις άμεσα τα προβλήματα που σε απασχολούν. Εδώ κλείνονται συναντήσεις, ναι, επισυναντήσεις στην Αθήνα.
1: Κυρία Γιαννακίδου, εγώ θα το έλεγα ότι θα ήταν πολύ πιο
0: χρήσιμο.
1: Πολύ πιο χρήσιμο το να πούμε μεν τα θέματα που υπάρχουν και τα προβλήματα που υπάρχουν σε επίπεδο τοπικά, στο νομό, αλλά και παραπέρα, δηλαδή όσον αφορά τους αγρότες και κτηνοτρόφους φυσικά. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς όμως θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο εάν παίρναμε και απαντήσεις.
0: Ναι, αυτό θα ήταν το τέλειο.
1: Ναι, αλλά εδώ είναι το θέμα ότι από τα λίγα που έχω διαβάσει από το διαδίκτυο, τα όσα υπόθηκαν εκεί πέρα και τα όσα είδαμε στο διαδίκτυο, ο κύριος υπουργός τα όσα είπε, στο τέλος δεν κατάλαβε κανένας τι είπε. Δεν κατάλαβε κανένας.
0: Υπήρχαν όμως συνάδελφοί σας που είπανε ότι δόθηκαν απαντήσεις σε θέματα. Κάποια δεν απαντήθηκαν κατά τη γνώμη τους, αλλά υπήρχαν θέματα που δόθηκαν απαντήσεις. Δηλαδή, πέραν των άλλων, ο κύριος υπουργός τους είπε να κάνουν υπομονή, διότι περισσότερες λεπτομέρειες και περισσότερες ανακοινώσεις θα γίνουν από τον κύριο πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Είπε ότι έχουμε πολλά και δύσκολα προβλήματα μπροστά μας και ο μόνος τρόπος για να τα καταφέρουμε είναι να μείνουμε σταθερά σε αυτές τις πολύ δύσκολες μεταρρυθμίσεις που γίνονται εν κινήσει στο σύστημα των πληρωμών, στην αντιμετώπιση των επιζωτιών που δοκιμάζουν τη χώρα, στη διαπραγμάτευση με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Όλα αυτά είναι εργοτάξια που πρέπει να δουλευτούν ταυτόχρονα.
1: Κυρία Γιαννακίδου, αυτά όλα τα εργοτάξια, όπως το είπε, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε όχι μόνο ταυτόχρονα να δουλευτούν, αλλά θα έπρεπε να δουλεύονται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορεί ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός κόσμος να περιμένει την έκθεση της Θεσσαλονίκης να έρθει ο Πρωθυπουργός και να δώσει ο Πρωθυπουργός απαντήσεις και υποσχέσεις για ακόμη μια φορά. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά τελείωσαν, πρέπει να το καταλάβουν. Ή θα πρέπει να σπρωθούν στη δουλειά και να δώσουν απαντήσεις στον κόσμο και στα προβλήματα που υπάρχουν. Αλλιώς δυστυχώς αυτό που λέω, πραγματικά το λέω με όλη την αίσθηση ευθύνης, ξέρω εγώ, ότι οι άνθρωποι έχουν αποτύχει παταγωδώς στο θέμα της κτηνοτροφίας και στο θέμα των αγροτικών ζητημάτων. Έχουν αποτύχει. δεν έχουν καμία απάντηση και στο Υπουργείο που έχουμε κατεβεί με τον κύριο Σκηνά την τελευταία φορά. Πραγματικά δεν ακούσαμε να μας πει κάτι στο θετικό, κάτι, μια απάντηση στα όλα τα ζητήματα που υπάρχουν. Το ίδιο έκανε και τώρα. Δηλαδή τι έκανε, πέταξε το μπαλάκι, ξέρετε τι, στο... Μα εσύ γιατί ήρθες ρε φίλε εδώ πέρα. Πες μου για ποιο λόγο ήρθες.
0: Εντάξει.
1: Χρήματα τα οποία είναι του ελληνικού δημοσίου. Πείτε μου το λόγο για τον οποίο ήρθε. Δεν ήρθε για να συζητήσει προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
0: Και να ενημερωθεί διαζώσεις για το μέγεθος των ζητημάτων, των προβλημάτων, να τους ακούσει.
1: Έδωσε κάποια απάντηση στα όλα όσα ήρθε εδώ να μας πει, να φανεί κρίσιμος.
0: Για το ζήτημα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, που έχασαν τα κοπάδια τους από την ευλογιά και πλέον καλούνται να προχωρήσουν στην επανακίνηση παραγωγής δραστηριότητας, είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν αντίθεται στην ανασύσταση, το αντίθετο μάλιστα. Η ανασύσταση όμως προϋποθέτει να μπούμε σε μια προοπτική ομαλότητας, να έχουμε δηλαδή λιγότερα κρούσματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε ένα συνολικό πρόγραμμα για την αναδιάταξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Και λέει, και τότε συνίστησε υπομονή για πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα δοθούν από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και παράλληλα θα δώσω και μία νέα προοπτική.
1: Κύριε Γιαννακίδο, η ασθένεια της ευλογιάς των εγωπροβάτων έχει περάσει εδώ και ένας χρόνος. Επιστημονικά ο ιός ζει τουλάχιστον 6 μήνες πέρα της αρρώστιας. Έχει περάσει ένας χρόνος. Θα μπορούσε μέσα αυτό το χρόνο να έχουν ήδη ανακοινώσει την επανασύσταση των κοπαδιών. Δεν το κάνουν, δεν ξέρουμε το λόγο. Όλα όσα ακούμε είναι ράδιο αρδίλα, είναι κοτσομπολιό, τι να σας πω. Ο κόσμος, δυστυχώς, να σας πω ότι οι δουλειές, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βασιστούν πάνω στη κοτσομπολιά και στις ειδήσεις που είναι ράδιο αρδίλα. Δυστυχώς, χρειαζόμαστε.
0: Δόθηκαν όμως χρήματα και στους κτηνοτρόφους, στο μέρος χρημάτων, αν όχι όλα όσα θα ήθελαν. Και στους αγρότες.
1: Ακούστε κάτι, να σας πω κάτι για τις αποζημιώσεις που έχουν δει στους κτηνοτρόφους.
0: Ναι.
1: Μην τα ακούμε και νομίζουμε ότι οι αποζημιώσεις αυτές έχουν ικανοποιήσει. Έχουν ερωτήσει οι άνθρωποι αυτοί πόσα χρήματα έχουν χάσει από την παραγωγή του γάλακτος.
0: Πολλά. Πολλά, και έχετε δίκιο.
1: Ακούω και ένα δημοσίευμα, βγαίνει προχθές ο πρωθυπουργός, δηλαδή ο πρωθυπουργός, θα σας πω, δεν το βγάλα από το μυαλό του. Ο σύμβουλος που του το έδωσε. Για να το πει ότι με 200 ζώα κάποιος έχει ένα ικανό εισόδημα για να ζει πλουσιοπάροχα και όλα αυτά. Πραγματικά αυτά είναι πράγματα, είναι αστειότητες. Έτσι. Δηλαδή φτάνουμε σε σημείο να κρίνουμε αυτά που λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι πραγματικά αστειότητες.
0: Πάνω...
1: Πάει κάποιος να πάρει 200 ζώα, 200 πρόβατα και να τα κάνει, να δει τι κόστος έχουν ως μηχανολογικό εξοπλισμό, ως εγκαταστάσεις. Για να έχεις και πράγματα τα οποία είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να έχεις, να μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα είδος αρρώστιας, ασθένειας και όλα αυτά. Άρα λοιπόν θέλουμε ένα κεφάλαιο τεράστιο, αυτό το ξέχασε να το πει ο Πρωθυπουργός, αυτός που τον συμβούλεψε, να τον δώσουμε συγχαρητήρια. Το να βγούμε να πούμε ότι με 200 ζώα έχουμε αυτό το εισόδημα, okay, αυτό είναι καλό και ωραίο. Και ωραίο ακουστό, αλλά για να έρθουν αυτά τα 200 ζώα, τι πρέπει να επενδύσει ένας άνθρωπος, το τι ζωοτροφές χρειάζονται αυτά τα 200 ζώα, το τι ιατρική υποστήριξη χρειάζονται αυτά τα 200 ζώα, αυτό όμως δεν άκουσα πουθενά να υποθεί. Δηλαδή πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω αν θέλουμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση και να δούμε μετά το τι πρέπει να έχουμε και τι όχι. Εδώ σήμερα να σας πω το μεγάλο το πρόβλημα με την κτηνοτροφία. Είναι για την επανασύσταση των κοπαδιών, ποιος θα χρηματοδοτήσει όλη αυτή την κατάσταση, όλη αυτή την ιστορία της επανασύστασης, ποιος θα τη χρηματοδοτήσει. Εδώ χρειάζονται κεφάλαια, μεγάλα κεφάλαια, τεράστια. Και αν θέλουμε να την πάμε την κτηνοτροφία, την εγωπροβατοτροφία ένα βήμα παραπάνω, θα πρέπει να έχουμε έναν σχεδιασμό, το τι θα πρέπει να κάνει ο κόσμος και θα πρέπει να το χρηματοδοτήσουμε αυτό τον επανασχεδιασμό. Ούτως ώστε να πάμε ένα βήμα παραπέρα από αυτό που είμαστε.
0: Ναι. Τώρα για το ζήτημα των ιδιοκτησιών και του κτηματολογίου, είπε ότι είναι ένα πρόβλημα που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της ΑΔΕ μαζί με εκπροσώπους του ελληνικού συντηρητικού κινήματος και του γεωτεχνικού κόσμου κάθονται πάνω στην οθόνη, έτσι ώστε να βρούμε έναν τρόπο πρακτικό που να μπορεί να φωτογραφίζει την εικόνα της ιδιοκτησίας στο καινούριο σύστημα. Και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα τα καταφέρουν. Είμαι σίγουρος, είπε ότι θα τα καταφέρουν.
1: Κυρία Γιαννακίδου, το συνδικαλιστικό όργανο των αγροτών, όπου υπάρχει, το έχουν ερωτήσει. Δεν με ενδιαφέρει με το συντηρητικό όργανο. Το συντηρητικό όργανο δεν είναι αρμόδιο για τέτοια πράγματα.
0: Να το ρωτήσουν για ποιο πράγμα.
1: Τους συνδικαλιστές, αυτούς τους συνδικαλιστές που τους βρίζουμε και πάει και κλείνουν το χειμώνα το δρόμο, τους έχουμε ρωτήσει το τι πρέπει να γίνει. Το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ξέρετε τι υπάρχει. Προσπαθούν μέσω των αγροτών να τακτοποιήσουμε ένα μπάχαλο εδώ και χρόνια πολλά που υπάρχει στην Ελλάδα, να τακτοποιήσουμε μία κατάσταση που δεν μπόρεσε το ίδιο κράτος να βάλει ένα νοικοκυριό, τέλος πάντων, να κάνει αυτή τη χώρα και τους νόμους και όλες τις διαδικασίες, να τα κάνουν οι αγρότες. Δηλαδή τι να κάνω εγώ τώρα, να πιάνω τον κάθε παππού, γιαγιά και να τους πείσω εγώ να πάνε να τακτοποιήσουν την ιδιοκτησία τους, την περιουσία τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα,
0: με τη βοήθεια του κράτους μπορεί να μπει μια σειρά, αυτό καταλαβαίνω
1: δεν
0: εγώ.
1: Δεν βλέπουμε καμία βοήθεια. Εδώ τώρα καλούμαστε να κάνουμε δηλώσεις ΟΖΕ. Προσέξτε, θα πρέπει εγώ να πάω να δηλώσω ότι νοικιάζω ένα χωράφι, το τάδε χωράφι, με το τάδε ΚΑΕΚ, τώρα μπήκαμε στο ΚΑΕΚ, το ΑΤΑΚ το παρατήσαμε εντελώς. Με το τάδε ΚΑΕΚ, όπου μετά από λίγο καιρό θα έρθει το σύστημα μίδα του κυρίου Πιστηλίου, όπου θα πρέπει και ο ιδιοκτήτης να επαναδηλώσει αυτός που αντίστοιχο χωράφι με το ίδιο ΚΑΕΚ, γιατί θα γίνει αντιπαραβολή στοιχείων εδώ πέρα. Και αν σε όλο το ΚΑΕΚ που είναι ένα νούμερο τεράστιο, αν τυχόν υπάρχει ένα ψηφίο διαφορά, θα μας πετάει απ' έξω το χωράφι και αυτό σημαίνει.
0: Εντάξει, δεν πρέπει να γίνεται όμως και ένας έλεγχος.
1: Πώς?
0: Δεν πρέπει να γίνεται και ένας έλεγχος.
1: Έλεγχος να γίνει, αλλά να μην θέλουμε όμως να τα κάνουμε τέτοιες τακτοποιήσεις μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο είναι ανέφικτο να γίνει όλο αυτό που σας εξήγησα προηγουμένως. Να μπει σε νοικοκυρωσύνη αυτό το κράτος, το οποίο υπάρχει η πατσουλιά εδώ και πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, κύριε Διαμαντόπουλε, θα ακούσουμε και τις ανακοινώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Θέλω για σήμερα.
1: Έχουμε ακούσει, κυρία Γιαννακίδου, πραγματικά πολλών πρωθυπουργών ανακοινώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς για τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα δεν έχει αλλάξει τίποτα μα τίποτα μέχρι τώρα. Και δεν ξέρω αν είναι ικανοί να αλλάξουν οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, εδώ είναι οι μέρες κυλούν, έρχεται το Σαββατοκύριακο, οπότε θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Να είστε και εσείς, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Ανοίγουμε μία παρένθεση στην εκπομπή από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και συζητάμε και βλέπουμε και μεταφέρουμε σε όλους εσάς από τις 9 το πρωί μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Σερών. Ανοίγουμε μία παρένθεση και καλημερίζουμε τον κύριο Νίκο Φαλαγκάρα. Ο κύριος Νίκος Φαλαγκάρας, που εγώ προσωπικά διαζώζω, δεν τα έχουμε πει ποτέ, αλλά τον παρακολουθώ, βλέπω την κριτική ματιά του στα όσα συμβαίνουν, αλλά μ' αρέσει και με εκπλήσει κάθε φορά ευχάριστα και η συνεισφορά του στο χώρο του πολιτισμού. Αφορμή για αυτή την κουβέντα είναι η κυκλοφορία της νέας του ποιητικής συλλογής, εντεντωμένο σκηνή, για την οποία και θα μιλήσουμε σήμερα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Φαλαγκάρα, νομίζω επίσης, νομίζω ότι ο τίτλος είναι πολύ αντιπροσωπευτικός σε πάρα πολλά επίπεδα ζωής σε τεντωμένο σκηνή, γιατί νομίζω και έχω την αίσθηση ότι έτσι ζούμε τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεκαετία και τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι. Παρόλο που είναι λίγο κοινότοπος ο τίτλος, ναι, πραγματικά αντιπροσωπεύει και εκφράζει την γενικότερη κατάσταση, όπως το είπατε, τον τελευταίο καιρό.
0: Τα τελευταία χρόνια. Πολλά χρόνια, ναι. Τι ήταν αυτό που εσείς λέτε ότι είναι κοινότυπος ο τίτλος, αλλά παρόλα αυτά τον επιλέξατε, άρα υπήρχε ένα στοιχείο που βάραινε προς αυτόν περισσότερο?
1: Ναι, είναι και ένα ποίημα σχετικό με τέτοιο τίτλο. Και επειδή και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να εκφράσει κάτι γενικότερο, και γι' αυτό τον επέλεξα.

0: Τώρα να πούμε λίγο για την συλλογή αυτή, πόσο καιρό την ετοιμάζατε, τι περιλαμβάνει, πού αναφέρεται.
1: Αυτή η συλλογή είναι τρίτη που βγάζω. Κάποιους μήνες που την ετοίμασα και σκέφτηκα να την εκδώσω, να μην την εκδώσω.
0: Γιατί ο προβληματισμός?
1: Γιατί κάποιος λέει ότι σήμερα λέει γράφουμε περισσότεροι από όσους διαβάζουμε.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πει μια τελεία, έστω και άνω τελεία.
1: Εννοείται. Απλώς έχουμε επίγνωση ότι η ποιήση έχει ένα περιορισμένο ακροατήριο, αναγνωστικό κοινό. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα βέβαια. Ο καθένας εκφράζει κάτι, από εκεί πέρα ο αναγνώστης το εισπράττει, το αξιολογεί και το κατατάσσει.
0: Και αναλόγως επιλέγει. Εμένα δεν μου λέει τίποτε το ότι υπάρχουν περισσότερα βιβλία από τους ανθρώπους, από αναγνώστες. Δεν μου λέει τίποτε απολύτως.
1: Το κριτήριο του αναγνώστη είναι αυτό που από εδώ και πέρα, αφού εκδοθεί ένα οποιοδήποτε τέλος πάντων σε γραφικό πόνημα, από εκεί πέρα στην διάθεση του αναγνώστη, ο οποίος με το κριτήριό του θα το αξιολογήσει.
0: Θα μπορούσατε να δώσετε ένα τίτλο για τα ποίηματά σας, δηλαδή ότι είναι, ας πούμε, απολογισμού, είναι από κάπου αντλείται την έμπνευση για αυτά, μνήμη, δεν ξέρω, ρωτώ.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχω μια υπαρξιακή έτσι,
0: αναζήτηση
1: και έκφραση. Mm-hmm. Γενικότερα, από εκεί πέρα τώρα το πώς έρχεται ένα ποίημα, πώς γράφεται κτλ. Κανένας δεν μπορεί να το αναλύσει και δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται κιόλα.
0: Ναι, έχετε δίκιο, δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται. Από εκεί πέρα, ο αναγνώστης θα το είπαμε και πάλι, αυτός θα κρίνει με τις, και τις αντιρρήσεις του ακόμα και την απόρριψη, θα έλεγα. Mm-hmm. Ενώ δεν σημαίνει ότι όλα είναι αποδεκτά, εντάξει.
0: Είναι η τρίτη ποιητική συλλογή, δεν είναι? Το ποτάμι μέσα μου ήταν η πρώτη, λέξη που περίσσεψαν. Η δεύτερη. Ναι, και η τρίτη σας απόπειρα είναι αυτή. Εσείς από τον κύκλο σας, τι εισπράτετε?
1: Πώς τα αξιολογούν οι φίλοι μου, οι γνωστοί?
0: Ναι, δηλαδή τι σας λένε, πώς εισπράττουν αυτή την κίνηση?
1: Υπάρχει ένας πυρήνας έτσι που τα βλέπει με θετικό μάτι.
0: Ωραία.
1: Δεν θα έλεγα ότι ενθουσιάζονται όλοι, γιατί δεν θα ήταν και φυσικό αυτό.
0: Καλά, αυτό δεν σας έλεγα. Φυσιολογικό δεν το λες αυτό, το να υπάρχει από όλους. Να σας πω, πού μπορεί κανείς να το βρει?
1: Λοιπόν, αυτό ο εκδοτικός οίκος είναι στα Τρίκαλα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ απευθύνθηκα σε ένα βιβλιοπωλείο να το φέρει, τον κύριο Φωτίου συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα επικοινωνήσει μαζί του, γιατί εγώ δεν έχω. Μου λέει κάτι ελάχιστα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να διαθέσω τίποτα και από εκεί πέρα.
0: Οπότε θα διατίθεται τα βιβλία σας μέσω του συγκεκριμένου βιβλιοπωλείου, αυτό λέτε?
1: Ελπίζω να το κάνει. Τώρα από εκεί πέρα αυτά θα διατεθούν και σε άλλα βιβλιοπωλεία, ας πούμε, γενικά, Θεσσαλονίκη κτλ. Εδώ πέρα τώρα δεν ξέρω, αν δεν το φέρει θα προσπαθήσω με έναν άλλο τρόπο.
0: Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι καλή έμπνευση και σύντομα μάλιστα να μιλήσουμε και για καινούργια βιβλία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: Ο Βασίλης Αναστασιάδης θα καλύψει το ρεπορτάζ για την επίσκεψη του κυρίου Βρούτση, που από νωρίς το πρωί σας έχουμε πει ότι θα βρίσκεται σήμερα στις Σέρρες, και θα μας πει για τους σταθμούς αυτής του της περιοδίας, και αν δεν κάνω λάθος από λεπτό σε λεπτό αναμένεται, έτσι δεν είναι? Καλημέρα Βασίλη.
1: Ακριβώς, Δέσποινα, από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει εδώ στο πυκνοδρόμιο Σερών ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Να πούμε ότι εδώ ήδη πριν από λίγη ώρα έφτασε ο κύριος Γκιουλέκας, ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος τον περιμένει εδώ. Είναι οι δύο βουλευτές, η κυρία Ραμπαζή και ο κύριος Λονταρίδης.
0: Χθες ήταν και ο κύριος Καράογλου, να πούμε εδώ στις Σέρρες, έτσι.
1: Ήταν και ο κύριος Καράογλου, είναι ο αντιπεριφέρειας Σερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, η δήμαρχος Σερών κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, η διοίκηση του αυτοκίνητου δρομείου Σερών, είναι η πρόεδρος του ΤΕΦΑ, η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, και περιμένουν από λεπτό σε λεπτό, μάλιστα από ό,τι ξέρω έχουν ετοιμάσει και δύο αυτοκίνητα, γιατί το είπε ο κύριος Γιουλέκας, λέει θα κάνουμε κάποια βόλτα. Έχουμε ετοιμάσει αυτοκίνητα για να κάνουν τη βόλτα, άρα θα μπουν σε δύο αυτοκίνητα, θα κάνουν μια βόλτα στην πίστα του αυτοκίνητου δρομείου. Και βέβαια να πούμε ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι τον περιμένουν εδώ. Το πιο πιθανό είναι να κάνει να επιθεωρήσει πρώτα εδώ τις εγκαταστάσεις, να δει πώς είναι οι εγκαταστάσεις, να μπει μέσα στο αυτοκίνητο και να κάνει έτσι να δει την πίστα από κοντά, έτσι να την νιώσει καλύτερα ως συνοδηγός ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου. Νομίζω ότι είναι δύο τα αυτοκίνητα που περιμένουν. Θα μας δώσει συνέντευξη τύπου, θα μας κάνει συνέντευξη τύπου σε συνέχεια διάφορα θέματα και θα πάει στο κοπηλατοδρόμιο της λίμνης του Πετρελινού, εκεί που θα δει τις εγκαταστάσεις και θα δει αυτό το κοπηλατοδρόμιο, το οποίο μπορεί βέβαια. Τώρα βλέπω ότι φτάνει, βλέπω το περιπολικό της αστυνομίας, άρα σε λίγο θα είναι εδώ.
0: Κάτι συνέντευξη τύπου που παραχωρήσει, φαντάζομαι ότι θα πει και κάτι περισσότερο για αυτό το κινητοδρόμιο. Περιμένουμε να πει, έτσι,
1: ναι. Κοίταξε, τα λεφτά που
0: τα χρήματα,
1: τα 9 εκατομμύρια που θα έρθουν.
0: Πώς, τι, περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Ακριβώς, μόλις έφτασε.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε, Βασίλη, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.

0: Έφτασε λοιπόν πριν από λίγο ο κύριος Βρούτσης στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Αύριο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πούμε ότι οι πληροφορίες μας λένε ότι αύριο στις Σέρες θα βρίσκεται ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Την Πέμπτη έρχεται στις Σέρες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και την Παρασκευή θα έρθει ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Βορύδης. Όλα αυτά εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και αναμένεται να έχουμε και επισκέψεις πολιτικών και από άλλα κόμματα. Αύριο θα σας τα πούμε πιο αναλυτικά. Για μέχρι στιγμής είναι ως πληροφορίες. Ελπίζω αύριο να έχω να σας πω πιο συγκεκριμένα πράγματα. Επίσης, μας ρωτάτε για τις μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τη Γιορτή Τέχνης και τη ΣΕΡΕΞΠΟ. Έχουμε χρόνο, θα τα δούμε αναλυτικότατα. Υπάρχει περίπτωση να μην σας ενημερώσουμε. Θα τα δούμε αναλυτικότατα στις επόμενες εκπομπές, μαζί με την υπόλοιπη δισογραφία και το τι διοργανώνεται. Να πούμε πως συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ιστορικής εμπεροπανήγυρης Σκοτούσας έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζονται τα γερακίνια σήμερα στις 8 παραδοσιακή χωρή από ενήλικα τμήματα πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Βυσαλτίας. Να σας πω ότι σήμερα εν ώψη εορτής του Αγίου Μάμα Μοναστηρακίου θα πραγματοποιηθούν θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε 7.30 ώρα το απόγευμα Μέγας Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα θα τελέσει και θα μιλήσει ο πατέρας Χρήστος Μίτσιος, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι ο γνωστός Παπαπάοκ από τη Θεσσαλονίκη, ο ιερέας, που είναι ιδιαίτερος αγαπητός σε χιλιάδες ανθρώπους και νεολαίους. Και να σας πω ότι θα ακολουθήσει μετά και μεγάλη συναυλία με την Κωνσταντίνα και τον Γιώργο Σαλαμπάση. Σας αποχαιρετώ, αύριο 9 η ώρα το πρωί ραντεβού εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ. Καλημέρα σε όλους.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρό πρόβλημα ανακύπτει εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς η μεταφορά 16.500 μαθητών ανάμεσα τους 1.300 μαθητές με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη παραμένει αβέβαιη. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προκηρύξει 3 διαγωνισμούς, ωστόσο οι 2 πρώτοι απέβησαν άγχωνοι, ενώ στον τελευταίο του Αυγούστου συμμετείχαν μόνο τα ΚΤΕΛ, διεκδικώντας μόλις 41 από τα συνολικά 470 δρομολόγια, δηλαδή ποσοστό 8 με 9%. Ο Φάνης Καρκατζούνης, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Θέρμης, είπε στον 102 FM πως αν δεν λυθεί το ζήτημα της μεταφοράς, οι μαθητές δεν θα πάνε στον αγιασμό. Πρότεινε μάλιστα τη σύσταση στόλου λεωφορείων με οδηγούς υπό την ομπρέλα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος θα αναλάβει μόνιμα τη μεταφορά των μαθητών. Την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, παρουσία εκπροσώπων της ΟΛΜΕ και ΔΟΕ. Συνεχίζεται και σήμερα η ανωδική τάση στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 174,68 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη σε 2 ημέρες κατά 39,8%. Υπάρχουν φόβοι ότι η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προμηθευτές σήμερα θα ανακοινώσουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το μήνα Σεπτέμβριο. Στο μεταξύ πέρασε τα 70 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου, ενώ πληθαίνουν τα σήματα για ένα δύσκολο χειμώνα στην τσέπη των καταναλωτών. Ανωδικά κινείται όμως για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιριών, καθώς επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μεταξύ άλλων θα συζητήσει και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Διψήφια τελική μείωση στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφουν πάνω από ένα στους πέντε κωδικούς επώνυμων προϊόντων που εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία, η οποία έκανε πρεμιέρα χθες και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και 4 μήνες. Οι μειώσεις εκτείνονται από τα επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα έως τα νοπακρέατα, τα γαλακτοκομικά αλλά και τα σχολικά είδη εν ώψη και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου. Το Αλκαζάρ επισκέπτεται αυτή την ώρα Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ το απόγευμα θα μεταβεί στην Καβάλα για την απόδοση των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, αλλά και την αποκατάσταση της οχύρωσης τμήματος της παλιάς πόλης της Καβάλας. Στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ της Κυψέλης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους, ενώ όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις DNA για να αποσαφινιστούν οι σχέσεις συλληφθέντων και παιδιών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως και για την έφηβη Έγκυο, η οποία φέρεται να είναι εθισμένη στα ναρκωτικά. Σημειώνεται πως η 15χρονη φέρεται να κυοφορεί το παιδί του 26χρονου Αυγανού. 4 ανήλικοι χτύπησαν και λίστεψαν 71χρονο στην παραλία Θεσσαλονίκης, ενώ προσπάθησαν να ληστέψουν και άλλο άνδρα νωρίτερα. Με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν από τον ηλικιωμένο ένα τσαντάκι με 750 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και προσωπικά του έγγραφα, τον τραυμάτισαν ελαφρά με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε εφημερεύο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική αρχή. Ξεκινά σήμερα η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Θέρμης με δύναμη 18 ατόμων 13 χρόνια μετά την κατάργηση της υπηρεσίας. Όπως επισημαίνει η Δημοτική Αρχή, στόχος δεν είναι η επιβολή προστήμων και κυρώσεων, αλλά η βελτίωση της εικόνας δρόμων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στη διεθνή επικαιρότητα, απεβίωσε χθες στο Παρίσι, σε ηλικία 97 ετών, ο Εντουάρ Μπαλαντήρ, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας και τελευταίος επιπροεδρίας του Φρανσουά Μιτεράν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 12 χρόνια φυλακή επιβλήθηκαν σε 45χρονη καθηγήτρια που βίασε 15χρονο μαθητή της. Το θύμα είπε στο δικαστήριο ότι η πολύμηνη σχέση του με την εκπαιδευτικό ήταν σαν εφιάλτης και πως δεν θα ήθελε κανείς άλλος να περάσει την ίδια εμπειρία. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα με 35 μπαίνει ο Σεπτέμβριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Έθριος είναι ο καιρός, μετά το μεσημέρι αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά από το μεσημέρι και έπειτα. Η άνεμη πνέω μεταβλητή εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
3: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάζη, όπως κάθε μέρα άλλωστε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: 11 με 1. Αχ, καλό μήνα. Το είπα, δεν το είπα.
1: Δεν το είπε, Σεπτέμβριος.
0: Ναι, ναι.
1: 1 Σεπτεμβρίου, λοιπόν. Αυτό ήταν.
0: Ακριβώς. 3η-1η Σεπτεμβρίου, τι αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν. Πάει το καλοκαίρι.
0: Πρόσεχε, γιατί θα πει. Όχι, δεν πάει το καλοκαίρι, φίλε.
1: Ημερολογιακά.
0: Δεν πάει το καλοκαίρι. Ημερολογιακά. Συμφωνώ μαζί σου, έχει μια χαρά καιρό, έχει ζέστη, η διάθεσή μας είναι ανεβασμένη.
1: Είναι.
0: Λέμε τώρα,
1: ναι.
0: Είμαστε σε καλοκαιρινό. Ρυθμούς ακόμη, εξάλλου και ο καιρός είναι έτσι σε αυτό το πλαίσιο. Σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα συνεχίσει να είναι όλη η εβδομάδα, 33-34. Ευτυχώς δεν θα έχουμε σαραντάρια. Μέχρι την Κυριακή θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Μην ξεχνάτε ότι είναι και το πρώτο Σαββατοκύριακο αυτής της εβδομάδας του Σεπτεμβρίου της έκθεσης. Καλό μήνα λοιπόν να έχουμε. Εντάξει, υπάρχει, ξέρεις, και στα social, όχι καλοκαιράκιδες, όχι μην πείτε καλό χειμώνα, μην πείτε καλό φθινόπωρο. Εγώ θεωρώ, Χρήστο, ότι ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει.
1: Ό,τι θέλει, εννοείται.
0: Και όπως αισθάνεται.
1: Το καλό χειμώνα, καλό είναι να μην λέγεται όμως.
0: Ναι. Καλά, εμένα δεν πειράζει και να μου το λένε. Ευχή είναι. Δεν εκνευρίζομαι.
1: Είναι πολύ νωρίς για να πεις καλό χειμώνα. Δηλαδή,
0: πότε το
1: να σκέφτομαι
0: εσύ, δηλαδή.
1: Ότι θα βάλουμε και πάλι τα μπουφάν, τα μάλινα, δεν, όχι, δεν μπορώ. Δεν
0: ναι,
1: μπορώ,
0: άλλοι, άλλοι όμως
1: άλλοι το περιμένουν πώς και πώς,
0: ναι.
1: Έχουν βάλει μάλιστα και την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Έχουμε δει πολλά, εντάξει. Αλλά
0: όντως,
1: όσο ο καιρός το επιτρέπει, είναι ακόμα καλοκαίρι.
0: Είναι ακόμα καλοκαίρι και νομίζω και ο Σεπτέμβριος γενικά είναι ένας καλοκαιρινός μήνας. Εξάλλου πολλοί από εσάς, όχι πάρα πολλοί, αλλά αρκετοί, είστε αυτοί που επιλέγουν να πάρουν την άδειά τους το Σεπτέμβριο και καλά κάνετε, γιατί οι θερμοκρασίες είναι καλές.
1: Ναι, είναι καλύτερη εποχή νομίζω. Απλά εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε ένα θεματάκι σε αυτό. Δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια Σεπτέμβριο.
0: Εντάξει, λόγω της έκθεσης, αλλά πολλοί είναι αυτοί. Πρώτα απ' όλα έχει λιγότερο κόσμο. Επίσης τα καταλήμματα τα βρίσκεις και σε καλύτερες τιμές. Και κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα επιλέγουν να πηγαίνουν το Σεπτέμβριο διακοπές.
1: Άλλωστε λοιπόν, σε πολλές περιοχές δεν σημαίνει ότι ο Σεπτέμβριος δεν έχει κόσμο. Έτσι, σε πολλές περιοχές της χώρας, τις τουριστικές τις καθαρά, είναι ακόμα καλοκαίρι, κανονικό
0: ναι,
1: καλοκαίρι και θα είναι μέχρι τον Νοέμβριο, μην ξεχνιόμαστε.
0: Να σου πω κάτι, έψαχνα ένα κατάλημα για ένα Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, και λέω εντάξει ρε παιδί μου, όλα θα είναι άδεια, εσύ είσαι που το λες. Δεν έβρισκες διαθεσιμότητα, ας πούμε, για τα Σαββατοκύριακα στο πρώτο δεκαπεθήμερο του Σεπτεμβρίου. Αυτό ακριβώς που είπες, σε τουριστικές περιοχές. 6-9-30-078-228 είναι το νούμερο στο Viber, όπου μπορείτε να μας στείλετε τις καλημέρες σας, να μας στείλετε τις απορίες σας ή κάποια παρέμβαση στα θέματα που θα συζητήσουμε και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Σήμερα επίσης γιορτάζει πάρα πολύς κόσμος. Πρώτα απ' όλα γιορτάζει η δικιά μας η Ασπασία, η Άσπα.
1: Χρόνια της πολλά λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Γιορτάζει η φίλη μου η Καλλιρόη, η Ευτέρπη, η Μαργαρίτα, η Μαριάνθη, η Πινελόπη, η Χαρίκλια. Κόσμος και Κοσμάκης γιορτάζει σήμερα. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά. Και ο Αδαμάντιος γιορτάζει, γιατί θα έλεγα χρόνια πολλά κορίτσια, αλλά όχι, έχουμε και

0: έναν άντρα ανάμεσα σε όλα αυτά τα γυναικεία ονόματα. Μάλιστα. Να περάσετε καλά στην γιορτή σας.
1: Και τι γίνεται με την κίνηση?
0: Η κίνηση
1: είναι αυξημένη φυσικά στην περιφερειακή. Νομίζω ότι η περιφερειακή έχει το πρόβλημά της λόγω των έργων για το flyover. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη προφανώς η κυκλοφορία των οχημάτων.
0: Αλλά στενεύει ο δρόμος.
1: Είναι το γνωστό θέμα που έχει η περιφερειακή. Αν το συγκρίνουμε με τις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες της πόλης που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Περιφερειακή πάντως αρκετά μεγάλο το πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Είναι και προς ανατολικά και προς δυτικά από τα νοσοκομεία και μετά μέχρι και την Πηλαία. Είναι και στα δύο ρεύματα, όπως είπα, το πρόβλημα. Εντάξει, είναι γνωστό άλλωστε ότι υπάρχουν τα έργα για το flyover και εκεί υπάρχει αυτή η δυσκολία στην περιφερειακή οδό. Κατά τα άλλα, στην λεωφόρο Καραμανλή έχουμε ένα μικρό θεματάκι στην περιοχή της Χαριλάου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση σήμερα στο κέντρο της πόλης και σε όλες τις μεγάλες αρτηρίες, λεωφόρο Νίκης Τσιμισκή και Εγνατία. Λίγο Τσιμισκή είναι περισσότερη η κίνηση και εκεί περίπου στην περιοχή της Αριστοτέλους, ενώ
0: εντάξει, μπορεί να είναι και στο Φανάρι.
1: Αυτό λέω, συνήθως είναι τα Φανάρια εκεί που δημιουργούνται τα θέματα, ότι έχουμε δηλαδή το σταμάτημα των αυτοκινήτων, αλλά και στη Λαγκαδά, Μίκη Θεοδωράκη, και εκεί έτσι μικρά προβληματάκια στα Φανάρια. Στα διόδια επίσης, στα Μάλγαρα δηλαδή, υπάρχει ένα θεματάκι. Στα άλλα διόδια στην ανάληψη δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Είχαμε μεγάλο θέμα, ξέρεις, στα διόδια την Κυριακή, στα διόδια του Ιάσμου στην Εγνατία οδό.
0: Υπήρχαν ουρές.
1: Ευτυχώς εγώ έχω το μηχάνημα και κατάφερα τελικά. Το μηχάνημα που περνάς αυτόματα.
0: Α, ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν,
0: την κάρτα, ας πούμε.
1: Όχι, καλό. Το μηχανηματάκι που περνάς και ανοίγει η μπάρα.
0: Η άσχετη. Εντάξει,
1: μάλλον okay, είσαι άσχετη.
0: Νίκο,
1: με αυτό το
0: τέλος,
1: θέμα.
0: Άσχετη. Και λίγα λέω,
1: Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας.
0: Εγώ είμαι της παλιάς σχολής. Πηγαίνω, πληρώνω. Στο μεταξύ, ποια είναι η πλάκα?
1: Όχι, τώρα,
0: ναι, εκτός από την ουρά, που κάθομαι στην ουρά, είναι ότι επειδή είμαι και κοντή, πολλές φορές, ειδικά όταν οδηγάω, όταν δεν οδηγάω, δεν φτάνει το χέρι μου, ρε φίλε. Γυρνά, γελάει ο Νίκος. Αλήθεια στο λέω όμως. Και πηγαίνω, ξέρεις, τσίμα-τσίμα δίπλα, ας πούμε, στο παράθυρο. Ναι, ακριβώς. Και τεντώνομαι, φίλε. Τεντώνομαι για να μπορέσω να φτάσω τον άνθρωπο.
1: Ωραία.
0: Που είναι στα
1: διόδια. Βάλε ένα αυτόματο μηχάνημα για να μην μπαίνεις ούτε στην ουρά, αλλά ούτε και να έχεις αυτό το θέμα.
0: Okay.
1: Είχε πάντως πολύ μεγάλη ουρά στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, με δεν ξέρω κι εγώ πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα, με ξένες πινακίδες εννοείται. Δεν ήταν Έλληνες αυτοί που περίμεναν, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες έχουν και το αυτόματο, οπότε πήγαιναν κατευθείαν στο αυτόματο.
0: Οι περισσότεροι Έλληνες έχουν το αυτόματο.
1: Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: όχι. Οι περισσότεροι, είπα, όχι όλοι.
0: Ναι. Okay.
1: Πολλοί, εν πάση περιπτώσει, είχαν. Και έτσι μπορούσαμε, τέλος πάντων, μια καθυστέρηση που μας έλεγε το GPS ότι θα είναι περίπου στα 15 λεπτά.
0: Σιγά την καθυστέρηση τώρα.
1: Να γίνει στα 2 λεπτά αυτή.
0: Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο με το τι συμβαίνει στον πολιτικό χώρο από το Βασίλη Πεκλάρη, που θα είναι σε λίγο μαζί μας. Εντάξει, εγώ είμαι σοκαρισμένη, όπως νομίζω ο περισσότερος κόσμος, με την υπόθεση στην Κυψέλη. Θα τη δούμε στη συνέχεια, όπως θα δούμε και τα νέα δρομολόγια, γιατί ξέρω. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη την Κίκη. Για σένα θα συζητήσουμε, όπως και για όλους τους φίλους στην Καλαμαριά, καθώς αλλάζουν τα δρομολόγια των λεωφορείων. Θα δούμε τι συμβαίνει επίσης στο χώρο της. Τώρα που είπαμε Καλαμαριά, θα δούμε αν περιμένουν αυξήσεις στα ενίκια τόσο των διαμερισμάτων όσο και των καταστημάτων στην Καλαμαριά. Θα πάμε και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ θα δούμε και τι ωραίες εκδηλώσεις ετοιμάζονται στο Δήμο Παύλου Μελά τώρα το Σεπτέμβριο.

0: Λοιπόν, χθες κυκλοφόρησε ένα βίντεο AI με τον Πρωθυπουργό να εξηγεί πόσο καλά, όπως υποστηρίζει, τα πήγε η κυβέρνηση με τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι ένα θέμα για το οποίο ασκεί έντονη κριτική η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το πρωί είχαμε την τηλεοπτική συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στο Open, ενώ συζητάμε ακόμη από τη χθεσινή επίσκεψη για τη συνάντηση που είχε εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Είναι μαζί μας ο Βασίλης Πεκλάρης, έτσι, για να μας τα πει πιο αναλυτικά. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλό μήνα.
2: Ναι, γεια σας. Καλό μήνα. Καλό Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει, νομίζω τώρα ότι το χιουμοράκι του Αλέξη Τσίπρα για τον Κωνσταντέλια νομίζω ότι θα μπορούσε να απουσιάσει. Εσύ τι λες που ήσουν εκεί?
2: Και εγώ το είπα και το πρωί στα παιδιά, δεν μου αρέσει.
0: Καλά, πες το και σε εμάς τώρα, εντάξει.
2: Ναι, λέω ότι όχι, όταν έχει να κάνει με τραυματισμό, το χιούμορ για την κατεμιά του Μητσοτάκη είναι, μπορεί να γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Αν χάσει ο ΠΑΟΚ, αν χάσει στο μπάσκετ η Εθνική Ελλάδος, αν πει, εντάξει, μπορεί να γίνουν τέτοια αστεία, αλλά όταν τραυματίζεται ένας οποιοδήποτε, δεν είναι ατυχές τουλάχιστον. Δεν μ' άρεσε.
1: Και γενικά δεν γίνονται σε τέτοιες εκδηλώσεις, νομίζω.
2: Δεν το διατύπωσε σωστά.
0: Ναι. Βασίλη, νομίζω.
2: Το είπε κάπως μασημένα εκεί, κάπως μπέρδεψε και τα λόγια του, δεν το είπε και καθαρά. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας το.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συμφωνούμε σε κάτι. Δηλαδή, πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Αλήθεια.
2: Αλλά. Με μένα.
0: Με σένα, ναι.
2: Πρώτη φορά.
0: Ναι.
2: Καλά, δεν έχουμε και παλιά. Ιστορικό διαφορετικό.
0: Τους τελευταίους μήνες εννοώ. Ναι, τέλο πάντων, ναι.
2: Εντάξει.
0: Για πες.
2: Θα δεις. Μπορεί να συμφωνούμε και σε περισσότερα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όπως για το ότι επιχειρεί τώρα με αυτό το βίντεο ο Πρωθυπουργός με το Ταμείο Ανάκαμψης να αντικρούσει, γιατί κυριάρχησε η κριτική που ασκήθηκε σύσσωμη από την αντιπολίτευση. Όλοι βγάλανε με πιο αναλυτική παρουσίαση αυτή του Παύλου Γερουλάνου από το ΠΑΣΟΚ και τις σημερινές δηλώσεις και πάλι του κ. Ανδρουλάκη και τις χθεσινές του Αλέξη Τσίπρα για χαμένη ευκαιρία στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και ότι δεν αντέχουμε άλλες χαμένες ευκαιρίες και δεν πρέπει να έχουμε χαμένες ευκαιρίες. Και τα υπόλοιπα κόμματα που έκαναν άσκησαν κριτική με αφορμή το τέλος. Έτσι, 31 Αυγούστου ήταν το τέλος και το τυπικό του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε αυτό λοιπόν επιχείρησε, παρόλο που έχει γίνει απολογισμός έτσι κανονικά και με αναλυτικά στοιχεία από πλευρά τη κυβέρνηση και με αυτό το βίντεο. AI το λένε. Εγώ κόμικ τα ξέρω αυτά. Χρήστο, δεν ξέρω. Εσύ,
1: animation το λένε.
2: Animation, ναι. Μπράβο. Δηλαδή δεν είναι καινούριο, απλά τώρα γίνεται πιο εύκολα. Έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Το κάνουμε με έναν υπολογιστή, μπαμπαμ, το χτυπάει ένας και το κάνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή πολλή δουλειά, όπως γίνονταν με τα βίντεο animation.
1: Δίνεις μια εντολή και γίνεται, ναι.
2: Και γίνεται στο σφιτίλι. Λοιπόν, και λέει για τα έργα που γίνανε, την ανάκαμψη, την ανάπτυξη που φέρανε στη χώρα, τις θέσεις εργασίας, τον εξυγχρονισμό, τη διασύνδεση με μηχανές POS, τα απογευματινά χειρουργία, το κλιματολόγιο, τον δικαστικό χάρτη, τις αλλαγές στα δικαστήρια, στην ενέργεια, τέλος πάντων, γενικότερα σε πάρα πολλούς τομείς αναφέρει αναλυτικά σε αυτό το βίντεο ο Πρωθυπουργός. Τώρα ο κ. Ανδρουλάκης, εκτός από το Ταμείο Ανάκαμψης σήμερα στην κριτική που του άσκησε μέσα από το Open, κυρίως εστίασε και βέβαια σε αυτό ρωτήθηκε κιόλας και είναι το σημείο αντιπαράθεσης από χθες, είναι να κάνει με το ιδιωτικό χρέος. Εκεί όπου άναψε μια αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης για το τι υποστήριζε ο καθένας. Εγώ το έλεγα πριν από 10 χρόνια. Τι είναι ουσιαστικά, έτσι για να το πούμε, για τους ακροατές μας, για την προαίρεση. Δηλαδή, όταν είναι στο φαντ ένα δάνειο και πριν πάει στον πληστηριασμό, το σπίτι, η κατοικία, τέλος πάντων ό,τι είναι το ακίνητο, να έχει δικαίωμα ο δανειολήπτης να διαπραγματευτεί και να πληρώσει όχι σε χαμηλότερο, σε υψηλότερο κόστος από αυτό που το έχει πάρει το φαντ, αλλά να μπορεί να εξαγοράσει το δάνειο. Λέει η κυβέρνηση ότι αυτό είναι το δεν πληρώνω. Δηλαδή δεν πληρώνεις, θα γίνεις κακοπληρωτής και μετά θα πάρεις τον διαπραγματευτή σε καλύτερη τιμή. Επαναφέρει τον χαρακτήρισε και πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Ήταν πρόταση την οποία την είχα καταθέσει πριν από 10 χρόνια και τότε και συμφωνούσε και η Νέα Δημοκρατία. Και διασώματος, κ. Τζαβάρα, τότε κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Εντάξει, μπορεί να μείνει στη Νέα Δημοκρατία πλέον, αλλά ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Και Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος λέει ότι ήταν προσωπικές του απόψεις. Αυτές που εξέφραζε τότε. Και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι εξυπηρετεί τα ολιγοπόλια, έχει ιδεολειψίες και εξυπηρετεί συμφέροντα και πάντα είναι με αυτούς. Ενώ εμείς έχουμε προτάσεις, λέει, του Πασόκ και τους ελεύθερους επαγγελματίες και είναι με το λαό. Τέλος πάντων, είπε και για το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε και για την ακρίβεια που ουσιαστικά δεν γίνονται έλεγχοι και όλα είναι ακριβότερα. Τα πάντα. Μίλησε θετικά για την ασπίδα του Αχιλλέα. Εμείς ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Παπανδρέου ως κυβέρνηση τις σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά βέβαια λέει, αυτό δεν σημαίνει ταύτιση με τον Νετανιάχο, ο οποίος βαρύνεται με την ανθρωποσφαγή στη Γάζα. Και υπερασπίστηκε επίσης αυτό που αύριο θα είναι έτσι, πιο καυτό στη Βουλή, το θέμα Κρήτα και την επιλογή.
0: Αύριο είναι η ψηφοφορία.
2: Ναι, αύριο είναι η ψηφοφορία. Και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί, αυτό που το λέει τώρα κανένα δύο μέρη στο Πασό, να αλλάξει τους συσχετισμούς στη διάσκεψη των Προέδρων. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί στη διάσκεψη των Προέδρων, εκεί όπου ούτως ή άλλως έχει πλειοψηφία το κυβερνό κόμμα, αλλά επειδή για την επιλογή κάποιων, για παράδειγμα, των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, απαιτείται διευρυμένη πλειοψηφία και γι' αυτό είχαμε δει ότι αυτό δεν είχε επιτευχθεί και είχαμε πάρα πολύ καιρό, πολλούς μήνες, ακέφαλες αρχές, χωρίς επικεφαλής, έτσι, μετά την αμάξη του κ. Ράμου, στο συνηγόρο του πολίτη με τη λήξη της θητείας και του κ. Ποτάκη και γενικότερα είχαμε ζητήματα. Με αυτόν τον τρόπο τώρα λέει, βρήκε μια αφορμή η κυβέρνηση και θέλει να αλλάξει τους σχετισμούς και να έχει, δηλαδή, αν δεν εκλεγεί η κυρία Κρήτα, μένει καινή θέση. Έτσι, οπότε καταλαβαίνουμε ότι
0: μεγαλώνει. Χωρίς να υπάρχει όμως πρόβλημα στη λειτουργία της Βουλής, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, βέβαια, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία της Βουλής, αλλά μεγαλώνει η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στη διάσκεψη του Προέδρου. Mm-hmm. Άρα θα μπορεί και μόνη της να βγάζει αποφάσεις, τέλος πάντων, αυτής της μορφής, έτσι, σε αυτά ασχολεί τη διάσκεψη των Προέδρων ή να καλέσει κάποιον για την επιτροπή κτλ. Γενικότερα το κλίμα είναι έντονο πολιτικά. Εντάξει, κριτική τώρα για διάφορα θέματα ασκείται. Από τον ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε χθες και η κυρία Δούρου το πρόταση για το ιδιωτικό χρέος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι με αριστερό πρόσημο όπως λέει, και έχει για επαναφορά προστασία της κυρίας κατοικίας. Ο Αλέξης Τσίπρας, είπαμε εδώ από τη Θεσσαλονίκη, άφησε παράθυρο στους επαγγελματίες, λέγοντας ότι έχουν μείνει ουρές από τα μνημόνια. Με το τέλος επιτιδεύματος, τον υψηλό ΦΠΑ, αλλά λέει και άλλα θέματα που προέκυψαν μετά, όπως το τεκμαρτό. Ουσιαστικά αυτά είναι ένας προάγγελος, αφού τα ονομάτισε, σημαίνει ότι κάπως θα τα αντιμετωπίζει στην ομιλία του την αυριανή, που την περιμένουν και οι εκπρόσωποι των παραγωγών χωρών, όλοι τον περιμένουμε. Να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι θέσεις, γιατί μέχρι τώρα όλοι παραπέμπουν, οι εκπρόσωποι του κόμματος Αλέξη Τσίπρα παραπέμπουν σε αυτή την ομιλία, έτσι. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τίποτα για την οικονομική πολιτική, για τη φορολογική πολιτική, για το δημόσιο, για τη δημοσιονομική πολιτική, 13ου, 14ου μισθού, συντάξεις, επιδόματα κτλ. Δεν γνωρίζουμε τις θέσεις, περιμένουμε την αυριανή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε έτσι αύριο το βράδυ τι θα λέει για αυτά τα θέματα και βέβαια μετά θα δεχτεί και τη σχετική προφανώς κριτική από την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟ κυρίως έτσι, και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι δεδομένο αυτό. Ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε αυτή την περίοδο της αντιπαράθεσης γύρω από τη διεθνή έκθεση. Δεν το λέμε τώρα πλέον, δεν είναι στο πλαίσιο της διεθνής έκθεσης.
0: Ναι, ούτως ή άλλως, ο ένας από το βήμα που έχει ασκεί έντονη κριτική στον άλλον. Δηλαδή, αύριο, ας πούμε, θα είναι εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, σίγουρα θα στείλει τα μηνύματά του και στην κυβέρνηση, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Το Ηράκλειο μεθαύριο, ναι.
0: Ναι, μεθαύριο, φαντάζομαι θα κάνει το ίδιο και αυτός. Δηλαδή πηγαίνει ένα μπαλάκι.
2: Και σήμερα φάνηκε, να σου πω έτσι λιγάκι από το ρεπορταζιακό μέρος, ναι, δύο πραγματάκια. Ο κ. Ανδρουλάκης φάνηκε και σήμερα στην ένταξή του ότι έχει ένα αντιμέτωπο έτσι απέναντι στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Τους ταυτίζει, λέει ότι εξυπηρετούν συμφέροντα Μητσοτάκης και Τσίπρας και τους ταυτίζει ως προς αυτό και ότι έχουν κυβερνήσει επίσης και έχουν κριθεί από τον ελληνικό λαό. Άρα εγώ που δεν έχω κυβερνήσει δικαιούμαι μια ευκαιρία για να κριθώ από τον ελληνικό λαό. Αλλά ταυτίζει και εξαπολύει μέτωπο. Ο κύριος Τσίπρας, αυτό και το φάνηκε και το μάθαμε και το λένε δηλαδή οι συνεργάτες του, έχει αφήσει απ' έξω το Πασόκ. Στην αρχή είχε γίνει, τέλος πάντων, μέχρι να ξεκαθαρίσει η στρατηγική του, είχαν κάνει κάποιες επιθέσεις στο Πασόκ και έχουν σταματήσει αυτές εδώ και καιρό και πλέον δεν αναφέρεται καθόλου στο Πασόκ και έχει μονομέτωπο με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Και σε αυτό το πνεύμα θα επιμείνει. Αυτό είναι μια στρατηγική της δεύτερης κάλπης. Έτσι, είναι η δεύτερη κάλπη στην οποία στοχεύει, ναι. Και πλέον το λένε ξεκάθαρα και συνεργάτες του ότι αυτός είναι ο στόχος. Έτσι, η δεύτερη κάλπη, βέβαια η κυβέρνηση λέει ότι οι εκλογές είναι μιας Κυριακής, μιας κάλπης. Τώρα βέβαια τι θα πω στην πράξη, καλά θα το δούμε.
1: Θα το δούμε αλλά, αυτό, ναι.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι η ουσιαστική στρατηγική είναι για την επόμενη μέρα και είναι απ' έξω από την κριτική του το ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα δούμε αν αυτό θα παραμείνει έτσι μέχρι το τέλος, γιατί σίγουρα στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, εκτός αν υπάρχει σημαντική διαφορά, έτσι, αν ο ένας προηγείται του άλλου αρκετά, εκεί ναι. Αλλά αν είναι κοντά, σίγουρα η αντιπαράθεση θα φέρει τζατζαρίσματα και συγκρούσεις. Αυτό εξυπακούεται ότι θα συμβεί το επόμενο διάστημα και καθώς θα εντείνεται η κόντρα.
1: Και θα δούμε βέβαια και τα όσα θα ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, οπότε μετά θα έχουμε και κάποιες, φαντάζομαι,
0: τοποθετήσεις
1: και απαντήσεις από τους υπόλοιπους.
2: Δεν είναι μόνο οι τοποθετήσεις, Χριστό. Το ότι ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός είναι υλοποιησιμό άμεσα. Ναι. Δεν είναι εξαγγελίες όπως γίνεται από την αντιπολίτευση, εξαγγέλει για το όταν και εφόσον γίνει κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει κάτι που θα γίνει άμεσα, θα υλοποιηθεί
1: το
2: αργότερο
1: ακριβώς.
2: Την 1η Ιανουαρίου του 27. Οπότε εκεί θα μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα. Όπως τώρα σήμερα μετράμε, από χθες δηλαδή, στα σούπερ μάρκετ, αν αυτή η παρέμβαση έχει ή δεν έχει, γιατί είναι ακόμα συζητήσιμο αν έχει ή δεν έχει αντίκτυπο και αν έχει ή δεν έχει έτσι, ουσιαστικό αποτέλεσμα στο, όσο λέγαμε παλιά, στο πορτοφόλι του καταναλωτή, στο καλάθι του καταναλωτή και στο πορτοφόλι του. Έτσι λοιπόν και στα μέτρα θα φανούν στην πράξη αν αφορούν τον κόσμο και αν είναι αυτά που μπορούν να αλλάξουν το κλίμα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είναι διαφορετικό, έτσι, άλλο η κυβέρνηση, άλλο η αντιπολίτευση στο βήμα της έκθεσης.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ.
0: Για την ενημέρωση.
2: Γεια χαρά.
0: Καλημέρα.

0: Και από τα πολιτικά πάμε στην καθημερινότητα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των ακινήτων τώρα που το μετρό πήγε και στην Καλαμαριά. Αλλά να δούμε βέβαια και τι γίνεται και για τους φοιτητές οι οποίοι αυτό το διάστημα αναζητούν φοιτητική στέγη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Θεσσαλονίκης, ο Θάνος Τσουλκανάκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα κύριε Τσουλκανάκη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε αλλαγές τώρα στις τιμές των ακινήτων που το μετρό πήγε Καλαμαριά. Πήγε πια, δεν το λέμε πάει.
1: Είναι, ναι, ακούγεται λίγο αστείο, αλλά πήγε. Είναι πραγματικότητα, το είδαμε με τα μάτια μας. Ναι, έχουμε αλλαγές, σαφώς όμως αλλαγές δεν προκύπτουν στις τελευταίες ημέρες που ξεκινήσει η λειτουργία του μετρό. Τις παρατηρούμε εδώ περίπου και ένα χρόνο.
0: Ούτως ή άλλως η Καλαμαριά είναι περιοχή που οι τιμές εκεί είναι αυξημένες. Σε σχέση με άλλες περιοχές.
1: Είναι ένα δημοφιλές προάστιο της Θεσσαλονίκης, ανατολικό, με όλα τα ωφέλη τα οποία λίγο πολύ γνωρίζουμε, παραλία, καλή αγορά, όμορφες γειτονίες, πράσινο. Οι μεγάλες όμως αλλαγές που είδαμε, όπως και στη Θεσσαλονίκη των λειτουργήσεων πριν, είναι στα επαγγελματικά ακίνητα. Εκεί είδαμε τις μεγάλες διαφορές. Δηλαδή είδαμε αυξήσεις που υπερβαίνουν πολλές φορές και το 50% από τα ζητούμενα μισθώματα προδιετίας, παραδείγματος χάρη.
2: Δηλαδή, ας πούμε, ένα μαγαζί που το ζητούσε κάποιος ενίκιο 4.000, φοβάσαι ότι θα πάει στις 8.000.
1: Όχι, φοβάμαι, πήγε. Τώρα αυτό βλέπετε είναι στο 100%, αλλά εμείς πήγαμε περίπου στο 50%. Έχουμε...
2: Ναι.
1: Δηλαδή, 6. Πάμε δηλαδή περίπου στις 6.000.
2: Ναι, 6.000,
1: ναι. Πήγε, όχι, δεν φοβάμαι.
2: Μάλιστα.
1: Όμως, ποια είναι, ποιος θα ανταποκριθεί.
2: Αυτό θα ρωτούσα. Mm-hmm. Ποιος θα ανταποκριθεί. Γιατί, και θα θέλαμε να μας μεταφέρετε λίγο και την εμπειρία σας από το κέντρο Θεσσαλονίκης και από εκεί που από τις στάσεις, μάλλον από τα ακίνητα που είναι κοντά στις στάσεις της βασικής γραμμής. Mm-hmm. Γιατί είδαμε εκεί και πολύ μεγάλες αυξήσεις στα ενίκια και των σπιτιών και των καταστημάτων. Υπήρξε ανταπόκριση ή παραμένουν κάποια αδιάθετα λόγω υψηλού κόστους.
1: Εντάξει, η αγορά μιλάει μόνη της. Μια βόλτα να κάνουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και στους σταθμούς, θα δούμε και ένα μαγαζιά. Κάτι το οποίο κανονικά δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Εντάξει, φύγανε οι λαμαρίνες και μείναν πίσω οι κλειστές βιτρίνες. Αυτό είναι πολύ άσχημο και στους πολύ δημοφιλείς δρόμους. Θα σας πω και ένα προσωπικό
0: και μάλιστα
1: παράδειγμα.
0: Είναι χαρακτηριστικό, συγγνώμη που διακόπτω, ότι περίμενα, ας πούμε, σε στάσεις, κοντά στις στάσεις του μετρό, δίπλα, να υπάρχουν καφετέριες. Καταλαβαίνετε όλοι, που όπως συμβαίνει και στην Αθήνα, ας πούμε, αν δείτε σε όλες τις στάσεις του μετρό, υπάρχουν καφετέριες, πολλά τέτοια μαγαζιά εστίασης. Εδώ δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, ας πούμε στη Βενιζέλου. Δεν υπάρχει, είναι άδειος ο χώρος εκεί, δεν υπάρχει τίποτα, κανένα μαγαζί.
1: Καταρχάς δεν μπορείς να πάρεις τον καφέ σου κάτω, και ευτυχώς, και τα οτιδήποτε
0: άλλο. Αυτό, δεν μιλάω γι' αυτό,
1: δηλαδή,
0: λέω βγαίνοντας.
1: Οδήγησε, εντάξει, να δεν γίνεται αυτό. Είναι το κόστος. Ο καφές δηλαδή είναι ένα προϊόν το οποίο, εντάξει, είναι εύκολο, γρήγορο, με κέρδος, αλλά το κόστος εγκατάστασης, ενοικίου, ρεύματα και όλα αυτά είναι πάρα πολύ υψηλό για να επιχειρήσουν πλέον να πουλήσουν χίλιους καφές δίπλα στη στάση μετρό. Δηλαδή δεν έχει νόημα για ένα επιχειρηματία να μπει σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Και ειδικά επειδή πλέον λειτουργεί πάρα πολύ η ηλεκτρονική παραγγελία, οι πλατφόρμες, δηλαδή άλλος θα πάει στο γραφείο του, δεν θα κουβαλήσει τον καφέ, δεν θα παραγγείλει, θα δώσει 5 λεπτά. Αυτό το οποίο είδαμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, και εγώ να σας εξιστορήσω ένα προσωπικό παράδειγμα, τα γραφεία μου ήταν ακριβώς απέναντι στη στάση μετρό Παπάφη. Όταν έληξε η μίσθωση, μου ζήτησε υπερδιπλάσιο ενίκιο από αυτό που έδινα. Όχι υπερδιπλάσιο. Του λέω ευχαριστώ, δεν με ενδιαφέρει. Πήγα 500 μέτρα πιο κάτω, έδωσα το ίδιο ενίκιο και σε πιο πολλά τετραγωνικά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έμεινε 1,5 χρόνο κλειστό, δεν νοικιάστηκε. Και στο τέλος το μίσθωσα εγώ, τον βοήθησα και ως μεσίτης για να τον νοικιάσει την τιμή που του έδινα εγώ πριν. Άρα αυτές οι μικρές ιστορίες που είναι πάρα πολλές, σας είπα και τη δικιά μου προσωπική, μας δείχνουν την αλήθεια. Μας δείχνουν το μετρό το οποίο έρθει στη ζωή μας, είναι μεταφορικό μέσο και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι μια τεράστια επένδυση που έφερε τις τρελές θέσεις εργασίας και την αύξηση του εισοδήματος των Θεσσαλονικιών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα νέα δεδομένα. Βέβαια, η Καλαμαριά είναι δεύτερη σε αυτό.
2: Δεν μπορείτε να μας δώσετε λίγο πώς περιμένετε ότι θα κινηθεί η αγορά της Καλαμαριάς και όσον αφορά τα καταστήματα και όσον αφορά τα σπίτια από εδώ και πέρα, μια εκτίμηση.
1: Μιας και το λίγο πολύ και στα καταστήματα το καλύψαμε, ότι υπάρχει αύξηση, βέβαια το καλό με την Καλαμαριά είναι λίγα τα καταστήματα, δηλαδή υπάρχουν περιοχές που δεν έχει καταστήματα. Δεν ξέρω αν θα ανταποκριθεί ο κόσμος, ακόμα λίγο τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Όσον αφορά τις κατοικίες, που δεν το πιάσαμε καθόλου. Εκεί πέρα παρατηρήθηκε την τελευταία χρονιά από την Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά μια αύξηση, το μετρήσαμε τη μέση εταιρεία από 7 ως 10%, η οποία όμως απορροφήθηκε. Δηλαδή στα μισθώματα ο κόσμος κατέβαλε μεγαλύτερα μισθώματα σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, είναι για κάποιους εύκολο να το κάνουν πλέον, γιατί το αναμένεις στην Καλαμαριά και να κατεβείς στο κέντρο, αν η δουλειά σου ήταν να δραστηριοποιείς στην περιοχή του κέντρου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αστικές κοινωνίες δεν είναι και καλύτερες του κόσμου, οπότε εκεί απορροφήθηκε στο οικιστικό η αύξηση.
2: Δηλαδή, τι ενίκεια βρίσκουμε, ας πούμε, στην Καλαμαριά? Γιατί αυτό που είπε και ο Χρήστος στην αρχή, ούτως ή άλλως ήταν ανεβασμένα τα ενίκεια στην Καλαμαριά. Είναι μια περιοχή που δεν βρίσκεις εύκολα σπίτι και φτηνό.
1: Ναι, ισχύει. Και μάλιστα η Καλαμαριά του χρόνου θα γίνει και φοιτητό περιοχή.
2: Τι θα γίνει?
1: Φοιτητό περιοχή.
2: Επίσης θέλαμε να ρωτήσουμε αυτό. Δηλαδή, ότι τώρα λόγω του μετρό, πολλοί φοιτητές θα επιλέξουν, ας πούμε, στην Καλαμαριά, καθώς θα πηγαίνουν έρχονται με το μετρό.
1: Βεβαίως, καταρχάς δεν είχαμε μικρά σπίτια στην Καλαμαριά και το τελευταίο 1,5 χρόνο και κατασκευάζονται. Δηλαδή, οι κατασκευαστές θα μας κάνουν στον πρώτο, στο δεύτερο όροφο μικρά διαμερίσματα. Και υπάρχουν παλιά διαμερίσματα που ανακαινίζονται από τις εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά και δικοτομούνται ή τρικοτομούνται κιόλας, είναι πολύ μεγάλα. Άρα, προκύπτουν μικρά διαμερίσματα με την Καλαμαριά. Φέτος δεν μπήκε στο χάρτη, η αλήθεια είναι, δεν προλάβει να μπει και γενικά δεν είχε. Ο κόσμος δεν το είχε απορροφήσει, δεν το είχε βάλει μέσα. Δηλαδή, έρχονταν ο πελάτης από την επαρχία και σου έλεγε να βρω ένα σπίτι, ξέρω εγώ, στο σταθμό της Κρήμης, κάπου κατά εκεί. Αλλά το χρόνο θα μπει πολύ έντονο. Γιατί θα υπάρχει διαθεσιμότητα και πολύ ποιοτικό ανακαινήτων. Όσον αφορά τις τιμές που μου είπατε, κοιτάξτε, για ένα διαμέρισμα ενός δωματίου που συνήθως είναι ανακαινισμένο ή καινούριο, οι τιμές θα δούμε εκτός από κάποιες εξάρσεις, εντάξει, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτές, ένα μέσο όρο. Από 500 έως 600, ίσως και 650 ευρώ, έχει μια θέση σταθμεύσεως. Τώρα, για το κρίσιμο κομμάτι των οικογενειών που έτσι χαρισμένο στην Καλαμαριά, για ένα σπίτι δύο δωματίων θα δούμε τιμές από 600 μέχρι 800 ευρώ και για ένα μεγαλύτερο θα ξεκινήσουμε από 800, 1000, μπορεί να φτάσουμε και τα 1500 ευρώ, αν είναι κάπου στην ακτογραμμή. Πάντα μιλάμε όμως για καλά ακίνητα, αξιοπρεπή ακίνητα, με σεβασμό δηλαδή στον κόσμο και τα χρόνια που ζούμε, όχι έρηπια.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν και τέτοια βέβαια στην Καλαμαριά, γιατί μην ξεχνάμε ότι.
0: Όχι μόνο στην Καλαμαριά.
2: Ναι, συμφωνώ. Απλώς εκεί υπάρχουν και οι εργατικές κατοικίες, κύριε Τσουλκανάκη, που και αυτές νομίζω ότι θα πάρουν αξία όσον αφορά κάποιους που θα τα ζητήσουν αυτά τα ακίνητα για να τα ανακαινήσουν και να προχωρήσουν στη δημιουργία τέτοιων μικρών διαμερισμάτων που λέτε.
1: Ίσως αρκετά αργότερα, όχι τώρα. Δεν το βλέπω για τώρα. Όταν δηλαδή κάποια στιγμή στερέψει η οικοδομή που αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα κόμματα στην Καλαμαριά, με επέκταση κυρίως στον Αιγιάννη, αλλά και γκρεμίζουν και παλιές μονοκατοικίες, ίσως τότε, όχι ακόμα όμως, δεν το βλέπω για άμασα.
0: Και το θέμα είναι, κύριε Τσουλκανάκη, πώς φτάσαμε να λέμε ότι 600 με 800 ευρώ είναι μια λογική τιμή. Για ποιον είναι λογική τιμή?
1: Δεν είπα ότι είναι λογική.
0: Είπαμε ότι αυτή είναι η τιμή.
1: Είναι η τιμή, αλλά δεν είναι λογική. Εμείς ως Σύλλογος Μεστών Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο φέτος παρουσιάσαμε στο Βελίδιο μια πάρα πολύ, μια πολύ ωραία εκδήλωση τα δεδομένα της πόλης. Γενικά το τι πιστεύουμε εμείς και τι πιστεύετε και εσείς οι πολίτες γενικότερα. Αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς, γιατί κάναμε μια πολύ μεγάλη δημοσκόπηση στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ήταν πολύ σοβαρή δουλειά που έγινε. Εμείς λέμε ότι οι τιμές είναι φουσκωμένες κατά 10 με 15% περίπου ανά περιοχή. Το λέμε, άρα δεν συμφωνούμε με αυτό το οποίο γίνεται. Εντάξει, και μάλιστα αυτό το είπατε και εσείς, οι πολίτες γενικότερα.
0: Ναι.
1: Στον τύχη δημοσκόπηση και ο κόσμος είπε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ένα σπίτι που κάνει 800 θα πρέπει να έχει και 700 ή 650. Πάντα έχοντας πλήρη γνώση ότι παίρνουμε και με δίκαιη κρίση. Δεν θέλουμε να λέμε αφαίρετα πράγματα. Άρα, εμείς ως σύλλογος πλέον λέμε επίσημα ότι εκτιμάμε, η εκτίμησή μας είναι αυτή,

0: Να θέλουν λιγότερα.
1: Υπάρχει μια, να το πω, πλεονεξία, να το πω ότι πάνε να βγάλουν τα σπασμένα της κρίσεως, που όντως οι άνθρωποι δεν βγάλαν χρήματα, οι επενδυτές, δεν ξέρω πώς να το ονοματίζω. Υπάρχει βέβαια και για μένα η περίεργη τάση να εμπιστευόμαστε το ελεύθερο ίντερνετ, που εκεί πέρα μπορεί να διαβάσει οτιδήποτε, να μπει στα social και να, σε διάφορες ομάδες που δημιουργηθεί και να γραφτούν το οτιδήποτε.
2: Ναι, ναι.
1: Ώστε να πιστεύουν ο καθένας αυτό το οποίο ελεύθερα διαβάζουν, να φιλτράρεσαν από κάποιον άσχετο, και όχι να καλέσουν ένα επαγγελματία μεσίτη με εμπειρία, με χρόνια στην αγορά ή έναν εκτιμητή για να δουν πραγματικά ποια είναι η τιμή τους.
0: Πολλές φορές το κάνουν απευθείας αναζήτηση προκειμένου να μην πληρώσουν το ποσοστό στο μεσίτη. Το ξέρετε αυτό.
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα γενικά έχουμε μια τάση να εκμηδενίζουμε όλα τα επαγγέλματα. Μπορούμε δηλαδή σε λίγο να φέρουμε πολύ περίεργο να κάνουμε και σφράγγιμα στον πρώτη μας μόνοι μας. Να αποφύγουμε τον δοντίατρο. Δηλαδή αυτή την τάση έχουμε. Έχει αποδειχθεί όμως ότι όταν πας να παρακάμψεις τον επαγγελματία, το μόνο που μπορείς να καταφέρεις είναι ακριβώς το αντίθετο. Για πάρα πολλούς λόγους. Και θα σας πω και ένα τελευταίο πολύ σοβαρό.
0: Καλά,
1: λόγο.
0: Έχουν βγει και στη δημοσιότητα περιπτώσεις που κάποιοι πήραν, υποτίθεται, μπροστά κάποια ενοικία και εξαφανίστηκαν και δεν μπήκαν στο σπίτι.
1: Α, να, μπράβο. Λοιπόν,
0: τα έχουμε δει αυτά, ναι.
1: Και στο σύλλογό μας και στο επαγγελματικό επιμελητήριο, και αν θέλετε και εμένα να το αναλύσουμε, να κάνουμε πολύ μεγάλο θέμα. Έχω συνεχώς καταγεγραμμένες καταγγελίες από κόσμο που έχασε χρήματα. Και θα σας πω δύο πολύ γρήγορα παραδείγματα. Ένα συγκεκριμένο, τρία μάλλον, αν έχω το χρόνο.
2: Ναι, ναι.
1: Να καταλάβετε τι γίνεται στην αγορά. Ένα συγκεκριμένο τύπο πήγε, γίνησε φυσοκόλληση γύρω από μια οικοδομή, ένα σπίτι 400 ευρώ αντί για 600 που πραγματικά έκανε. Μάζεψε προκαταβολές από όλους, γιατί το έδειχνε. Εξασφάλισε τα κλειδιά, δεν ξέρω ποιον τρόπο, προφανώς παραβίασε την κλειδοθήκη, ήταν ανακαίνιση με μια προσπόληση. Μάζεψε τα λεφτά, εξαφανίστηκε. Ένας άλλος τύπος εισέπραξε 50.000 ευρώ, έχω τις αποδείξεις στα χέρια μου, της κυρίας που έκανε την καταγγελία. 50.000 ευρώ για ένα σπίτι που κανονικά στο πουλούσε 100. Και άμα έδινε τα λεφτά που θα έρθουν, είναι 50. Και η άλλη πήγε και έδωσε 50.000 ευρώ μετρητά στο χέρι. Και μια τρίτη περίπτωση που μας είχε έρθει, εκτός των άλλων, είναι και ένα τύπος που θέλει να ζήσει και μια 100 φορές από 100 ευρώ. Δηλαδή ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, που ανθρώπους που υποσχέθηκε να του δείξει το σπίτι πρώτος. Είναι να στείλω 100 ευρώ σε κάποιον που προκειμένου να ανέβω σε 3 μέρες από την Αθήνα να δω το σπίτι πρώτος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, τι να σας λέω τώρα, δηλαδή. Τι να
0: σας πω. Φέτος με
2: το ζήτημα είναι ότι και εσείς συμφωνείτε ότι είναι πολύ πολύ αυξημένες οι τιμές, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά όμως αυτές είναι οι τιμές και έρχονται τώρα και οι φοιτητές. Οι φοιτητές τι σπίτια θα βρουν, σε ποιες τιμές?
0: Νομίζω, φαντάζομαι ότι τα έχουν βρει ήδη.
2: Εντάξει, ακόμα φαντάζομαι ότι ψάχνουν.
0: Τα βρήκανε, δεν τα βρήκανε?
1: Θα σας πω.
0: Δεν έχουν λίγο καιρό ακόμα.
1: Ο κόσμος θα τα αποκρίνεται. Αλλά κακώς θα τα αποκρίνεται. Θα αποκρίνεται και κόβει τα χρήματα από κάπου αλλού. Όταν εμείς διαβάζουμε φέτος, που έπεσε και στη θετική αντίληψη, ότι ο μέσος Έλληνας πήγε διακοπές 2,2 μέρες την ημέρα, αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή κόβει από παντού, προκειμένου να στεγάσει το παιδί του που πάει να σπουδάσει, που είναι η πρώτη προτεραιότητα, ή την οικογένειά του. Τώρα, όσον αφορά τους φοιτητές, επειδή και εγώ είμαι γονιός δύο φοιτητών, εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα.
0: Εκτός Θεσσαλονίκης.
1: Ο ένας ευτυχώς είναι Θεσσαλονίκη.
0: Δεν σας λυπόμαστε πολύ, σας λυπόμαστε στο μισό. Γιατί ναι. Υπάρχουν και γονείς που και τα δύο παιδιά σπουδάζουν εκτός Θεσσαλονίκης. Γιατί ναι. Πάνω κάτω το λιγότερο που πρέπει να ξοδέψει μια ελληνική οικογένεια για ένα παιδί που σπουδάζει εκτός είναι 1.000 ευρώ. Το λιγότερο.
1: Και λίγα, αλλά ήταν ανάλογα την πόλη.
0: Ναι, ανάλογα την πόλη, γι' αυτό λέω, μέσο όρο. Ναι, για πείτε μας.
1: Μέσο όρο, μέσο όρο.
2: Και με σπίτια δωμάτια ξενοδοχείου. Να...
1: Σωστό το λέω.
2: Έτσι, δηλαδή τα τετραγωνικά.
1: Είναι Τόκιο που λέμε κι εμείς, που κοροϊδεύουμε. Δηλαδή ζούμε σε 3x3. Εδώ πέρα πρέπει να γίνει μια πραγματικά γενναία κρατική παρέμβαση. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι προσπαθούν οι άνθρωποι να βγάλουν κεφάλαια, προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα, δηλαδή το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο, αποτυχημένα προγράμματα. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Γιατί αποτυχημένα? Γιατί?
1: Γιατί αποτυχημένα, γιατί τα δημιούργησε κάποιος, που προφανώς δεν είχε καμία εικόνα της αγοράς. Έκανε 15 λάθη και πήγε στην επανάληψη του σπίτι μου και έκανε 25 λάθη.
0: Ναι.
1: Θέλω το ανοίγουμε αν έχετε χρόνο. Γιατί ναι. Είναι αποτυχημένα. Mm-hmm. Δεν είναι πολιτική παρέμβαση, είναι πραγματική παρέμβαση της αγοράς.
0: Ναι.
1: Με όποιο μεσίτη να μιλήσετε, με όποιο συμβούλιο να μιλήσετε της Ελλάδας, τέλεια θα σας πει.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω όμως. Έχω ένα σπίτι που το είχα κλειστό και δεν μπορούσα να το νοικιάσω γιατί έπεφταν τα ταβάνια. Παίρνω, πώς το λένε, παίρνω αυτή τη βοήθεια, την επιδότηση, το φτιάχνω και το νοικιάζω.
1: Καταρχάς, η επιδότηση είναι πάρα πολύ μικρή. Στην πραγματικότητα.
0: Δηλαδή, ναι, απλώς προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το λάθος.
1: Το σπίτι μου, ένα και το σπίτι μου διαιτάνε τα προβλήματα.

0: πράγμα, τα οποία χρηματοδοτούσαν τους νέους, μεσαγωγικά νέους, να αγοράσουν ακίνητα.
1: Ναι. Α, για, το, για την αγορά λέτε, όχι για την ανακαίνιση, όχι για το ανακαίνιζο, ναι.
0: Γιατί okay. Εγώ, να...
1: εγώ πήγα σε άλλο πρόγραμμα.
0: Γιατί αυτά έχουν τα μεγαλύτερα κεφάλαια. Τα μεγαλύτερα κεφάλαια και αυτά για τη δικιά μας επαγγελματική γνώμη κατανεμήθηκαν λάθος. Εδώ πέρα το πρώτο που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι τη φοιτική στέγη, να σπουδάσουν τα παιδιά. Mm-hmm. Να κατανέμουν τα κεφάλαια διαφορετικά.
1: Δίνεται και ένα βοήθεια βέβαια για τους φοιτητές, για το ενίκιο. Βρήκανε οι φοιτητές, δηλαδή ναι. Βρήκανε φέτος σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, καλά, δεν λύνεται το θέμα, δεν το συζητάω. Για το επίδομα, δεν λέτε, το φοιτητικό.
0: Ναι, ναι, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητάω. Και ούτως ή άλλως.
0: Και μια μεσαία. Είναι στην περσινή τιμή, η τιμή με 10% προσαυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι, αλλά τι κάναμε.
1: Και μια μεσαία οικογένεια, ας πούμε, δεν τα παίρνει κιόλας. Δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ χαμηλό εισόδημα. Εντάξει. Απλώς είναι ένα μικρό βοήθημα. Φέτος βρήκαν οι φοιτητές που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη εύκολα σπίτια και τι προτίμησαν πάλι το κέντρο.
0: Εύκολα δεν βρήκαν. Απλά τους βοήθησε φέτος το μετρό, δηλαδή ήρθαν στη Βούλγαρη, ήρθαν στη φύγανε μακριά. Σαφώς ο κόσμος έχει βάλει και τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο τελευταίο χρονικό διάστημα στο χάρτη και πάει ο κόσμος προς εκεί.
1: Εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό και λόγω του μετρό ξέρω ότι αρκετοί πηγαίνουν.
0: Ναι. Δυσκολεύονται γιατί δεν υπάρχουν ακίνητα. Ακίνητα θα βρουν στο τέλος ημέρας. Δυσκολεύονται να βρουν μια τιμή που μπορούν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, εγώ να σου δείξω 10 ακίνητα και τα 9 είναι εκτός τιμής. Πράσινη ουσία ότι εκτός δυναμικής.
2: Ναι.
0: Τι κάναμε. Πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το οποίο παρατηρήθηκε λίγο ευχάριστα φέτος είναι η συγκατοίκηση. Mm-hmm. Αλλά σε μικρό βαθμό.
1: Οι αυξήσεις φέτος στα ενίκια, στα διαμερίσματα, τι τάξεις ήταν, κύριε Τσουλκανάκη?
0: Αυτό που σας είπα και στην αρχή της κουβέντας, εμείς υπολογίσαμε ανάλογα την περιοχή, η χαμηλότερη αύξηση είναι το 7% και η μεγαλύτερη στο 10%.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν μιλάμε πάντα, δεν βάζουμε σε αυτά τα νούμερα κάποια νούμερα που είναι εξωφρενικά, αυτά τα φέρουμε εντελώς.
1: Ναι, καλά. Έχω δει και εγώ σε κάτι πλατφόρμες, ας πούμε, που για ενίκια ή αγορά, κάτι τιμές και λέω, μάλλον οι τείχοι έχουν χρυσό. Δεν εξηγείται διαφορετικά, ας πούμε.
0: Όπως το λέτε.
1: Ναι. Οπότε κλείνοντας, περιμένετε αυτή την αύξηση κυρίως στους επαγγελματικούς χώρους στην Καλαμαριά, θα φανεί.
0: Ναι. Εγώ μια τελευταία συμβουλή που θα θέλω να δώσω λίγο στους γονείς, λίγο στους φοιτητών, γιατί το πιάσαμε στο τέλος. Σαφώς μπορούν να ψάξουν να βρουν οπουδήποτε σπίτι και καλά να κάνει ο καθένας να εξυπηρετήσει την οικογένειά του και το παιδί του. Όμως, ως γονιός και ως πρόεδρος των συλλόγων μεσών της Ελληνικής, θα σας πω το εξής, τις εξής συμβουλές. Ζητήστε την ταυτότητα αυτού την οποία συναλλάσσετε. Ζητήστε τον τίτλο ιδιοκτησίας και του μεταλλογικού φύλου για να δείτε ότι όντως το ακίνητο είναι δικό του. Κάντε ένα τυπικό έλεγχο ηλεκτρολογικό, υδραυλικό, δώστε λέτε 50 ευρώ σε κάποιον άνθρωπο να την ελέγξει στο σπίτι, περιμένει γιατί μετά αν υπογράψετε, αντίο ζωή. Και το τελευταίο, δεν δίνουμε ποτέ χρήματα στο χέρι. Και απαγορεύεται, αλλά και δεν δίνουμε. Όλες οι συναλλαγές τραπεζικές για να μπορούμε να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια αυτών και αν πάει κάτι στραβά, να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι πληρώσαμε.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: και καθώς το μετρό πήγε καλαμαριά.
1: Και συζητήσαμε τις τιμές που έχουν ήδη αυξηθεί στα ενίκια των επαγγελματικών χώρων και των σπιτιών, αλλά και την αγορά του σπιτιού.
0: Έχουμε αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων του ΟΑΣΤ, πολύ σημαντικές, που αφορούν βεβαίως σε εκείνη την περιοχή. Από 1 Σεπτεμβρίου, από σήμερα λοιπόν, έχουμε τις ακόλουθες γραμμές ΜΗ2, σταθμός μετρό Μίκρα ΑΣΥΓΜΑ ΙΚΕΑ, 6Α, σταθμός μετρό Νέα Ελβετία Καλαμαριά, σταθμός μετρό Μίκρα, 6Β, σταθμός μετρό Νέα Ελβετία Κηφισιά, σταθμός μετρό Μίκρα, 7Τ, τοπικό Καλαμαριάς, 33 The Mart Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου, 33Α The Mart Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, 33Β The Mart Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου μέσω CDI, 39 Κηφισιά The Mart Δικαστήρια, 39Α πάει μέχρι το Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το 39Β πάει μέσω CDI και το 39Σ Άγιος Ιωάννης και Κηφισιά The Mart. Είναι λοιπόν οι νέες λεωφοριακές γραμμές οι οποίες δημιουργούνται για να εξυπηρετούν πια λόγω της επέκτασης του μετρό. Ο Χ3, το Χ3 δρομολόγιο είναι σταθμός μέτρο Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία, είναι η ειδική λεωφοριακή γραμμή για το αεροδρόμιο.
1: Ίσως αυτό πάει κατευθείαν.
0: Πολύ βολική θεωρώ, ναι. Διότι πας μέχρι τη Μίκρα με το μετρό και παίρνεις στη συνέχεια το λεωφορείο. 6 στάσεις έχει και κατεβαίνεις στο αεροδρόμιο. Πολύ καλή περίπτωση, ναι. Νομίζω.
1: Και έτσι θα συνδέεται, ας πούμε, το μετρό με το αεροδρόμιο.
0: Ακριβώς. Έχουμε επίσης την λεωφοριακή γραμμή ΜΗ2, σταθμός μετρό Μίκρα μέχρι το IKEA, η οποία όπως είπαμε ξεκινά από σήμερα. Αυτή συνδέει τον σταθμό της Μίκρας με τον IKEA μέσω των βασικών οδικών αξώνων της περιοχής. Δηλαδή είναι από την Μίκρα στροφή Εθνικής Σχολής Δικαστών, γήπεδο Φίνικα, σταθμός μετρό Μίκρα, γήπεδο Φίνικα, Μουσχουντή, Πρόνοια, γήπεδο μπάσκετ Πηλέας, Καλαμαρί, Βιαμίλ, Ναυπηγέ, Εμπορικό Κέντρο και IKEA. Βέβαια υπάρχει ένα θεματάκι με τα δρομολόγια των λεωφορείων, γιατί έχουμε τη διακοπή της γραμμής 6.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει η γραμμή 6, η οποία
1: ναι, και κάποιοι
0: ήταν,
1: έχουν διαμαρτυρηθεί.
0: Και διαμαρτύρονται λοιπόν εκεί οι κατοικοί, διότι δεν τους εξυπηρετεί αυτό.
1: Ναι, βέβαια, λένε ότι η στάση του μετρό είναι μακριά, ενώ το συγκεκριμένο δρομολόγιο, ας πούμε, εξυπηρετούσε περισσότερο.
0: Βέβαια, οι γραμμές αυτές υποτίθεται ότι έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν αφού το μετρό φτάνει μέχρι εκείνες τις περιοχές. Θα το δούμε τώρα στην πράξη πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, διότι όπως είπαμε από σήμερα ισχύουν αυτές οι γραμμές. Προσοχή λοιπόν όσοι παίρνετε τα 6, τα 5, το 7, το 33 και το 39, υπάρχουν κάποιες διαφορές από εδώ και πέρα στα δρομολόγια τους. Δείτε λίγο το τι ακριβώς συμβαίνει και ποια στάση σας εξυπηρετεί. Επόμενη στάση ενημέρωση πάντως σε λίγη ώρα, διότι
1: ναι,
0: πάμε σε δελτίο ειδήσεων
1: με
0: την Ελένη Ιατρού.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το κυβερνητικό καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο επίκεντρο συνέντευξης του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κωτογεώργη χθες. Δεν θα είναι μια κλασική προεκλογική Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάζει τι σκέφτεται για τα επόμενα 4 χρόνια, έναν ορίζοντα και οικονομικό για την επόμενη τετραετία. Στις χαμηλές πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2026 προστίθενται και τα αποθαρρυντικά αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων, επήγουν τα μέτρα στήριξης εν όψη και της ΔΕΘ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα, ειδήσεις πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά ήδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Πέρα από τις μειώσεις τιμών σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ και την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα, αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Αποκάλυψε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στη τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε, έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήριση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News, σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό Βρέφος. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία όπου δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κυρία προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μου στο Ξίδι με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν οι δύο μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζει την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τη Ρόζα Εμβριώτη το 1937 στο χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής. Σε δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι μόνο ένα από τα σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως και η συνολική δωρεά θα αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Θα συμπληρώσουμε, πρόσθεσε, τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ατζέντα 2030 και η Ασπίδα του Οχιλία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε την πρόθεση να εξηγήσει στους ομολόγους του την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, τη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών, όπως χαρακτηριστικά είπε. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά, βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μέσα από το περιφερειακό πρόγραμμα, το καθημερινό, λίγο μετά τις 12, μέχρι και τη μία περίπου, με τους 4 σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Χαβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος. Αυτές τις 2 εβδομάδες, όπου απουσιάζει άδεια ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, θα είμαστε μαζί με τον Παναγιώτη Γιώγα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σήμερα έχουμε την Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής και το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές. Θα ξεκινάμε ασφαλώς με τους ανταποκριτές μας να δούμε τα νέα της περιφέρειας και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα αναφερόμαστε και στην αθλητική επικαιρότητα, καθώς έχουν ξεκινήσει, ξεκινούν σχεδόν όλα τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, να πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα νέα της περιφέρειας, θα ξεκινήσουμε από τον Εύρο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω πώς πάτε από επισκέπτες υπουργών σήμερα. Εμείς είμαστε, δόξα τω Θεώ, καλά. Από χθες ξεκινήσαμε. Έχουμε ένα ρυθμό μέχρι την Παρασκευή.
0: Λογικό είναι. Τώρα είναι η Διεθνής Έκθεση του... Θεσσαλονίκης.
1: Καλά, λογικό. Φυσικά δεν είπα ότι είναι παράλογο. Απλά θέλω να πω ότι είναι ένας πίσω από τον άλλο. Κάποιες μέρες είναι και δυο μαζί και άντε να μπορέσει να τα προλάβεις.
0: Άντε να τα προλάβεις όλα.
1: Και να τα προφτάσεις όλα. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το πιο πρόσφατο, το φρέσκο αυτό με τους δύο υπουργούς υγείας που έχουμε τώρα εδώ, τον υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη και την αναπληρώτρια υπουργό, την κυρία Ειρήνη Γαβιδάκη, όπου αυτή την ώρα βρίσκονται στο κέντρο υγείας στα Δίκαια, στο ανακαινισμένο κέντρο υγείας δικαίων, όπου βρίσκονται στα συντελεστή εγγενείων. Να πούμε ότι η κυρία Γαβιδάκη μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και τι αναφέρθηκε λίγο σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο, ούτως ώστε και με τη ΣΚΟΜΗ βέβαια και με τα ανακαινισμένα κέντρα υγείας και με την προσπάθεια που γίνεται να στελεχωθούν πέρα από, από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και με ανθρώπινο δυναμικό. Παίρνω μια χαρακτηριστική φράση από τα λεγόμενά της σήμερα, ότι δεν μπορεί να δεχθεί ότι η υγεία ενός ανθρώπου εξαρτάται το πορτοφόλι ή την απόσταση και ότι θα δίνει τον αγώνα της καθημερινά ώστε να καταργηθεί αυτή η ανισότητα, και αυτό αποδεικνύεται και με τη ΣΚΟΜΗ που ξεκίνησε εδώ και 1,5 περίπου χρόνο από την περιοχή μας πρώτη φορά, από τις κινητές ομάδες υγείας δηλαδή. Μας έδωσε και κάποια στοιχεία. Έχουμε περίπου 3.297, αν θυμάμαι καλά, ωφελούμενους εμείς στην περιοχή μας εδώ. Και γενικά σε επίπεδο τέταρτης είπε, στοιχεία μου, έχουμε περίπου 10.565 ωφελούμενους σε επίπεδο της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας. Τώρα, στα επόμενα σχέδια του Υπουργείου είναι η ενεργοποίηση σε κοινό επιχειρησιακό κέντρο των κινητών ομάδων υγείας με την κινητή μονάδα Σταύρος Νιάρχος, ώστε να υπάρξει ένας ψηφιακός χάρτης όλης της χώρας στο Αττικό Νοσοκομείο για να γνωρίζουν ανά πάση στιγμή που υπάρχουν ανάγκες.
0: Μάλιστα. Καλά όλα αυτά. Το θέμα είναι από προσωπικό πάσχουμα, όχι μόνο στην περιοχή, παντού, σε όλη τη χώρα. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει. Τέθηκε ένα θέμα, ειδικά με αφορμή το δικό μας το νοσοκομείο του Δημοτήχου, που κάποιες κλινικές του, η αλήθεια είναι ότι έχουν πρόβλημα, όπως η παθολογική, η οποία λειτουργεί σε μόνιμη βάση με έναν παθολόγο και οι υπόλοιποι έρχονται εκ περιτροπής από την Αλεξανδρούπολη, ίσως και από άλλα, και από την Κομωτινή και από άλλα νοσοκομεία. Είπε ότι θα το εξετάσουν μαζί με τον Υπουργό τους, ώστε να δώσουν κατά περίπτωση έτσι, το μοντέλο αυτό που έγινε στη Δράμα πέρσι να εφαρμοστεί ίσως και στο Δημότικο. Ήταν μία από τις κουβέντες που μας είπε σήμερα. Αμέσως μετά, περίπου στη 1:30, θα παραβρεθεί ο κ. Γεωργιάδης στην τελευταία εγγενείο των ακινησμένων κεντρογίων στο Σουφλί, και η κυρία Γαβιδάκη την ίδια ώρα περίπου θα βρίσκεται πάνω στο Μεγάλο Δέρι, όπου θα παρακολουθήσει μία από τις δράσεις της κινητής ομάδας υγείας στο Μεγάλο Δέριο, εκεί με κατοίκους της περιοχής.
0: Α, δεν πηγαίνουν και οι δύο μαζί στο ίδιο λαβίνιο? Ένας, άντε να προλάβεις τώρα να καλύπτεις δημοσιογραφικά. Ναι, δεν προλαβαίνεις. Γιατί Δέριο τώρα με Ορεστιά δεν είναι και τεράστιες αποστάσεις στον Εύρο, είναι μεγάλο
1: στιγμό. Από Δίκαια, Δέριο, τεράστια απόσταση. Από Σουφλί μέχρι Δέριο επίσης είναι μεγάλη. Ναι, πόσο μάλλον από τα Δίκαια. Έχεις εικόνα, φαντάζομαι, από τις αποστάσεις του νομού. Δεν ξέρω, κάποιοι... Ναι.
0: Μέχρι το Σουφλί τα καλοκαίρια μικρός εκεί τα πέρασα. Ξέρω, μέχρι εκεί, καλά την περιοχή.
1: Δηλαδή κατάγεσα, θέλεις να μας πεις, είσαι μισός ευρυθή.
0: Ναι, ναι, η μητέρα μου από εκεί είναι. Αυτό, από εκεί.
1: Δίπλα
0: στο ποτάμι, ποταμός Εύρος.
1: Από το Σουφλί ή από κάποιο χωριό του Σουφλίου?
0: Την Αγριάννη, την ξέρεις?
1: Φυσικά
0: και ναι, από εκεί, από εκεί είναι.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί. Οπότε τα ξέρω, τα ξέρω καλά εκεί μετά.
1: Βγάζουμε όλα τη φορά τώρα.
0: Ναι, όπως ξέρω και τον παλιό το δρόμο, το στρατιωτικό που λέγαμε, εκεί από Δέριο εκείνα τα χωριά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχεις περάσει και από τη στρατιωτική τη γέφυρα.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. Εκείνη την παλιά τη Σιδερένια τη γέφυρα, ποιος δεν έχει περάσει από όσους έχουν πάει από εκείνο το δρόμο. Οπότε καταλαβαίνω ότι σήμερα έχετε αρκετό τρέξιμο εκεί με τους. Με τον υπουργό και
1: το θέμα είναι ότι και το συνεργείο μας είναι ένα. Να είχαμε δύο-τρία καλά θα ήταν. Λοιπόν, πάμε τώρα στη χθεσινή επίσκεψη της κυρίας Μπουλουδάκη, της Υπουργού Μετανάστευσης, η οποία ήρθε χθες, επισκέφθηκε δομές και υπηρεσίες του Υπουργείου της. Εξήδε την υποδειγματική λειτουργία της δομής, στο ΚΙΤ φυλακίου δηλαδή. Να πούμε ότι μας είπε ότι έχουν ήδη γίνει αποδέκτες των πρώτων αξιολογήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποδειγματική λειτουργία δηλαδή του ΚΙΤ στο φυλάκιο. Επισκέφθηκε και το φράχτη εκεί στην περιοχή των Καστανεών, υπογραμμίζοντας την σημασία της αποτελεσματικής φύλαξης των συνόρων και της σταθερής αποτρεπτικής πολιτικής απέναντι στις παράνομες διαλέψεις, με αφορμή το περιστατικό τότε του 2020, θυμόμαστε όλοι. Κάτι που, όπως είπα, δικαιώνει την αυστηρή αλλά και δίκαιη πολιτική της κυβέρνησης, την οποία ακολουθούν και άλλοι εταίροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει ετοιμότητα για περαιτέρω επέκταση του φράχτη και σε άλλα σημεία. Όπως επίσης είπα, ότι η χώρα αξιοποιεί και την αυστηρότερη νομοθεσία και ηγείται Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 5 κρατών για τη δημιουργία δομών υποδοχής και εκτός εδάφους Ευρώπης. Σχετικά με τις επιστροφές των παράνομων μεταναστών, ανέφερε ότι σημειώθηκε αύξηση το 2026, αλλά παρατηρείται και αύξηση στις εθελούσιες επιστροφές. Διάξηση σε αυτούς που έφυγαν μέσω υπηρεσιακά έξω και σε αυτούς που
0: ήθελαν από μόνοι τους.
1: Να φύγουν.
0: Το θέμα είναι τώρα ότι ήταν, παράλληλα ήταν και αύξηση στις εισρωές, δηλαδή στο να μπαίνουν στη χώρα. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή, ναι, μεν έφυγαν περισσότεροι, αλλά ήρθαν και περισσότεροι.
1: Τώρα, σχετικά με το ενδεχόμενο μιας νέας υπηρετικής απειλής, ο υπουργός τόνισε πως δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ενδείξεις. Ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει και κανένας εφησυχασμός γύρω από αυτό. Αυτά είναι τα δύο όσον αφορά τις επισκέψεις πολιτικών προσώπων στην περιοχή μας. Ένα άλλο γεγονός που επίσης κυριαρχεί σήμερα είναι αυτό των εργασιών στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη, του δεύτερου διεπιστημονικού περιβαλλοντικού συνεδρίου. Σήμερα το πρωί ξεκίνησε το τελετουργικό μέρος, θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Ένα συνέδριο που διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος. Αναμένεται η κήρυξή του περίπου στη μία το μεσημέρι. Τώρα είμαστε στο στάδιο, από ό,τι μαθαίνω, των χαιρετισμών. Εκεί η Ιερά Σύνοδος μαζί με τις Μητροπόλεις Δημοτικού και Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται να έρθει ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, αλλά τελικά δεν παραβρίσκεται σήμερα στον Εύρο. Στη θέση του, την κήρυξη των εργασιών θα τελέσει ο Μητροπολίτης Θεότιδος Σιμεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας. Θα αναπτυχθούν διάφορα θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος. Είναι περίπου 15 οι επιστήμονες από πανεπιστήμια, από το Δημοκρίτη, από το Αριστοτέλειο, από το ΕΚΠΑ. Ακαδημαϊκοί και επιστήμονες θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε το νομό μας.
0: Για το 23, λες, για τη μεγάλη φωτιά γίνει, τη μεγάλη
1: Την αφορμή. Μα με αφορμή εκείνη την πυρκαγιά γίνεται το συνέδριο εδώ, μετά από απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να πούμε τη βασική θεματολογία όψης της φυσικής καταστροφής στον Εύρο είναι ένα θέμα που θα αναπτυχθεί σήμερα το απόγευμα και αύριο πρόληψη, διαχείριση, ανασυγκρότηση και οικοσυστήματα, κοινωνία και θεολογία είναι τα θέματα που θα αναπτυχθούν σήμερα και αύριο στο δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Και να κλείσω πολιτιστικά με το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στην Αορεστιάδα, που συνεχίζεται βεβαίως και σήμερα, με την προβολή της παράστασης Γιαννούλης Χαλεπάς, η κοιμωμένη μου, από την ομάδα Φίρτιν Μίγδιν της Καλλιτεχνικής Σοφίτας Θερμαϊκού, για όσους επιθυμούν, σήμερα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης της Ορεσιάδας.
0: Μάλιστα. Αυτά. Μαρία, σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι, θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Να είστε καλά.

0: Και από τον Εύρο θα μεταφερθούμε στην Καβάλα να συναντήσουμε εκεί τον συνάδελφο, τον Σάκη Ασβεστά, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να ξεκινήσουμε σε ό,τι αφορά τα θέματα που τρέχουν, τις επισκέψεις των υπουργών.
0: Α, και εκεί έρχεται.
1: Ακριβώς στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Ήδη πραγματοποιεί επίσκεψη η κυρία Σουκούλη, υφυπουργός περιβάλλοντος. Ενώ το απόγευμα θα επισκεφτεί την Καβάλα και τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων η υπουργός πολιτισμού, κυρία Λίνα Μεντώνη. Εξάλλου, αύριο στην Καβάλα θα βρεθεί και ο κύριος Βλάσης, υπουργός παιδείας, ενώ την Πέμπτη είναι η σειρά του κυρίου Κίλια, υπουργού Ναυτιλίας, και του κύριου Φλωρίδη, ο οποίος είναι υπουργός δικαιοσύνης. Εξάλλου,
0: πολλές επισκέψεις. Είναι δίπλα η Θεσσαλονίκη, βλέπεις. Είναι η δεύτερη, οπότε.
1: Ναι.
0: Έχετε αρκετές επισκέψεις αυτό το διάστημα.
1: Ακριβώς, Παναγιώτη. Εξάλλου, χτες το θέμα της μετεκατάστασης του Τελωνίου από το επιτροπικό λιμάνι σε άλλο χώρο έθεσε στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο η διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Γιάννης Παναγιωτίδης, υπογράμμισε ότι προσπάθειες θα συνεχιστούν μέχρι ότου επιτευχθεί η μετακατάσταση του Τελωνίου που δημιουργεί πολύ μεγάλα προσωριακά προβλήματα στο κέντρο της πόλης της Καβάλας. Mm-hmm. Τώρα για το τουριστικά να πούμε ότι η διοίκηση του Δήμου της Θάσου συνεργασία με τους ξενοδόχους, με την Ένωση Ξενοδόχων Θάσου ήταν μια συνάντηση με τη Διευθύντρια Ανάπτυξης Αεροδρομίων της Wizz Air την οποία βέβαια τέθηκε το θέμα να αυξηθούν οι πτήσεις από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το αεροδρόμιο της Καβάλας με στόχο να αυξηθεί ο αεροπορικός τουρισμός. Και τέλος, προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΑΒ της Καβάλας που προκαλούν οι ελλείψεις προσωπικού στα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Καβάλας, κ. Γιώργο Θακάλογο, υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού κυρίως στα κέντρα υγείας, τα οποία δεν ανήκουν στο ΕΚΑΒ, αλλά αλυσιδωτά τα περιστατικά μεταφέρονται στο ΕΚΑΒ σε περίπτωση που δεν εξυπηρετούνται από τα κέντρα υγείας με ασθενοφόρο.
0: Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος, οπότε και λογικό να είναι περισσότερα τα περιστατικά, φαντάζομαι είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα.
1: Τετραπλασιάζονται τα περιστατικά μεταφορών, γιατί όπως είναι γνωστό η Καβάλα είναι μια πολύ τουριστική περιοχή.
0: Ναι, όλος ο νομός.
1: Φυσικά, έτσι όλος ο νομός. Άλλωστε η Θάσος αποτελεί και την αυαρχίδα του τουρισμού σε όλη την περιφέρεια. Πέρσι είχαμε 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες, κάπου τόσο αναμένεται να έχει το νησί και φέτος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, αλλά ήρθε το φθινόπωρο 1 Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα κιόλας, δεν είπαμε. Στο ξεκίνημα της εκπομπής, από τον Εύρο και την Καβάλα, να πάμε τώρα στις Σέρες για να συναντήσουμε την καλή συνάδελφα, την κυρία Γιαννακίδου. Καλό φθινόπωρο να έχουμε.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλημέρα από τις Σέρες, καλό μήνα σε όλους. Πάμε το ταξίδι μας όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, στον κόσμο της ενημέρωσης. Την πίστη και οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες προχωράει η κυβέρνηση θα αλλάξουν το αύριο της ελληνικής γεωργίας, εξέφρασε από τις Σέρες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Ο κ. Χινάς βρέθηκε χθες στην πόλη των Σερών στο πλαίσιο κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να ακούσει αγρότες και ακτινοτρόφους σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς ο πρωτογενής τομέας του νομού δοκιμάζεται σκληρά από τα συσσωρευμένα προβλήματα, αλλά κυρίως από τις επιπτώσεις της ραγδαίας εξάπλωσης της ευλογιάς των προβάτων, που έχει προκαλέσει ένα σημαντικό πλήγμα στον κτηνοτροφικό κόσμο.
0: Σε όλη τη χώρα.
1: Βέβαια. Και στις Σέρες, βεβαίως. Mm-hmm. Και στις Σέρες. Mm-hmm. Σήμερα και αυτή την ώρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κ. Γιάννης Βρούτσης, επισκέπτεται τις Σέρες και το αυτοκινητοδρόμιο Σερών με περιήγηση εγκαταστάσεις και ενημέρωση για τη λειτουργία και τη δραστηριότητά του. Ακολουθεί συνέντευξη τύπου και αμέσως μετά επίσκεψη στο κοπηλατοδρόμιο Πεθελινού με επαφές και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις αθλητικές υποδομές της περιοχής. Να σας πω ότι αύριο αναμένεται στις Σέρες ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Mm-hmm. Την Περιφερειακή Ενότητα Σερών αναμένεται να επισκεφθούν την επόμενη εβδομάδα όμως, την 3η 8 Σεπτεμβρίου, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και την 4η 9 Σεπτεμβρίου η βουλευτής και πρώην υπουργός Μιλένα Αποστολάκη στο πλαίσιο των επισκέψεων λόγω της ΔΕΘ. Το ακριβές πρόγραμμα των επισκέψεων, οι πιθανές τροποποιήσεις αυτού των δύο κορυφαίων στελεχών αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Τώρα, στα πολιτιστικά, γιατί δεν είναι λίγες οι εκδηλώσεις και πολύ ενδιαφέρουσες, θα έλεγα, ξεκινούν στο πλαίσιο της, οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ιστορικής εμποροπανήγυρης Κοτούσας. Θα διαρκέσουν έως τις 11 Σεπτεμβρίου, που διοργανώνει ο Δήμος Ηράκλειας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοτούσας, το Κοινό Σκοτουσαίων. Mm-hmm. Να πάμε στη Βυσαλτία όπου συνεχίζονται και μάλιστα με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου τα Γερακίνια 2026. Είναι η 44η διοργάνωση του Φεστιβάλ Πολιτισμού και Παράδοσης στο Δήμο Βυσαλτίας. Ξεκίνησε με την πτώση της Γερακίνας στο Πηγάδι. Σήμερα, να πούμε, την αναπαράσταση εννοείται. Mm-hmm. Και σήμερα στις 8 η ώρα θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από τα ενήλικα τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Βυσαλτίας. Και τέλος να σας πάω στον Άγιο Μάμα Μοναστήρα Κίου, όπου σήμερα πρωτομηνιά θα πραγματοποιηθούν θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο μοναστηράκι. Στο θρησκευτικό πρόγραμμα έχουμε Μέγα Εσπερινό με Αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα, που θα τελέσει ο πατέρας Χρήστος Μίτσιος, ενώ στο πολιτιστικό πρόγραμμα Μεγάλη Συναυλία με την Κωνσταντίνα και τον Γιώργο Σαλαμπάση.
0: Όποιος θέλει μπορεί να διαλέξει πού θα πάει. Επιλέξει, έχετε αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις και όπως όλη τη Βόρεια Ελλάδα αρκετές επισκέψεις υπουργών. Καλό κουράγιο να ευχηθώ γιατί τρέχετε φαντάζομαι από πίσω για να τα προλάβατε όλα.
1: Όντως.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Επίσης.

0: Λοιπόν, οι επισκέψεις των Υπουργών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα είναι αρκετές και θα παραμείνουμε στις ΣΕΡΕΣ, θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος παρακολουθεί την επίσκεψη του Υπουργού, του κ. Βρούτσα, εκεί πέρα, ο οποίος επισκέπτει αθλητικές εγκαταστάσεις, ανακοινώνει κάποια έργα, θα μας τα πει ο Βασίλης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Γιάννη Βρούτση, στην. Το αφιδιντοδρόμιο Σερών, στην πόλη των Σερών και το αφιδιντοδρόμιο Σερών. Ουσιαστικά ο κύριος Βρούτσης ανακοίνωσε, έτσι έγινε μια επίσημη, βέβαια η πρώτη ανακοίνωση έγινε από το στόμα του ίδιου του Πρωθυπουργού.
0: Σωστά, το θυμάμαι.
1: Η χρηματοδότηση του αφιδιντοδρομίου με ένα ποσό της τάξης των 9 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με το ΦΠΑ πάει πάνω από 10 εκατομμύρια, μια πραγματικά γενναία τη χρηματοδότηση, για αναβάθμιση των υποδομών. Θα μεγαλώσει η πίστα κατά ένα χιλιόμετρο, θα αναβαθμιστούν οι υποδομές, θα γίνει πραγματικά ένα αφιπιντοδρόμιο που θα μπορεί άνετα να ανταγωνιστεί αφιπιντοδρόμια της Ευρώπης. Άλλωστε πλέον έχουμε τον ανταγωνισμό, που δεν το θεωρούν εδώ στις ανταγωνισμό με το αφιπιντοδρόμιο που έκανε η γειτονική Βουλγαρία.
0: Σωστά.
1: Αλλά με αυτή τη χρηματοδότηση και τα έργα που θα γίνουν, το αφιπιντοδρόμιο Σερών, νομίζω θα έχει τα ενία όσον αφορά το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αν και επαναλαμβάνω, Παναγιώτη και κυρίες και κύριοι, ο αθλητισμός παρακαλάνε σε μια περιοχή να έχει πολλά αυτοκινητοδρόμια. Δεν μειώνει δηλαδή την επισκεψιμότητα ούτε τους αγώνες η παρουσία ενός άλλου αυτοκινητοδρομίου.
0: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα ο κύριος Βρούτσης είπε για αυτή την χρηματοδότηση ότι είναι χρήματα που υπάρχουν, δεν ήθελα λέει να κάνουμε εξαγγελίες για κάτι που θα γίνει, τα χρήματα υπάρχουν και θα ξεκινήσει βέβαια το χρονοδιάγραμμα των εργασιών έτσι ώστε να γίνει ένα πραγματικά σύγχρονο αυτοκινητοδρόμιο που μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις, να έχει όλα τα ασφάλεια και όλα τα.
0: Χρονοδιάγραμμα έχουμε ή όχι ακόμη?
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Οκτώβριο δηλαδή είναι σε καλό ρυθμό. Δεν πάει. Ουσιαστικά τα χρήματα έχουν εξασφαλιστεί. Τα χρήματα υπάρχουν. Όλα πάνε σε καλό ρυθμό. Δηλαδή δεν θα αργήσει να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Από εκεί και πέρα είπε και η Δήμαρχος Σερών ήταν εκεί, κύριε Βαρβάρα Μητσιάγκα, ήταν ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος, ο κύριος Τουλέκας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Σερέος, ο κύριος Βασιλείου και οι βουλευτές, η κυρία από την Νέα Ραμπαζή και ο κύριος Λεονταρίδης. Να πούμε ότι όσον αφορά το αφιδιντοδρόμιο, αυτό που είπε ο κύριος Βρούτσης και όπως είπε και η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητσιάγκα, που τον υποδέχτηκε, είναι ένα αφιδιντοδρόμιο πραγματικά. Είναι μια τονωτική ένωση, Παναγιώτη, οικονομική για τον νομό Σερών και για όλη την Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Όπως είπε ο κ. Βρούτσης, εγώ έχω πάει σε πολλά έργα, έχω πάει σε πολλές πόλεις, σε πολλές αθλητικές υποδομές. Αλλά αυτό που είδα εδώ νιώθω βέβαιος, πραγματικά, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό όχι μόνο για τον νομό Σερών, όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι για τα Βαλκάνια το αυτοκινητοδρόμιο. Πραγματικά το αυτοκινητοδρόμιο, Παναγιώτη και κυρίες και κύριοι, φιλοξενεί κάθε Σαββατοκύριακο εκατοντάδες και χιλιάδες φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και να πούμε την αλήθεια ότι αυτοί είναι καλοί τουρίστες, έτσι. Και πολύ σημαντικό αυτό. Μίλησε για το πρόγραμμα Κούρος όσον αφορά το ότι πλέον γνωρίζουμε ποια είναι τα σωματεία στην Ελλάδα, πώς είναι οι αθλητές στην Ελλάδα, πώς είναι οι προπονητές στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα που είναι, όπως είπε, πρώτη φορά έχει γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, δηλαδή να υπάρχει μια επίσημη καταγραφή όλων των αθλητών, όλων των σωματείων. Είπε για τη χρηματοδότηση στα σωματεία, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Το κενό μέχρι πριν από λίγο καιρό τα σωματεία δεν έπαιρναν χρήματα. Τώρα πλέον τα σωματεία παίρνουν χρήματα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης. Επίσης, να πούμε ότι τον ρώτησα εγώ για τη Super League 2 που ξεκινάει και είπε ότι και εκεί έχουμε το κράτος να βοηθάει, την κυβέρνηση να βοηθάει, με την έννοια ότι, όπως είπε και διαφέρει αυτό και τους φίλους μας στον Παθρακικό, ότι κάθε ομάδα είπε ότι θα πάρει 250.000 ευρώ. Αν βάλουμε και τα τηλεοπτικά, που ξέρεις, τα πήρε η ΕΡΤ, που ουσιαστικά η κάθε ομάδα θα λάβει ένα ποσό της τάξης των 500.000 ευρώ φέτος, Super League 2, η οποία ξεκινάει. Και ουσιαστικά είπε για τα πολλά χρήματα που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια για αθλητικές υποδομές, για τα σωματεία, που έχει γίνει μια καταγραφή των σωματείων, για τις επιτυχίες που έχουμε. Και τώρα, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι ο κύριος Βρούτσης είναι καθοδόν για το ποπηλατοδρόμιο της Λίμνης του Πεθελινού. Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι του ποπηλατοδρομίου τον περιμένουν. Και εδώ βέβαια θα ζητήσουν, το ποπηλατοδρόμιο βρίσκεται στο Πεθελινό του Δήμου Εμμανουέλ Παπά, θα ζητήσουν και εδώ κάποιες υποδομές να γίνουν, έτσι ώστε το ποπηλατοδρόμιο, πρέπει να πούμε στους ακροατές μας, ότι ένα ποπηλατοδρόμιο το οποίο είναι σε μια περιοχή που βοηθάει πάρα πολύ. Έχουν πολλοί κοπηλάντες και Ολυμπιονίκες, ότι είναι μια περιοχή που δεν έχει αέρα.
0: Μπράβο, δηλαδή, αυτό είναι το σημαντικότερο για τους κοπηλάντες. Θυμάσαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες τι είχε γίνει που είχε αέρα, δεν είχαν κάνει.
1: Πόσο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει αέρα. Και εδώ βέβαια τώρα, όπως λένε οι άνθρωποι εδώ του Κερκινίτη, του Ναυτοαθλητικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κερκινίτη, σε τις υποδομές που μπορούν να γίνουν δεν χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Μια διαπλάτηση, που είναι εύκολη διαπλάτηση, γιατί ήδη ουσιαστικά είναι σε καλές διαστάσεις, αλλά θέλει μια διαπλάτηση. Ποιε είναι οι υποδομές που μπορούν να γίνουν πραγματικά, έτσι θα φέρουν ένα κοπηλατοδρόμιο, θα κάνουν κοπηλατοδρόμιο σύγχρονο. Έρχονται εδώ διεθνείς αγώνες, είναι πολύ σημαντικό. Ο Κυρκινίτης κάνει εξαιρετική δουλειά. Και ο κ. Στοδός Κρέτης, που είναι ο πρώην πρόεδρος, στη συνέχεια είναι πρόεδρος του κ. Γιάννης Βράμπας, ο οποίος ήταν ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Κοπηλατικής Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Ο κ. Βράμπας ήταν πρόεδρος του Κυρκινίτη, ήταν καθηγητής του ΔΕΠΑ, και με τον Θεοδόση Κρέτη, τον κ. Σουλαρή, και όλοι αυτοί ήταν που ξεκίνησαν τον Κυρκινίτη. Ποιος θα το περίμενε ότι σε μια λίμνη του Πεθελικού, εδώ στον Ομό Σερών, θα γινόταν κοπηλατοδρόμιο και μάλιστα. Έχουν και αθλητές, μάλιστα τώρα θα υπάρχει αθλητής που θα είναι στους Βαλκανικούς Αγώνες. Τι πονέθηκε τώρα ο κύριος Δρούτσης, να δείτε το κοπηλατοδρόμιο. Άλλωστε, όπως είπε ο ίδιος, η κοπηλασία μας έχει δώσει πάρα πολλές επιτυχίες. Ανέφερε τον καλό του φίλο, όπως είπε τον Πέτρο Γκαϊρατζή, ο οποίος να πούμε ότι είναι σε αιρέα την καταγωγή από την Καστανούσα Δήμο Συντικής Σερών. Και βέβαια τώρα είμαστε εκεί, βέβαια να πω ότι εκεί είναι δίπλα στο ΤΕΦΑ, η οποία ζήτησε από.
0: Δεν ξέρω κάπου. Χάσαμε κάπου τη σύνδεση εκεί που βρίσκεται ο Βασίλης.
1: Τώρα ναι.
0: Ναι.
1: Ότι ήταν εκεί η πρόεδρο του ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ, η κυρία Φωτεινιέρα Βαζή, η οποία βέβαια η πρόεδρο του ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ από τον Υπουργό να έχουν κάποια συνάντηση κάποια στιγμή, έτσι ώστε αυτό που θέλει να κάνει το ΤΕΦΑ είναι να κάνει ένα γυμναστήριο. Υπάρχει ήδη ένα γυμναστήριο που είναι στην είσοδο τη πόλη, καθώ έρχεται από Θεσσαλονίκη. Υπάρχει χώρο από πίσω. Σκέψεις των ανθρώπων του ΤΕΦΑ είναι να κάνουν ένα πιο μεγάλο γυμναστήριο, πραγματικά να είναι χώρος που οι αθλητές του ΤΕΦΑ, οι οποίοι καταλαβαίνεις τι σημαίνει

0: είναι, για το χαρτοδρόμιο Σερών, ότι πραγματικά καλό τάξιδο να είναι. Έτσι, συγχαρητήρια. Mm-hmm. Του πείτε ότι έτσι, τα χρήματα που ήρθαν είναι ένα πολύ σεβαστό ποσό, πολύ καλό ποσό. Και πιστεύω ότι το χαρτοδρόμιο θα αφήσει τη σφραγίδα του. Κάνει εξαιρετική δουλειά. Και, Παναγιώτη, έτσι, όποιος έρθει στις Σέρες, είναι καλό να το επισκεφθεί. Ξέρεις πόσος κόσμος έρχεται να κάνει. Να πάρει ένα αυτοκίνητο, να κάνει μια βόλτα ή μηχανές.
1: Έρχονται και οι ιδιώτες έτσι για να...
0: Και οι ιδιώτες πληρώνουν ένα ποσό και κάνουν ο πρώινας,
1: αυτά που δεν μπορούν να κάνουν στους δημόσιους δρόμους, γιατί και απαγορεύεται.
0: Ακριβώς. Ο πρώην υπεύθυνος, πήγαμε στο site, ο Στέφανος Κοντρονάκης, είχε έρθει μια φορά με τους φίλους του, καθηγητές πανεπιστημίου περισσότεροι, με μηχανές, δίνεις ένα ποσό. Τι μπορούσε να κάνει στο αυτοκίνητο, αν ακούμε ότι ο κ. Βούρτσης ανέβηκε και σε ένα αγοραστικό αυτοκίνητο. Έκανε τη βόλτα του, φόρεσε το κράνος, έκανε τη βόλτα του. Είναι αυτή πραγματικά είναι μια αίσθηση, η οποία δύσκολα να την περιγράψει. Είναι μια πολύ ωραία αίσθηση να τρέξει με ένα αγοραστικό αυτοκίνητο μέσα από την πίστη του αυτοκινητοδρομίου Σερών. Έκανε τη βόλτα του λοιπόν.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος τα ξέρει καλά αυτά.
0: Ο οποίος τώρα ο Μάριος Ηλιόπουλος, αυτό που ακούγεται είναι ότι θέλει να χρηματοδοτήσει να κάνει πίστα. Επίσης την είδηση του μηχανοκίνητο χρησιμού και με αυτή την ενίσχυση τώρα των 9 εκατομμύριων ευρώ, πραγματικά το κινητοδρόμιο Σερών γίνεται ένα σύγχρονο κινητοδρόμιο από τα καλύτερα της Ευρώπης, το καλύτερο των Βαλκανίων, ό,τι και να κάνουν οι Βούλγαροι. Νομίζω ότι το Σερών είναι ένα που έχει καθιερωθεί πλέον, έχει πει δηλαδή το DNA του ανθρώπου που ασχολείται με το μηχανοκίνητο.
1: Και όπως είπες και στο ξεκίνημα, δεν θέλει ανταγωνιστικό. Εγώ πιστεύω το ένα θα συμπληρώνει το άλλο. Έτσι λειτουργεί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Δηλαδή όσο περισσότερα είναι κοντά, τόσο πιο εύκολο για να κάνουν αγώνες. Έτσι. Δεν θα έχουν τεράστιες αποστάσεις.
0: Είναι ενθουσιασμένοι όλοι οι οδηγοί που έρχονται εδώ. Μην ξεχνάμε ότι και να θέλει κάποιος να έρθει και με το αεροπλάνο που λέμε, είναι πολύ κοντά το ελευθερικό αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά. Σωστά. Ναι,
0: έχει υποδομές. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, έχω φτάσει στο ποδηλατοδρόμιο.
1: Λοιπόν, και εγώ πρέπει να σα αφήσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αύριο θα μας πεις για το Πανσεραϊκό Ατρόμητος που είναι αύριο.
0: 8 η ώρα Πανσεραϊκό Ατρόμητος.
1: Αύριο θα μας πεις, 8 η ώρα. Ο κακός δαίμονας πέρυσι σας κατέστρεψε ο Ατρόμητος. Πέρυσι να δούμε τι θα γίνει τώρα στο κύπελλο. Σας ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για αυτή την επικοινωνία και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά στα έργα για το σημαντικό αυτό αυτοκινητοδρόμιο των Σερών. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, λέγαμε πριν με τους ανταποκριτές μας για τις επισκέψεις υπουργών και υφυπουργών σε όλη την περιφέρεια, σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είναι η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, καλαμένουμε όλοι και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Χθες στην Κομωτινή ήταν ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος μίλησε στην Βασιλική Μαχαίρα για τις συναντήσεις που είχε με αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και μέτρα στήριξης του πρωτογενής τομέα από την κυβέρνηση. Τα προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολλά. Ουσιαστικά το ζωικό κεφάλαιο έχει δεχτεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, όπως και οι αποζημιώσεις στους αγρότες μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που καθυστερούσαν. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδριανός.
1: Από χθες το πρωί είμαι στη Ροδόπη, είμαι στην Κομωτινή. Στο πλαίσιο, όπως είπατε και εσείς, των επισκέψεων των κυβερνητικών στελεχών στη Θράκη και στη Μακεδονία και βεβαίως μαζί με τον πολύ καλό συνάδελφο τον Ευρυπίδη τον Στυλιανίδη, με την πρόεδρο της ΔΕΠ την κυρία Ελευθεριάδου, με στελέχη. Ήμουν εδώ και είμαι ακόμα, δεν έχω φύγει, τι θα μεταβώ στην Καστοριά σε συνέχεια των επισκέψεων αυτών που προείπατε. Είχαμε πραγματικά ουσιαστικό διάλογο και πολύ χρήσιμες συναντήσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που συνομιλώ με αγρότες, κτηνοτρόφους, καπνοπαραγωγούς, μελισσοκόμους εδώ στη Ροδόπη και είναι πραγματικά πολύ θετικό το αποτύπωμα και της χθεσινής επίσκεψης. Άκουσα προβλήματα που θέλουν ακόμα δεν έχουν λυθεί. Έδωσα απαντήσεις σε ερωτήματα. Είδα όμως ένα καλό κλίμα, καμία σχέση με προηγούμενες έτσι, συνθήκες μετά τις καλές πληρωμές αλλά και την πλέον κατανόηση ότι έχουν δει σημαντικά βήματα από αυτή την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως με εντολή του Πρωθυπουργού σε αυτό το πλαίσιο να λύνουμε προβλήματα, να έχουμε κάνει μεταρρυθμίσεις, να έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στήριξης στους παραγωγούς μας. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες, οι γεωπολιτικές, το βλέπουμε δηλαδή κάθε μέρα με τα καύσιμα λόγω του πολέμου. Τη μία έχουμε μια
2: το κόστος παραγωγής το λεγόμενο.
1: Μικρή πτώση των διεθνών τιμών. Ήδη πάλι το πετρέλαιο, όπως παρακολουθείτε κι εσείς, λόγω της νέας εμπλοκής και της συνέχισης της σύραξης, φτάνει τα 90-91 ευρώ το βαρέλι, ενώ για τις διεθνείς τιμές, το Brent, που έχει επιπτώσεις βεβαίως στα καύσιμα και στο κόστος παραγωγής. Και γι' αυτό βλέπετε η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει 10 λεπτά και το σοντεύρει επιδότηση στο πετρέλαιο και βεβαίως να θυμίζω και που συνεχίζεται η έκπτωση για την αγορά λιπασμάτων. Την είχαμε παρατείνει και για τον Αύγουστο που τελείωσε χθες, δηλαδή όσοι αγόρασαν λιπάσματα μέχρι χθες σε δεύτερη πληρωμή γιατί μία πληρωμή πάνω από 33 εκατομμύρια έγινε επιστροφές δηλαδή σε παραγωγούς μας για το κόστος δηλαδή παραγωγής λόγω των λιπασμάτων και της αύξησης λόγω του πολέμου και βεβαίως και άλλα μέτρα, είτε είναι το πρόγραμμα Αγία που συζήτησα μαζί τους, μιλάω για το αγροτικό ρεύμα που βλέπουν στις γεωκρίσεις να τηρείται η τιμή των 8,5 λεπτών κιλοβατόρα όπως είχαμε δεσμευτεί και η στήριξη δεν σταματάει εδώ γιατί έχουμε τους κτηνοτρόφους μας με την ευλογιά που έχουν πληγεί και εδώ ιδιαίτερα στο νομό Ροδόπης, όμως πράγματι η συνάντηση, δηλαδή από τη συνάντηση και τις συνομιλίες υπάρχει ικανοποίηση στο κομμάτι της στήριξης των αποζημιώσεων, της απώλειας του εισοδήματος. Βεβαίως η αγωνία τους και η αγωνία
2: της. Η επανασύσταση είναι το θέμα, κύριε Υπουργέ.
1: Είναι η επόμενη μέρα, εκεί θα πήγε ένα κύριε Μαχαίρα, η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου και για μας είναι γιατί βλέπουμε την στήριξη του πρωτογενού τομέα και της κτηνοτροπίας ως εθνική υπόθεση, γιατί θέλουμε να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι στην περιφέρεια. Και υπάρχουν και τεράστιες δυνατότητες και για την κτηνοτροφία, γιατί επισκέφθηκα και τυροκομείο του κυρίου Κίδη. Πραγματικά είδα την μεγάλη, πλέον διαπίστωσα τη μεγάλη ζήτηση προϊόντων τυροκομικών και ιδιαίτερα της φέτας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε στη στήριξη για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να είναι καθαρή η περιοχή, να μην υπάρχει...
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι. Γιατί τώρα πώς θα γίνει καθαρή...
1: Ναι. Ναι, γιατί δεν μας επιτρέπει και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός να προχωρήσουμε.
0: Πήγαμε λίγο ανάποδα σήμερα, καθώς έπρεπε να βγάλουμε ζωντανά τον Βασίλη Αναστασιάδη. Ήταν αρκετές επισκέψεις υπουργών και υφυπουργών στην περιοχή. Πήγαμε στα αθλητικά, στην επίσκεψη του κυρίου Βρούτση στις Σέρες, στο αυτοκινητοδρόμιο, και τώρα θα πάει και στο κοπηλατοδρόμιο. Μετά πήγαμε στα αγροτικά, ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλη την χώρα. Ακούσαμε τον κύριο Ανδριανό, και τώρα θα επιστρέψουμε πάλι στα αθλητικά. Για το λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει, να πούμε ότι χθες είχαμε τον Παναθηναϊκό να κερδίζει με 0-2 μέσα στη Λιβαδιά, το Λεβαδιακό, στο πρώτο παιχνίδι που έδωσε, καθώς το πρώτο απέναντι στην Κηφισιά είχε αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των Πρασίνων. Ένα αυτογκόλ στο τρίτο λεπτό και ένα γκόλ στο 15 λεπτά μέχρι το τέλος έδωσε την νίκη στην ομάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος πήρε τους πρώτους 3 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Χωρίς βαθμό παραμένει ο Λεβαδιακός μετά από 2 αγωνιστικές και εκκρεμεί το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό, αυτό το οποίο ήταν να γίνει την πρώτη αγωνιστική και αναβλήθηκε, η ημερομηνία δεν έχει οριστεί ακόμη. Από εκεί και πέρα έχουμε παιχνίδι κυπέλου σήμερα, Βόλος Καλαμάτα στις 6. Το κυρίως πρόγραμμα είναι αύριο, όπου παίζουν και οι δύο ομάδες περιοχής, το μεγάλο παιχνίδι του Νέστου με την ΑΕΚ. Στις 5 η ώρα στην Χρυσούπολη, θα πούμε αύριο αναλυτικά, και στις 8 η ώρα ο Πανσεραϊκός θα παίξει με τον Ατρόμητο. Ελπίζω να έχουμε τον Βασιλιά Αναστασιάδη να τα πούμε για αυτό το παιχνίδι. Ο Ατρόμητος που πέρυσι θα λέγαμε κατέστρεψε τον Πανσεραϊκό με τις 2 νίκες που έκανε στα play-out μέσα έξω, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί και να σωθεί ο Αστέρας Τρίπολης. Από εκεί και πέρα το ξεκίνημα της Super League 2 θα γίνει το Σάββατο στις 4 η ώρα. Χρονικά πρώτο θα είναι το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Πύργο, όπως και το ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β. 4 η ώρα στο ΔΑΚ λοιπόν Πανθρακικός Πύργος και 4 η ώρα ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β. Την Κυριακή θα έχουμε ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσα στις 4 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος την ίδια ώρα. Στις 6 η ώρα Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β. Και υπάρχουν και παιχνίδια στις 7 του μηνός. Δευτέρα με Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 4. Μαρκό Πανσαραϊκός την ίδια ώρα. Και Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Super League 2. Αυτά λοιπόν, από εκεί και πέρα μένει ο Ιωαννίδης ως γενικός αρχηγός που ήταν πέρυσι στην ομάδα, ειδικός σύμβουλος φέτος. Ξέβαιος ανακοίνωση ο Νέστος που επιβεβαιώνει ότι υπήρξε πρόθεση για να αποχωρήσει από την ομάδα ο παράγων που μέχρι πριν από δύο χρόνια ήταν στον ΠΑΟ Χριστόνης, αλλά τελικά θα συνεχίσει στην ομάδα του νομού Καβάλας, παραμένει ως σύμβουλος αυτή. Από εκεί και πέρα, στον Πανθρακικό, σε ένα φιλικό παιχνίδι που έδωσε η ΚΑΠΑ19 με τον Άρδακα Στανέων, βραβεύτηκε η ομάδα μέσω του Προέδρου, του Βάμπη Σακάρη, από τον Άρδακα Στανέων για την άνοδο στην Super League 2. Η βράβευση έγινε από τον Πρόεδρο της ομάδας του Εύρου, τον κύριο Στράτο Πεχλιβανίδη. Να πούμε βέβαια από εκεί και πέρα ότι είχαμε και την κλήρωση για το πρωτάθλημα της Καβάλας. Η Κεραμωτή δήλωσε συμμετοχή, αλλά δεν ξέρουμε αν θα κατέβει. Ως τώρα τα δεδομένα λένε ότι δεν θα κατέβει, θα είναι απόλυτη αυτή για την πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας. όπου θα διεξαχθεί με 12 ομάδες και αν είναι και ρεμωτή 13, και από εκεί και πέρα έγινε και η κλήρωση για την πρώτη φάση του κυπέλου. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, να πούμε ότι μεγάλη φαβορή με τις μεταγραφές που έχει κάνει είναι ο Άρης Πηγών, ο οποίος παίζει εκτός έδρας με τη Νέα Καρβάλη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά τις επόμενες μέρες, όπως και για το φιλικό το οποίο θα γίνει την Παρασκευή μεταξύ του ΑΟ Καβάλας και του Ορφέα Ελευθερούπολης, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι άλλο. Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, στην περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ. Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, λίγο μετά τις 12. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Στο εδόλιο κάθονται σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη. Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε περιοχές της Τρίπολης. Άμεσες αυτοψίες και βίκαιες αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, θέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν

0: Το διαχρονικό ρόλο ενός από τα σημαντικότερα γεγονότα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγει τις πύλες της από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου και επιχειρεί να σηματοδοτήσει ταυτόχρονα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Η φετινή διοργάνωση σχεδιάστηκε ως ένας σύγχρονος κόμβος αυτοκινηματικότητας, οικονομίας, καινοτομίας, τεχνολογίας και πολιτισμού, με στόχο να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις, επενδυτές, θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό. Παράλληλα, η ενισχυμένη εμπορική διάσταση της έκθεσης συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δηλώσεων και δράσεων. Κεντρικό ρόλο στη φετινή ΔΕΘ και μεγάλη τιμή για την διοργάνωση είναι η χώρα της Ιαπωνίας, η οποία συμμετοχή εδράζεται πάνω σε αυτό που, όπως ανέφερε μιλώντας στην έναρξη αυτής της συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, ο κ. Χρήστος Τεντεμεΐδης, αν υπάρχει μια χώρα που εκφράζει καλύτερα την ύπαρξη της παράδοσης και της καινοτομίας, αυτή είναι η Ιαπωνία. Ο κ. Τεντεμεΐδης ανέφερε ακόμη ότι ο συνδυάζοντας αυτό, την κεντρική φιλοσοφία της φετινής διοργάνωσης, που τιμάται 100 χρόνια από την ίδρυσή της ΔΕΘ, αλλά έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η επισήμανση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘ, τον κύριο Ανδρέα Μαυρομάτη, ο οποίος στάθηκε στην Ιαπωνία. Βεβαίως, επισήμανση θα είναι πάνω από 1.000 εκθέτες φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το ιαπωνικό περιβάλλον στο περίπτερο 13 σε ένα χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων. Ο πρέσβης της Ιαπωνίας, μιλώντας αυτές τα ελληνικά, κάτι που ψάχνει πολύ εδώ το κοινό Βίκυ, αναφέρθηκε σε αυτή τη φιλοσοφία που εδράζεται στο πνεύμα του Τακόμι. Το Τακόμι μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία μαεστρία, όμως η έννοια του είναι βαθύτερη. Εκφράζει με τη δίωξη της αριστείας μέσα από τη σοφία, την κινητήρια δύναμη, αλλά και την συνέστηση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεις διαρκώς και να δημιουργείς αξία για τους άλλους γύρω σου. Ό,τι παρουσιαστεί από την πλευρά της Ιαπωνίας σε αυτή την έκθεση είναι σημαντικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκθέτες από το χώρο της βιομηχανίας και όχι μόνο, και ο Οργανισμός Τουρισμού της Ιαπωνίας θα δώσει το παρόν. Σε αυτή τη διοργάνωση εδράζονται σε αυτό το πνεύμα, στο πνεύμα Τακόμι. Και να κλείσω λέγοντας, σε ό,τι αφορά κάποια φυσικά θέματα για όλους όσοι θέλουν να επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις 5 λοιπόν μέχρι και τις 13, τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, καθημερινές από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Να πούμε ότι για τα εισιτήρια θα φτάνουν στα 12 ευρώ αν κάποιος απευθυνθεί στο ταμείο. Αν προχωρήσει σε προαγορά μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, αν το κάνει μετά τις 4 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά είναι στα 9 ευρώ. Υπάρχουν πακέτα των 25 ευρώ για τις οικογένειες και ένα ενιαίο που αφορά σε όλες τις μέρες της διοργάνωσης στα 50 ευρώ. Συνεχίζεται αυτή την ώρα δική συνέντευξη τύπου. Πάντως τα βασικά στοιχεία όπως παρουσιάστηκαν ήταν αυτά στα οποία αναφερθήκαμε. Το ενδιαφέρον βέβαια επικεντρώνεται, όπως είπα και νωρίτερα, στη συμμετοχή της Ιαπωνίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Τώρα πληρότητα 100% έχουν τα ξενοδοχεία τα δύο Σαββατοκύριακα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Κώστα Τορνιβούκα. Ο ίδιος επισήμανε ότι φέτος υπάρχει αυξημένη κίνηση και στη διάρκεια της εβδομάδας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ας τον ακούσουμε.
2: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα το πρώτο Σαββατοκύριακο εδώ και μήνες. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο και αυτό αυτή τη στιγμή είναι και αυτό, η πληρότητα νομίζω ότι είναι στο 100% περίπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον δωμάτια και για τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης. Το καλό είναι ότι και στο ενδιάμεσο φέτος έχει μια κίνηση η οποία είναι σε σχέση με τις άλλες χρονιές σχετικά αυξημένη. Όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από το εξωτερικό φυσικά, από τα Βαλκάνια και από τις χώρες της Ευρώπης. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνδυάζει και το δεύτερο Σαββατοκύριακο που είναι το ενδιαφέρον για την έκθεση, αλλά και αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν θεωρώ ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων του δεύτερου Σαββατοκύριακου είναι για τη συναυλία, αλλά το συνδυάζουν φυσικά οι άνθρωποι όλοι αυτοί που θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο εδώ, έχουν την ευκαιρία να δουν και τη συναυλία.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να πάμε, καθώς στο εδόλιο κάθονται σήμερα 22 κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα ακούσουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα Διονύση Μουζάκη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από την Κρήτη, όπου κατοικούν, μίσθωναν βοσκοτόπια σε διάφορα νησιά, με ψευδή όμως στοιχεία. Τώρα, την ενοχή των 22 φυσικά ζήτησε ο εισαγγελέας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς να πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ας την ακούσουμε.
3: Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη και υποβολή ψευδούς βεβαίωσης. Η υπόθεση αυτή έφτασε στην δικαιοσύνη μετά από ανώνυμη καταγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχικώς η έρευνα έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ακολούθως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 22 οι κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν βοσκοτόπια, είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωτές, σε περιοχές πολύ μακριά από την περιοχή όπου κατοικούσαν. Στην Κάσο, στην Άνδρο, στην Ίσυρο, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα και στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Πριν από λίγο είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα του κυρίου Διονύση Μουζάκη, ο οποίος ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, γιατί, όπως είπε, από κανένα στοιχείο στην δικογραφία δεν προέκυψε είτε ότι οι 22 κατηγορούμενοι ήταν ιδιοκτήτες, είτε ότι καλλιεργούσαν και κρατούσαν τους βοσκότοπους, τους οποίους δήλωναν σε καλή γεωργική κατάσταση. Αναλόγως της πορείας των αγορεύσεων των δικηγόρων της υπόθεσης, αναμένουμε την έκδοση της ετοιμιγορίας από το Τριμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας, είτε σήμερα είτε σε μία επόμενη δικάσιμη.
1: Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε Παλάντιο, Μάκρη και Θάνα. Άμεσες αυτοψίες αλλά και δικές αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος Τρίπολης. Το χαλάζι, να πούμε, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, πλήττοντας κυρίως κυπευτικά, αχλάδια αλλά και άλλα προϊόντα. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Όπως αναφέρει ο Δήμος Τρίπολης, σε αρκετές περιπτώσεις οι ζημιές αφορούν καλλιέργειες που είναι ήδη στο τελικό στάδιο της συγκομιδής. Οι παραγωγοί έχουν πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της καλλιεργητικής περίοδου και έχουν επενδύσει σημαντικά σε καλλιέργειες που τώρα κινδυνεύουν να χαθούν λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου. Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Τρίπολης, Γιάννης Ασιούρας, γνωστοποίησε ότι άμεσα θα γίνουν οι πρώτες αυτοψίες στα πληγέντα αγροτεμάχια, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής και της εκτίμησης των ζημιών. Ήδη από χθες Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ο προϊστάμενος και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν τις αυτοψίες σε χωράφια των κοινοτήτων αυτών. Ο Δήμος της Τρίπολης ζητά να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσει και η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Οι παραγωγοί δεν έχουν την πολυτέλεια της αναμονής. Έχουν ήδη επομιστεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της καλλιέργειας, έχοντας πραγματοποιήσει τα απαραίτητα έξοδα για καλλιέργειες που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται πλέον λίγο πριν τη συγκομιδή. Η καταστροφή της παραγωγής σε αυτό το στάδιο δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό οικονομικό πλήγμα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μέτρα της κυβέρνησης αντιπαρέβαλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχε χθες με αγρότες και κτηνοτρόφους της Ροδόπης για τη συνάντηση αυτή. Θα μας ενημερώσει η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
5: Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Έτσι ακριβώς, ο κύριος Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βρέθηκε στην Κομωτινή, συναντήθηκε στο πλαίσιο έτσι των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων εν ώψη της ΔΕΘ σε Μακεδονία και Θράκη. Συναντήθηκε λοιπόν με αγρότες, με κτηνοτρόφους και με μελισσοκόμους. Και βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος φυσικά απορρόφησε η συνάντηση και η κουβέντα με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως, πέρα από το θέμα των αποζημιώσεων, έχει να κάνει και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Από τη στιγμή όμως που παραμένει ενεργή η πληγή της Ευλογιάς με νέα κρούσματα και στην δική μας περιοχή αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αυτό μετατίθεται 6 μήνες συνεχώς προσεχώς στο μέλλον. Περνάει λοιπόν πάρα πολύς χρόνος χωρίς να αξιοποιείται το θέμα αυτό. Βέβαια, ο κύριος Αδριανός είπε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό είναι θέμα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια είπε ότι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να είναι κοντά και στο κομμάτι των αποζημιώσεων και στο κομμάτι της ενίσχυσης της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το κόστος παραγωγής, αλλά και στους κτηνοτρόφους με τις αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές. Επίσης, τέθηκε ένα άλλο θέμα της λειτουργίας των αγροτικών σχολείων. Γιατί για αγρότες και κτηνοτρόφους τα προγράμματα που παρακολουθούν είναι περίπου 150 ωρών. Ζητείται λοιπόν από τους αγρότες, αυτό ζητείται και από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, να καθιερωθούν τα αγροτικά σχολεία, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο κύριος Αδριανός, που θα μεταφέρει στον Υπουργό. Να πω επίσης ότι επισκέφθηκε και δύο μονάδες, τα τυροκομικά Δουκίδη, αλλά και τα οικοκυστήρια Κουρούδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κύριος Αδριανός. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες συνελήφθη ένας 60χρονος στην Μεσίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε νέες πυρκαγιές, ενώ είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη σύλληψή του, για ανάλογες φυσικά περιπτώσεις. Οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές και ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
6: Εκ νέου πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας Βίκη ένας 60χρονος άνδρας από την περιοχή της Μεσίνης, ο οποίος πλέον κατηγορείται για εμπρισμούς κατά εξακολούθηση και κατά συρροή στην ευρύτερη περιοχή. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο ίδιος είχε συλληφθεί αρχικώς την περασμένη Πέμπτη, στις 27 Αυγούστου, στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας για δύο πυρκαγιές που είχαν προκληθεί σε οικοπαιδικό χώρο κοντά στην οικία του, στην περιοχή της Μεσίνης, στις 26 και στις 27 Αυγούστου. Τότε, στα πλαίσια της αυτόχωρης διαδικασίας, είχε αφαιθεί ελεύθερος και είχε οριστεί τακτική δικάσιμος για την προσεχή Παρασκευή. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι του και την περασμένη Κυριακή ξέσπασαν δύο ακόμα πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης, μία σε οικοπαιδικό χώρο, σε ξηρά χόρτα από γυμνή φλόγα, αλλά και μία σε Καλαμιώνα, στην περιοχή της Μπούκας, στη Μεσίνη, και από βιντεοπτικό υλικό που περισυνέλεξαν τα στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο το οποίο είχε συλληφθεί πριν από λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Χθες τον κάλεσαν στα γραφεία τους για να τους δώσει εξηγήσεις. Ο ίδιος έδειξε και μια έκπληξη γιατί τον ξανακαλούν. Όταν του έδειξαν το βιντεοπτικό υλικό, στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα, ο ίδιος αρνήθηκε. Όπως είχε αρνηθεί και την πρώτη φορά την ανάμειξή του, ωστόσο έχει συλληφθεί και πλέον αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Σήμερα, λίγο πριν τις 11, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου άκουσε το κατηγορητήριο από την εισαγγελέα, βρέθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή. Ο ίδιος φαίνεται ότι εμένει στις κατηγορίες περί αθωότητάς του. Σύμφωνα τώρα με το κοινωνικό του περιβάλλον, φαίνεται ότι ο ίδιος έχει περάσει ένα θέμα υγείας και έχει αλλάξει άρδινη συμπεριφορά του, όπως μας είπαν, τα τελευταία δύο χρόνια. Κανείς μπορεί να καταλάβει. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει στο παρελθόν, δεν είχε απασχολήσει ουδέποτε τις αρχές. Πρόκειται για μια υπόθεση να πούμε μόνο ο Βίκη ότι και δύο όλες αυτές τις μέρες που έβαλε τις πυρκαγιές η Μεσσηνία βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε αντιλαμβάνεσαι εντωμεταξύ οι περιοχές που έβαλε και φωτιά ήταν δίπλα, υπήρχαν διάσπαρες σπίτια και οικίες. Αντιλαμβάνεσαι τον κίνδυνο που μπορούσε να αποκριθεί από αυτές τις πυρκαγιές. Αναμένουμε την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση την Παρασκευή, όταν και θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς εκεί, στα δικαστήρια, οδηγήθηκε σήμερα ένας 24χρονος, ο οποίος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το σπόρο αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι. Στο αυτόχρονο μονομελές πνευματικό παραπέμφθηκε ο νεαρός από την Ουγγαρία, ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς συνελήφθη από την τροχιά όταν διαπιστώθηκε από βίντεο ότι έκανε επικίνδυνους ολιγμούς κατά τη διάρκεια της πορείας αγωνιστικών αυτοκινήτων στο πλακώστρο της παραλίας, για εκεί είχαν πάρει άδεια προκειμένου να σταθμεύσουν και να κάνουν μια έκθεση αυτοκινήτων στο πλαίσιο μιας δράσης που ξεκινάει από την Ουγγαρία και περνάει από βαλκανικές χώρες και καταλήγει στην Ελλάδα. Ήταν απερισκεψία, ζητώ συγγνώμη, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο νεαρός, ενώ εξετάζεται και άλλο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει για άλλο αυτοκίνητο το οποίο κινείται με ταχύτητα μέσα στον πλακώστρο της παραλίας. Θα δούμε τι θα κάνει γι' αυτό η τροχιά.
1: Ναι, όντως είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το κύκλο του διαδικτύου μέσα στην παραλιακή που έτρεχε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, Κώστα. Καθώς 4 ανήλικοι συνελήφθησαν, οι οποίοι επιτέθηκαν και λίστεψαν έναν 79χρονο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
7: Και αποπειράθηκαν να λίστεψουν έναν 42χρονο. Αυτό έγινε χθες. Πρόκειται για 2 17χρονους, έναν 15χρονο και έναν 14χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν έστω από καταγγελίες. Με την απειλή βίας, ένα 42χρονο προσπάθησε να το αποσπάσουν χρήματα και το δεν τα κατάφεραν. Όμως βρήκαν στη συνέχεια, όλα αυτά έγιναν στο κέντρο, μεταξύ δηλαδή Μεγάλου Αλεξάνδρου και Εγνατίας, και στο τέλος, έναν 79χρονο με χρήση βίας του απέσπισαν το τσαντάκι και 750 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα, από τα χτυπήματα έπεσε ο ηλικιωμένος και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ένας εκ των τεσσάρων είχε αποδράσει από το κατάστημα κράτησης νέων στην Κασαβέτια. Οι υπόλοιποι και για τους 4 ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία κατά συναυλουργία, απόπειρας ληστείας κατά συναυλουργία και επιπλέον γι' αυτόν για απόβαδραση κρατουμένου τους παρέπεψε ο εισαγγελέας στον ανακριτή να απολογηθούν και πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκ νέου στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας οδηγήθηκε σήμερα ο εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά την καταγγελία 18χρονης, πρώην, 18χρονης σήμερα φυσικά, πρώην μαθήτριάς του, για όσα σύμφωνα με την ίδια συνέβησαν κατά την περίοδο που ήταν ανήλικη. Από την ΕΡΤ Πάτρας ο Μιχάλης Βασιλάκης τώρα θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε και η απολογία του καθηγητή και στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του καθηγητής. Παράλληλα όμως, μετά τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και πιο συγκεκριμένα παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με την καταγγέλουσα και απαγόρευση μαθημάτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Υπενθυμίζουμε, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, πως η καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία πριν από λίγο καιρό από την 18χρονη σήμερα, η οποία υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται ότι εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και το γεγονός ότι της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις. Και κατά την σύλληψή του, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που είχαμε γίνει γνώστες, ο καθηγητής είχε παραδεχθεί ότι είχε σχέση με την κοπέλα όταν εκείνη ήταν ακόμα ανήλικη, αλλά για άλλους λόγους υποστήριξε ότι την αγαπούσε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών επισκέπτεται σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
9: Βίκη, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η περιοδία, η μήνυ περιοδία που είχε ο υπουργός Αθλητισμού στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Είχε πρώτο σταθμό το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Και δεύτερο σταθμό είχε το κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης του Πεθελινού, το οποίο το επισκέφθηκε πριν από λίγο και αναχωρεί τώρα για τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι όσον αφορά το αυτοκινητοδρόμιο, η παρουσία του εκεί συνδυάστηκε με την ανακοίνωση από πλευράς κυβέρνησης. Βέβαια, είχε προηγηθεί και η δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από αρκετές μέρες ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ουσιαστικά χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με το ΦΠΑ η χρηματοδότηση πάει πάνω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, για να γίνει και επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο, αλλά να γίνουν και απαραίτητες υποδομές που απαιτούνται, αναβάθμιση των υποδομών, αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε το αυτοκινητοδρόμιο Σερών να παραμείνει ουσιαστικά το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο των Βαλκανίων. Βέβαια, να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό στη Βουλγαρία έχει δημιουργηθεί ένα αυτοκινητοδρόμιο. Εδώ το Σερών δεν έχει να ζηλέψει κάτι και με τη χρηματοδότηση αυτό καταλαβαίνετε ότι σχηροποιείται ακόμα τον περισσότερο στον χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο κύριος Βρούτσης ουσιαστικά ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα, αυτή τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, και η Δήμαρχος Ερών, κ. Βαρβάρα Μητλιάγκα, είπε το χρονοδιάγραμμα. Τα χρήματα δηλαδή είναι εξασφαλισμένα. Οι εργασίες θα γίνουν σύντομα και ουσιαστικά θα είναι ένα αυτοκινητοδρόμιο το οποίο θα συνεχίσει να είναι πυλώνας ανάπτυξης στο νομό Σερών, γιατί προσελκύει κάθε Σαββατοκύριακο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έρχονται να δουν αγώνα. Κάθε Σαββατοκύριακο έχει αγώνες. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, όταν έφτασε στο αυτοκινητοδρόμιο και έκανε βόλτα στην πίστα με ένα αυτοκίνητο έτσι, αγωνιστικό, είπε ότι αυτό που ένιωσε, αν και έχει επισκεφθεί πάρα πολλούς χώρους αθλητικούς που δημιουργούνται τώρα ή έχουν ολοκληρωθεί, ότι η πρώτη φορά ένιωσε δέος πραγματικά για αυτό που είδε και το αυτοκινητοδρόμιο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη. Ναι. Βέβαια, ο κύριος Βρούτσης είπε γενικά ότι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκτελούνται 768 έργα, έχουν δοθεί αρκετά χρήματα για τα έργα που γίνονται στις αθλητικές υποδομές. Και εδώ, να σου πω, στο καπαλαιοδρόμιο της Λίμνης του Πετσελινού, μπήκε σε μια βάρκα, έτσι είδε την συναντήθηκε με τους ανθρώπους του Κερκινίτη, μίλησε και την κοπηλαθία, η οποία μας έχει δώσει τώρα σε πολλές χαρές. Και βέβαια, οι άνθρωποι εδώ του Κερκινίτη του έδωσαν κάποιες προτάσεις που έχουν και κάποιες ουσιαστικά, θα λέγαμε, κάποια συστήματα που μπορεί το Υπουργείο να τα φτιάξει, να βρεθεί μια χρηματοδότηση δηλαδή, όσον αφορά τη διαπλάτηση και πολλά άλλα, έτσι ώστε το κοπηλατοδρόμιο να φιλεξενεί διεθνείς αγώνες.
1: Βίκυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Στο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών βρίσκεται η δημοπράτηση του έργου του Δήμου Κοζάνης για την υλοποίηση του πολυλειτουργικού συγκροτήματος της ζώνης ενεργού πολεοδομίας. Το μεγάλο αυτό έργο με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δήλωσε ο Δήμαρχος, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα εμβληματικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο για το Δήμο Κοζάνης, με τον προϋπολογισμό του να φτάνει τα 110.608.000 ευρώ. Αφορά ένα πλήθος κατασκευαστικών δράσεων, όπως είναι η θεμελίωση νέων σχολικών κτηρίων, η δημιουργία καινούριων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και η ίδρυση του Κέντρου Διάδοσης και Τεχνολογίας. Το σπουδαίο αυτό έργο, όπως το χαρακτηρίζει ο Δήμος Κοζάνης, συνδέεται τόσο με τη δημιουργία νέων υποδομών, όσο και με την αναβάθμιση υφιστάμενων, με αντικείμενο τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς αλλά και λειτουργικούς σκοπούς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το συνολικό έργο, να πω ότι περιλαμβάνει τα υποέργα, κατασκευή του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας, το οποίο βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού θα είναι χώρος υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας και σκοπό θα έχει την φιλοξενία διαδραστικών εκθεμάτων επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχολικούς χώρους και συγκεκριμένα κλειστά γυμναστήρια στο 6ο Γυμνάσιο, στο 3ο Λύκειο, στο 4ο και 8ο Γυμνάσιο και ένα συγκρότημα κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής στην περιοχή της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, καθώς και την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων και ειδικότερα συγκρότημα επαγγελματικών λυκείων, ειδικών νηπιαγωγείων και δημοτικό, δύο νηπιαγωγεία, το 14ο και το 9ο και καλλιτεχνικό γυμνάσιο και λύκειο. Ο σχεδιασμός όλων των κτηρίων θα συμμορφώνεται με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και το σύνολο των εγκαταστάσεων θα ενσωματώνουν τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το μεγάλο αυτό έργο σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα του Δήμου Κοζάνης γίνεται πλέον πραγματικότητα, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη εκπαιδευτικών και αθλητικών αναγκών, ενισχύοντας παράλληλα και τις δομές και υποδομές της περιοχής. Επιπλέον, πολύ θετικό γεγονός χαρακτηρίζει ότι εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας προγραμματίζονται να ανοίξουν στην Κοζάνη λόγω των πολλών κατασκευαστικών έργων που προβλέπει το έργο, λειτουργώντας ως ένα ανάχωμα στην ανεργία. Επόμενο βήμα, η ανάδειξη του αναδόχου και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για να ξεκινήσουν οι πολυπόθητες, όπως τις χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος, εργασίες για την κατασκευή των σημαντικών αυτών υποδομών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Διατηρείται η εκπαιδευτική δυναμικότητα τριών σχολικών μονάδων της Σάμμου, σύμφωνα με την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με το Δημοτικό Συμβούλιο της Ανατολικής Σάμμου, ωστόσο να εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς των υπόλοιπων σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη Σάμμο, καθώς μαζί μας είναι ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για το νηπιαγωγείο Πυθαγορείου που έχει συνολικά 22 μαθητές, το Δημοτικό Κοκαρίου, το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα. Αυτά παραμένουν ως έχουν. Ωστόσο, όπως είπες εσύ, να πω ότι την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία τους των τριών σχολικών μονάδων της Σάμμου, γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμμου Χριστόδουλος Στεφανάδης, μετά από επαφές που είχε και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και την ηγεσία του Υπουργείου. Ωστόσο, αργά το απόγευμα, μετά την γνωστοποίηση, έγινε το συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς σχολικών μονάδων που αφορούν βεβαίως και άλλα σχολεία. Και είπε λοιπόν ότι η μείωση των λειτουργικών θέσεων εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία Κοκαρίου, Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Σάμμου, καθώς και νηπιαγωγείου Μυτιλινιών και Πυθαγορείου, θα πρέπει, είναι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, οι οποίες δεν θα πρέπει να υποστούν κανένα σχολικό υποβιβασμό, γιατί και να μην γίνει καμία μετακίνηση εκπαιδευτικών και χωρίς συγχώνευση τμήματων. Και τούτο γιατί ακόμα υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή η νησιωτικότητα και το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο του νησιού, αλλά και οι σημαντικές επιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται από το μεγάλο σεισμό του 2020. Όπως επισημαίνεται, οι συνέπειες του σεισμού δεν περιορίζονται μόνο στο κτηριακό επίπεδο, αλλά έχουν επηρεάσει συνολικά και την σχολική ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό θα συνεχιστεί και αν σε περίπτωση επιχείρησουν κάποιοι να προχωρήσουν και σε άλλες υποβαθμίσεις. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά έχουμε τις υποβαθμίσεις αρχικά, μετά τα παιδιά επιστρέφουν και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να ξανακάνεις αναβάθμιση. Αυτό θέλουν να προλάβουν και γι' αυτό λοιπόν έβγαλαν και αυτές τις ανακοινώσεις. Δεν χρειάζεται να γίνει υποβάθμιση, γιατί η Σάμος έχει υποστεί πάρα πολλά τα πάνδυνα από το σεισμό του 2020. Εδώ επιμένουν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν σήμερα οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και γέλια, αλλά και κλάματα. Μην ξεχνάμε τον αποχωρισμό, ιδιαίτερα για τα πρωτάκια. Στο πρώτο κουδούνι, στους 27 παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων. 1.595 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων και από αυτές ικανοποιήθηκαν οι 1.580, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό του 99,1%. Με ασφαλείς υποδομές και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, οι μικροί Λαρισαίοι λοιπόν από σήμερα ξεκινούν την νέα χρονιά, αφήνουν το παιχνίδι, αφήνουν τους γονείς και κάθονται στα θρανία και στις νέες παρέες. Να σας πω ότι στον επίσημο αγιασμό που πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους παιδικούς σταθμούς, παρέστη ο Δήμαρχος Λαρισαίων, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, αλλά και ο Σεφασμιώτας Μητροπολίτης Λαρίσης, ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος φρόντισε παράλληλα με τους χαιρετισμούς και τις ευχές να στείλει και ένα μήνυμα για το δημογραφικό, καθώς όπως επεσήμανε, το δημογραφικό αφήνει το αποτύπωμά του φέτος στους παιδικούς σταθμούς της Λάρισας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο σταθμοί για πρώτη φορά έμεναν με κενές θέσεις, πράγμα που σημαίνει λιγότερα παιδιά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτας Μητροπολίτης Λαρίσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση κατά τους θερινούς μήνες στα έκτακτα περιστατικά του νοσοκομείου Πύργου, πάντοτε σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Χρήστο.
1: Έτσι είναι πραγματικά, γιατί είχαμε μία αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση και με τις προηγούμενες θερινές περιόδου. Συνολικά πέρασαν την πόρτα των εκτάκτων, των επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Πύργου 12.269 άτομα, τα περισσότερα που έχουν περάσει από ποτέ και συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, θα λέγαμε. Γι' αυτό και βρέθηκε σε θέση ετοιμότητας όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά χθες και ο προϊστάμενος του τμήματος αυτών των επιγόντων περιστατικών, ο Θεοδόσης Σταυριανόπουλος. Υπάρχει βέβαια εξήγηση γι' αυτό, καθώς η Λία είναι τουριστικός προορισμός, είχε ένα μεγάλο μέρος επισκεπτών από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου, γι' αυτό και το προσωπικό κλήθηκε να διαχειριστεί ταυτόχρονα εκατοντάδες περιστατικά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ορθοπαιδικά. Παράλληλα, αντιμετωπίστηκαν και παθολογικά περιστατικά. Είχαμε αρκετές λοιμώξεις και αλλεργίες λόγω του καλοκαιριού και λόγω του καύσωνα, με αφυδατώσεις και όλα αυτά τα κρούσματα, τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος του νοσοκομείου, ο κ. Σφύρος Πολίτης, τονίζοντας ότι όταν όλη τη χρονιά στο τμήμα αυτό έχουμε 40.000 περίπου ασθενείς και οι 12 και πλέον εμφανίστηκαν μόνο στο ένα τρίμηνο, τότε καταλαβαίνουμε τη σημασία αυτής της κατάστασης και της ετοιμότητας που βρέθηκε το νοσοκομείο. Τραυματισμοί, αλλεργίες όπως είπα και πριν, τσιμπήματα από έντομα. Μάλιστα. Είχαμε και περιστατικά με κινδύνους από πνιγμό, όπως πρόσφατα το 8χρονο παιδάκι. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου του Πύργου. Κάποια βέβαια χρειάστηκε να διακομιστούν και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ή στο νοσοκομείο των Πατρών Άγιος Ανδρέας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, φέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Μετά την 62χρονη από το Ρέθυμνο, επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί και ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων του νομού Ηρακλείου. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η γυναίκα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ο άνδρας στην Παθολογική Κλινική. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας και των δύο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Παγνή, η γυναίκα από το Ρέθυμνο 62χρονη, δεν είναι διασωληνωμένη και είναι σταθερή κατάσταση της υγείας της. Το δεύτερο κρούσμα που είναι ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων, του Δήμου Αρχάνων Αστερουσίων, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημαντική βελτίωση και πλέον νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική. Δεν είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε δύο κρούσματα. Μας είπε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Στο νησί έχουν καταγραφεί από το 2010 μέχρι και σήμερα συνολικά 6 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο αριθμός θεωρείται χαμηλός, δεν προκαλεί ανησυχία. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν βρίσκονται σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση οι υγειονομικές υπηρεσίες. Η Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα συστηματικό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών με εκτεταμένους ψεκασμούς και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς του νησιού. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει εντατικοποίηση των μέτρων με ακόμα περισσότερους ψεκασμούς, ενώ είναι σε εξέλιξη ειδικές δράσεις για τα δύο κρούσματα που εμφανίστηκαν στο νησί. Ο ΕΟΠΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης ειχνηλατούν την διαδρομή της νόσησης των δύο ασθενών. Επίσης, είναι σε εξέλιξη ψεκασμοί στην ευρύτερη περιοχή των δύο χωριών των Οσούντων και έχουν τοποθετηθεί παγίδες για τη συλλογή συλλογή δειγμάτων από τα κουνούπια για τον πιθανό εντοπισμό μολυσμένων εντόμων και ταυτόχρονα οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν προκειμένου να προστατευτούν από τα κουνούπια. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μας επισήμανε ότι συνεχίζονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι, καθώς είναι πολλά τα δείγματα που αποστέλλονται από δομές υγείας στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που διευθύνει ο καθηγητής ιολογίας ο Γιώργος Σουρδίνος, για έλεγχο προκειμένου να δουν αν κάποιος νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη ένα περιστατικό, εκτός από τα βιοντικά μας, πριν από κάποιο διάστημα, και βρίσκεται ακόμα στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου ένας 75χρονος με ιστορικό χρόνιο προβλήματος. Ναι, από ήταν Αθήνα. Όμως ένα περιστατικό που μας ήρθε από την Αθήνα. Ναι. Αλλά παραμένει στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου. Είναι σοβαρή η κατάστασή του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, χωρίς κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο σχετικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Κάτι που επισήμανε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Βενετίδης, για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται από πολύ νωρίς, με την τοποθέτηση κλωβών και παγίδων από τον Μάρτιο ξεκινά το πρώτο στάδιο καταπολέμησης με την προνυφοκτονία, συνεχίζεται με τις παγίδες, τα δείγματα των οποίων ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση και ολοκληρώνεται με την ακμεοκτονία. Και όταν η αύξηση φτάνει στο απροχώρητο, έχουμε τις βραδινές ενέργειες πτήσεις που για πρώτη φορά κατεξαίρεση αδειοδοτήθηκε η περιφέρειά μας από το Υπουργείο Υγείας για βραδινές ενέργειες πτήσεις με ελικόπτερο, οι οποίες είναι ευεργετικές. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά για την περιοχή μας. Ο ΕΟΔΗ κάνει λόγο μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για μηδενικά κρούσματα. Το πρόγραμμα εφαρμοζόταν κυρίως για τον έλεγχο ιού του Δυτικού Νείλου και για άλλες ασθένειες σε μια περιοχή όπως η δική μας, από την Δράμα μέχρι και τον Εύρο, με πάρα πολλούς υγροβιότοπους όπου ενδυμούν τα κουνούπια. Τώρα εκεί που εντοπίζονται εστίες, όπως σήμερα, τώρα που μιλάμε, είναι τρεις, στον Εύρο μία, στη Ροδόπια άλλη μία και στην Ξάνθη, όπου και εντείνονται ψεκασμοί. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο κ. Βενετίδης, λόγω της μετακίνησης των αποδημητικών και άλλων άγριων πουλιών που μεταφέρουν τον ιό. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Υγείας, ο κ. Γεωργίου, έκανε λόγο για αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ο ιός έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Και μάλιστα μας έκανε και μια πρόταση ο αρμόδιος της Περιφερειάρχης, με το που τελειώσει η φετινή χρονιά, να γίνει μια σύσκεψη όλων των περιφερειών που εφαρμόζουν ανάλογα προγράμματα καταπολέμησης, ώστε να δούμε τι έφτεξε, που έγιναν λάθη, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί συνολικά και όχι αποσπασματικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ανακατασκευασμένο με ευρωπαϊκά κονδύλια τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Φόλου λειτουργεί πλέον κανονικά. Όμως το οργανόγραμμα του νοσοκομείου καλύπτεται μόλις κατά περίπου 50%, όπως αναφέρει και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό είναι το θέμα, ότι και μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων και με τη συμβολή της περιφέρειας που κάλυψε κάποιον τέλος πάντων από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στήθηκαν τα ΤΕΠ, έγιναν πολύ όμορφα είναι και τα λοιπά, αλλά χρειάζονται και στελέχωση. Και για την ώρα, μια και είμαστε τόσο χαμηλά στην κάλυψη των θέσεων, όχι μόνο για τα ΤΕΠ, αλλά για ολόκληρο το νοσοκομείο, κυρίως στα ΤΕΠ έχουμε μετακινήσεις, είτε πρόκειται για νοσηλευτές, είτε πρόκειται, ας πούμε, για γιατρούς. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι σωστό να γίνεται. Είναι λειτουργικό το ΤΕΠ, δούλεψαν πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι, κάποιοι δεν έκαναν καν τις αδειές τους, κάποιοι άφησαν τελείως τα ρεπό, που όπως ξέρεις μαζεύονται χρόνια με τα χρόνια, καθώς όταν είναι υποστελεχωμένο αναγκάζεται να κάνουν πάρα πολλές από τις εφημερίες και έτσι τα ρεπό τους ή τις αδειές τους δεν μπορούν να τις πάρουν. Είναι φορτωμένοι και με 3 και 4 χρόνια από ό,τι μας έλεγε ο ταμείας του Συλλόγου, ο κύριος Δίνος Μυνδρινός σήμερα. Και αυτό που λέει το Σωματείο

0: υπάλληλο. Από τις 275 κενές θέσεις λοιπού προσωπικού που έχουν καταγραφεί, το νοσοκομείο για το 2026 έχει αιτηθεί την κάλυψη 158. Και μέσω τριών προκηρύξεων που έτρεξαν μέσα στο 26, δεν αναμένεται να πάρει περισσότερες από 30 θέσεις. Πραγματικά είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Επίσης έχει επιλεγεί και λόγω βέβαια κεντρικής κυβερνητικής επιλογής η κάλυψη των διαφόρων θέσεων με εργολάβους, αντί προσλήψεων. Λοιπόν, και σε αυτές τις περιπτώσεις το διοικητικό και εργατικό προσωπικό κοστίζει και 3 και 4 φορές όταν γίνονται τέτοιου είδους προσλήψεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά δε περίπτωση εργάτη υγειονομικού ενδιαφέροντος, το κόστος το οποίο καταλογιζόταν σε ποσοστό επί του τζίρου, χωρίς ο ίδιος εργαζόμενος να το εισπράττει εξ ολοκλήρου. Χαρακτήρισε δε αυτή την πρακτική κατασπατάλης δημοσίου χρήματος και θέμα πολιτικής επιλογής. Τέλος έγινε και μια αναφορά στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου Βόλου κατ' επέκταση, καθώς πρόσφατα, λίγες μέρες είναι, έχουμε απόφαση του Υπουργείου με την οποία ακίνητη περιουσία των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και εποπτευομένων φορέων περιέρχεται σε 9 κεντρική διαχείριση μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
1: Μάλιστα.
0: Όμως εδώ να επενθυμίσω και κλείνω, το νοσοκομείο Βόλου είχε ήδη προχωρήσει ξεχωριστά σε ανάθεση μελέτης αξιοποίησης της δικής του περιουσίας με σύμβαση ύψους περίπου 58.000 ευρώ για να μελετηθεί δηλαδή από κάποιες δικηγορικές εταιρείες, και τώρα θα πρέπει να διευκρινιστεί και να τεθεί στη διοίκηση του νοσοκομείου πώς πήρε μια τέτοια απόφαση όταν ήξερε τι θα γίνει σε επίπεδο Υπουργείου, καθώς ακόμα από τον Απρίλιο αυτό συζητούνταν και προγραμματίζονταν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σημαντική εξέλιξη για περιοχές της Ηπείρου τώρα που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί η ένταξη Δήμων των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτείας στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τη μετεκατάσταση οικογενειών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει για αυτό το πρόγραμμα ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
2: Ναι, Δίκη, μόλις χθες θυμάσαι πάρα πολύ καλά όπως και οι ακροατές μας που είπαμε τη δυσάρεστη εξέλιξη για την αναστολή 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο που φέτος τη νέα σχολική χρονιά δεν θα ακούσουν το κουδούνι. Τώρα όμως υπάρχει μια άλλη εξέλιξη που προφανώς δεν ξέρω αν ισοσταθμίζει όλη αυτή την αρνητική εξέλιξη, όμως είναι μια καλή εξέλιξη. Και αναφερόμαστε στο θέμα που πολύ σωστά ανέφερες, προλόγησες, Βίκη, στο εν λόγω πρόγραμμα της μετεκατάστασης αναμένεται να ενταχθούν οι Δήμοι Σουλίου, Φιλιατών από πλευράς της Πρωτείας και οι Δήμοι Κόνιτσας, Σπογονίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δοδόνης και Τζίτσας από πλευράς των Ιαννίνων. Η εξέλιξη αυτή, Βίκη, έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της κυρίας Μιχαηλίδου με τους βουλευτές των κατατόπους περιοχών Ήτη, Βασίλη Γιώργια από τη Θεσπρωτεία και Μαρία Αλεξάνδρα από τα Γιάννενα. Η σχετική οικία αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων προγραμματίζεται να ανοίξει εντός του επόμενου μήνα. Η οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μπορεί να φτάσει έως και τις 10.000 ευρώ και αφορά πολίτες που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε περιοχές με έντονα δημογραφικά προβλήματα, όπως τις περιοχές που προαναφέραμε. Επιπροσθέτως, βασική προϋπόθεση αποτελεί η πραγματική εγκατάσταση αλλά και η δήλωση της κατοικίας ως κύριας, ενώ για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται και φίτηση σε σχολεία της περιοχής. Το πρόγραμμα έχει διευρυνθεί καθώς καταργείται η υποχρέωση εργασίας στην περιοχή μετεκατάστασης, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την συμμετοχή τελεργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως προβλέπεται επίσης η συμμετοχή Ελλήνων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από φοιτητών πανεπιστημίων των συγκεκριμένων Δήμων, ενώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για τα έξοδα μετακίνησης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, Βίκη, η επέκταση του μέτρου στην Ήπειρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν έντονη πληθυσμιακή συρρήκνωση αλλά και γύρανση.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Το αίτημα για πλήρη έλεγχο της υλοποίησης του έργου ίδρευσης, αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας, διατύπωσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδα

0: σε χθεσινή, θέτοντας αρκετά ερωτήματα φυσικά, που όπως τονίστηκε πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μιλάμε για το Δήμο Ζακύνθου και ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με την οποία ο εισαγγελέας τελικά ζήτησε από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας το φάκελο του έργου. Αυτό σημαίνει κάτι. Να πούμε λοιπόν ότι η Παράταξη Δύναμη Ελπίδας είναι ο συνδυασμός της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου. Έχει ήδη υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27, ενώ η αναφορά κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεδομένου ότι το έργο που προανέφερες, στην αδέλφισσα, έχει χρηματοδοτηθεί και από ευρωπαϊκούς πόρους. Μεταξύ άλλων, η παράταξη θέτει ένα βασικό ερώτημα που αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου, αναφέροντας ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο πάνω από 1.521.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ απομένει προσπληρωμή ποσό περίπου 30.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, έχουν εκτελεστεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί. Ενώ έχει αποπληρωθεί η ανάδοχος εταιρεία σε ποσοστό 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, το εκτελεστέν έργο τώρα κινείται σε ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 40%. Άρα εδώ έχουμε εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, ενώ έχουν πληρωθεί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστεί.
1: Και έχουμε και μια ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τον Ζάκυνθο, ενώ να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρεία, ο εργολάβος, έχει πεθάνει και στο μεταξύ έχει αναλάβει άλλος εργολάβος το έργο, με το Δήμο να λέει ότι θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση ποιος είναι ο εργολάβος και θετικά και σχετικά ερωτήματα θέτει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία εικόνα δύο ταχυτήτων διαμορφώθηκε στα καταλήματα και στην εστίαση των Κυκλάδων το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει περισσότερα. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλό μήνα σε όλους. Διαφορετικές επιδόσεις εμφανίζουν τα νησιά των Κυκλάδων με τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026 να δείχνουν στις περισσότερες περιπτώσεις αύξηση των αφήξεων, χωρίς αυτή ωστόσο να αποτυπώνεται στους τζίρους και τα έσοδα των επιχειρήσεων. Στη Σαντορίνη, η οποία αποτελεί σταθερή αξία στον τουρισμό της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων ανέλθε σε 124,43 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 5,8% με τα έσοδα στην εστίαση να παραμένουν ουσιαστικά μετάβλητα, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός των Κυκλάδων, η Μύκονος, καταγράφει μικρή κάμψη τόσο στα καταλήματα όσο και στην εστίαση. Κερδισμένες παρουσιάζονται η Μήλος, Ιππάρος και η Νάξος, με τη Μήλο να εμφανίζεται μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών. Τα έσοδα των καταλήμματων αυξήθηκαν κατά 18,4%, ενώ στην εστίαση είχαμε αύξηση κατά 12,2%. Σε Ιππάρο και Νάξο, ο τύρος των καταλήμματων σημείωσε άνοδο, ενώ και στην εστίαση οι τζίροι εμφανίζονται αυξημένοι. Σύρος και Άνδρος κατέγραψαν πτώσεις στους τζίρους τόσο στην εστίαση όσο και στα καταλήμματα, ενώ και ΑΕΚ και Κύθνος εμφανίζουν αύξηση και στις δύο κατηγορίες. Να σημειώσουμε ότι μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 για το οποίο μιλάμε, συμπεριλαμβάνονται τόσο οι διακοπές του Πάσχα, όσο και ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, ο Ιούνιος, κατά τον οποίο φαίνεται πως παρόλο που υπήρξε μία αύξηση των επισκεπτών στη χώρα μας, οι εισπράξεις από τον τουρισμό παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την αντίδραση του Εμπορικού Επιμελητηρίου αλλά και της Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Κερκυραίων Δήμος Μερόπη Ιδραίου προκάλεσε η απόφαση του ΟΛΚΕ για μεταφορά των καρνάγιων στο πάρκινγκ του Εμπορικού Κέντρου. Μαρίνα Μοσχάτινα μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά της μετεγκατάστασης των καρνάγιων στο χώρο στάθμευσης στην Εθνική Αντιστάσεως Εμπορικότητα, η Παράταξη Κερκυραίων Δήμος και Επικεφαλής κυρία Ιδραίου, υποστηρίζοντας ότι τα καρνάγια πρέπει να μεταφερθούν στο χώρο κοντά στο βιολογικό με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Και ζητά και λύση για το τμήμα της ιοπλοείας του ιού που βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο και την παραχώρηση του χώρου στάθμευσης στο Δήμο για να αξιοποιηθεί ως περιφερειακό πάρκινγκ που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η πόλη. Με επιστολή του τώρα προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπωντίων και τον Οργανισμό Λιμένος και το Επιμελητήριο ζητά την επανέναρξη του διαλόγου για την επανεξάρτηση της δυνατότητας αξιοποίησης της θέσης βιολογικός εφόσον πληρούνται όλες οι νόμες, τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Τέλος, το επιμελητήριο δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση σε ενδεχόμενο μετατροπής του χώρου του πάρκινγκ σε Καρνάγιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια οριστική και κοινά αποδεκτή λύση. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο Υφυπουργός Εσωτικής Πολιτικής είχε ανακοινώσει ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα Καρνάκια έχουν υπογράψει το νομικό κείμενο για τη μετεγκατάστασή τους στον όρμο του ποταμού, ενώ όλοι και έχει δεσμευτεί και για την εκτέλεση συνοδών έργων με κύρια την κατασκευή νεοδόχου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωρούν τώρα οι διαδικασίες ώστε το ιστορικό μνημείο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, οι εργασίες του οποίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, να κάνει τα επίσημα εγγένειά του τον προσεχή Δεκέμβριο. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι, και αν είναι εύκολο, πριν μιλήσουμε για τη Δημοτική Αγορά Χανίων, πες μας για την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή μου Ζουράς Χανίων. Σε τι κατάσταση βρίσκεται?
4: Ήταν μια φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση, χορτολιβαδική βλάστηση στην περιοχή μου Ζουράς Ακροτηρίου, κοντά στην Αμερικανική βάση, σε ιδιωτικό χώρο. Ωστόσο, υπήρξε άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με 24 πυροσβέστες και 5 οχήματα, συν αυτών και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ, οπότε η φωτιά έσβησε πάρα πολύ γρήγορα, δεν επεκτάθηκε σε γύρω χώρους και μετά από 20 λεπτά ουσιαστικά είχε λήξει το συμβάν το συγκεκριμένο. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής φυσικά διερευνά τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα, ας πάμε για την αγορά.
4: Σε ό,τι αφορά την αγορά, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο της διαδικασίας των εγγενείων της Δημοτικής Αγοράς τον προσεχή Δεκέμβριο, είχαμε χθες την ολοκλήρωση και των δημόσιων δημοπρασιών 13 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς που είχαν μείνει κενά από τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Πρόκειται για 13 καταστήματα τα οποία κατήχαν παλαιοί καταστηματάρχες της Δημοτικής Αγοράς. Να σημειώσουμε ότι από αυτά τα 13, τα 11 κατοκυρώθηκαν σε νέους μισθωτές που πλειοδότησαν, ενώ για δύο καταστήματα δεν υπήρξε ενδιαφέρον, και συγκεκριμένα για καταστήματα αλαντοποιίας και τυροκομείας. Να σημειώσουμε εδώ ότι στη νέα δημοτική αγορά, η νέα δημοτική αγορά θα έχει 61 συνολικά καταστήματα. Τα 59 από αυτά έχουν βρει ενοικιαστές, έχουν βρει κατόχους, δηλαδή επιχειρηματίες που θα τα δουλέψουν στο μόλις δηλαδή λειτουργήσει η δημοτική αγορά Χανίων. Τα δύο, όπως είπαμε και πριν, έχουν μείνει κενά μέχρι στιγμής. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ποσά που θα δίδονται στο Δήμο Χανίων συνολικά ένα μήνα, βάσει δηλαδή των μισθωμάτων που θα δίδονται στον Δήμο Χανίων, ανέρχονται στα 138.024 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μίσθωμα συνολικά ανά έτος θα αναμένεται να ανέλθει στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ έσοδα που θα, που θα παίρνει ο Δήμος Χανίων ανά έτος, και χωρίς φυσικά να έχουν υπολογιστεί τα δύο τελευταία καταστήματα. Κλείνοντας να πω και να υπενθυμίσω ξανά ότι τα εγγένεια της δημοτικής αγοράς, εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου, θα είναι στις αρχές Δεκεμβρίου.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και με την Μπέλα Θεργίου, καθώς έχουμε μια νέα φωτιά. Μπέλα.
5: Πρόκειται για τη φωτιά, Βίκη, που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έχει ενισχυθεί, έχει αναζωπηρωθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τόσο από αέρος όσο και οι επίγειες. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος ρήψεις νερού πραγματοποιούν 7 ελικόπτερα. Η φωτιά, να υπενθυμίσουμε ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και καθιστά κρίσιμη τη συμβολή των εναέριων δυνάμεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στη Φωτεινή Μπαλογιάννη, καθώς ο Δώρος Δημοσθένου και η Ντεσάντου εμφανίζονται απόψε στο Φεστιβάλ Στρογγυλή της Σαντορίνης. Φωτεινή.
6: Ναι, ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με τη συναυλία του Δώρου Δημοσθένου και τον Ντεσάντο συνεχίζεται σήμερα στη Σαντορίνη το ένατο φεστιβάλ Στρογγύλη που διοργανώνει ο Δήμος Θήρας. Η μουσική βραδιά αρχίζει στις 9 στον Καρτεράδο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αποτελεί η συναυλία η σημερινή έναν από τους τελευταίους σταθμούς μιας διοργάνωσης που άρχισε στις 4 Ιουλίου και κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές της ελληνικής μουσικής, θεματικά αφιερώματα και παραστάσεις stand-up comedy με το πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ να φέρνει στη σκηνή μεταξύ άλλων τον Χρήστο Θηδαίο, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Ιμις Κούμπρια και τους Κόζα Μόστρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής με ιδιαίτερη θέση τα αφιερώματα στον Στέλιο Καζατζίδη και στον Στράτο Διονυσίου, καθώς και η μεγάλη μουσική βραδιά για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια που θα πούμε για τον καιρό, καθώς αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και η νέα περίοδος ξεκινά με αλλαγές που αγγίζουν την καθημερινότητα αλλά και ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία. Στους δρόμους της Αττικής μπαίνουν από σήμερα κάμερες, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ στα σούπερ μάρκετ οι μειωμένες τιμές περνούν σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Την ίδια ώρα η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να μετρά αντίστροφα για τις εξαγγελίες της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους. Στο ενεργειακό πεδίο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καταγράφουν νέα άνοδο. Σεπτέμβρης λοιπόν, με αλλαγές, οικονομικές πιέσεις και πολιτικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5% και να αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Στο 3,7% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στο σύνολο της Ευρωζώνης. Ανώδικα κινείται η τιμή του πετρελαίου μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινείται και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, ενώ ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους. Και σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι εξετάσεις DNA αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις των ενηλίκων με τα τρία ανήλικα παιδιά. Αύριο απολογούνται τρεις συλληφθέντες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την οικονομία, καθότι μειωμένες είναι από χθες οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση φτάνει το 9,5%, ενώ σε επώνυμα προϊόντα αγγίζει ακόμα και το 30%. Μειωμένες είναι και οι τιμές στα σχολικά είδη. Θα συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, για να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η εικόνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άκη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
8: Καθότι
7: μπήκε ο Σεπτέμβριος, καταλαβαίνουμε ότι τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες. Τα νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν ένα ακόμα κύμα εξόδων. Πώς έχει διαμορφωθεί η εικόνα λοιπόν από την αγορά την πρώτη μέρα εφαρμογής των μειώσεων?
8: Λοιπόν, οι καταναλωτές, όσοι από χθες είχαν παρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων και εδώ στο Earth News, ενδεχομένως θα είδαν τα ταμπελάκια, αν πήγαν και σε κάποιο σούπερ μάρκετ θα τα είδαν και από κοντά. Άρα κάποιοι μπορεί ήδη να έχουν μια εικόνα. Mm-hmm. Σήμερα βέβαια έχουν πολλαπλασιαστεί τα ταμπελάκια, κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερα μπαίνουν στα ράφια. Άρα σιγά σιγά οι καταναλωτές, αυτό το οποίο από χθες τους λέμε, θα το δούνε και στην πράξη, θα κάνουν τις συγκρίσεις, θα κάνουν τις επιλογές και βέβαια όσοι επιλέξουν τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία και τα οποία, όπως είπες και εσύ, σαν κωδικοί είναι πάνω από 1.740, πλησιάζουν τους 1.800, εκεί λοιπόν θα δούνε σημαντικές μειώσεις σε κάποιους τουλάχιστον κωδικούς.
7: Υπάρχει κάποιος που δεν έχει πάει ακόμα στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να πάει τις επόμενες ώρες και μας ακούει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, από το αυτοκίνητό του. Θα δει αυτή την ειδική σήμανση για να καταλάβει ότι αυτά τα προϊόντα εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία?
8: Ακριβώς. Θα δει λοιπόν το ταμπελάκι στο ράφι που θα λέει πρωτοβουλία μείωση τιμών. Mm-hmm. Αυτομάτως καταλαβαίνει ότι αυτό το προϊόν έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το πόσο έχει μειωθεί θα πρέπει τώρα μόνο αν ο ίδιος μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει και δει πόσο έκανε τις προηγούμενες εβδομάδες, ή αν ο ίδιος το είχε σημειώσει στο μυαλό του και θυμόταν αυτό το προϊόν πόσο το αγόραζε μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο, ώστε να δει σήμερα το ποσοστό μείωσης. Η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά κυμαίνονται σε μέσο επίπεδο κοντά στο 9 με 10%. Θα βρούνε φυσικά και μεγαλύτερες μειώσεις, όπως θα βρούνε και μικρότερες.
7: Άκη, τώρα δεν ξέρω αν έχεις τώρα και εσύ κάποια παραδείγματα για να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό για να το καταλάβουν οι ακροατές, γιατί λέμε πολλούς αριθμούς, λέμε ποσοστά. Πρακτικά, πάει κάποιος τώρα στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει, για παράδειγμα, δεν ξέρω.
8: Έχω 5-6 τρόφιμα κυρίως. Mm-hmm. Για παράδειγμα, σοκολάτα 200 γραμμάρια, αρχική τιμή 4,42, τελική τιμή 4,06. Mm-hmm. Αυτό με τη μείωση. Μπάμιες κατεψυγμένες, συσκευασία. Το διευκρινίζω το κατεψυγμένες. Mm-hmm. Η συσκευασία στα σακουλάκια 750 γραμμάρια. Αρχική τιμή 6,72, 6,72 ευρώ δηλαδή. Τελική τιμή 6,28 ευρώ. Mm-hmm. Περίπου 50 λεπτά φθηνότερο. Γάλα υψηλής παστερίωσης του 1 λίτρου. Επίσης ένα προϊόν που βάζουν πάρα πολλά νοικοκυριά στο τραπέζι τους, στο ψυγείο τους. Αρχική τιμή 1,38, τελική τιμή 1,19 μετά την χθεσινή μείωση. Κιμάς βόηος, το μοσχάρι, κατά το όλοι όσοι παρακολουθούσαμε τον πληθωρισμό, είναι μία από τις βασικές αιτίες που ο πληθωρισμός ανέβηκε μαζί με την ενέργεια. Βέβαια, ανέβηκε σε αυτά τα ύψη. 6,86 τα 400 γραμμάρια, ναι, μοσχαρίσιου κιμά. 6,51 μετά την τελική μείωση, δηλαδή 35 λεπτά φθηνότερο στα 400 γραμμάρια, ξαναλέω. Ναι. Άρα βοσιτέλαιο, συσκευασία 2 λίτρων. Η αρχική τιμή 7,90, σχεδόν 8 ευρώ. Η τελική τιμή μετά τη μείωση 6,95, λίγο κάτω από τα 7. 1 ευρώ διαφορά δηλαδή. Mm-hmm. Σημαντική και αυτή για τα 2 λίτρα. Θα βρούνε αντίστοιχες μειώσεις, αντίστοιχα ποσοστά, ίσως και λίγο μεγαλύτερα, σε είδη νοικοκυριού, καθαριστικά, σε είδη ατομικής υγιεινής, ξηραφάκια, μωρομάντιλα.
7: Ναι, γιατί αυτά η αλήθεια είναι ότι είχαν τσιμπήσει αρκετά τους τελευταίους μήνες.
8: Βεβαίως, και πάνες για μωρά, για αυτές έχουν πολύ μεγάλη μείωση. Επίσης, μεγάλες μειώσεις υπάρχουν και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mm-hmm. Γιατί όσα ανέφερα μέχρι τώρα είναι επώνυμα προϊόντα. Υπάρχουν όμως οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έχουν και προϊόντα με το λογότυπο του σούπερ μάρκετ. Αυτά θεωρούνται ιδιωτικής ετικέτας. Σε αυτά μπορεί να βρει κάποιος και ακόμα και μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που περιέγραψα πριν. Mm-hmm. Άρα, ένα επιπλέον κίνητρο. Και βέβαια, μεγάλες και σημαντικές μειώσεις και σε σχολικά είδη. Και σε σούπερ μάρκετ, αν και από τους κωδικούς που μας έχει δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι 2-3 τα σούπερ μάρκετ που έχουν μειώσεις σε σχολικά είδη, όμως οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, τρεις είναι οι μεγαλύτερες στην Ελλάδα, οι γονείς ξέρουν ποιες είναι, να μην λέμε τώρα τα ονόματα. Σε αυτές τις τρεις λοιπόν πολύ γνωστές αλυσίδες θα βρούνε μέσα οι γονείς μειώσεις από 10 μέχρι και 35% σε σχολικά είδη. Το 10% είναι σε σχολικές τσάντες, δηλαδή μια σχολική τσάντα των 25 ευρώ με 10% θα πάει μείον 2,5 ευρώ, θα πάει στα 22,5. Στα τετράδια όμως η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη, φτάνει και στο 32-33%. Στα μπλοκ ζωγραφικής φτάνει στο 25%.
7: Είναι, ναι, γιατί αντικείμενα... καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά τα έξοδα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι μια οικογένεια μπορεί να μην έχει μόνο ένα παιδί, να έχει περισσότερα. Οπότε όλα αυτά υπολογίζονται επί δύο, επί τρία, ανάλογα πόσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια, και καταλαβαίνουμε τι λογαριασμός δημιουργείται στο τέλος.
8: Ναι, είναι λογαριασμός. Όπως είπες, μπορεί να είναι δύο τα παιδιά, μπορεί να είναι τρία. Επίσης είναι προϊόντα, είναι είδη τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι μου περίσσεψαν από πέρυσι. Το τετράδιο το περσινό δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί φέτος. Επίσης το μπλοκ ζωγραφικής. Καμιά φορά και οι τσάντες μπορεί να έχουν σκιστεί από πέρυσι, μπορεί να έχουν πάθει το φερμουάρ, κάτι να έχει χαλάσει, ή το παιδί να ζητήσει μια καινούργια τσάντα, μπορεί να χρειάζεται να πάρει μια μεγαλύτερη τσάντα.
7: Ναι, γιατί είναι και διαφορετικές οι ανάγκες κάθε ηλικίας. Και σίγουρα μπορεί να μας ακούγονται σε κάποιες περιπτώσεις μικρές σημειώσεις, αλλά το θέμα είναι στο τέλος το ταμείο που γίνεται, και νομίζω εκεί θα φανεί αυτή η διαφορά στο λογαριασμό σε σχέση με αυτό που μπορεί να πληρώναμε μία εβδομάδα πριν.
8: Έχει δίκιο ότι οι πολλές μικρές μειώσεις, σαν τις ανθρήσεις, μπορεί να γίνουν μια σημαντική εξοικονόμηση. Προφανώς δεν υπάρχει ένα ποσό το οποίο να πούμε τώρα ότι ένα νοικοκυριό θα γλιτώσει 50 ευρώ, άλλο νοικοκυριό θα γλιτώσει 50, γιατί μπορεί να είναι πολυμελές, άλλο νοικοκυριό μπορεί να γλιτώσει 20 ευρώ το μήνα, άλλο 30. Εξαρτάται, ξαναλέω, πόσα μέλη έχει το νοικοκυριό.
7: Και κρατάμε πάντως... και αυτό που είπες, ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να μπουν πρώτα. Καλό είναι να κάνουν την έρευνα αγοράς τους, χρησιμοποιώντας και την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για να πάνε πιο στοχευμένα και να βρουν και τις καλύτερες μειώσεις.
8: Σωστό, είναι χρήσιμη αυτή η πλατφόρμα. Μέσω του gov.gr είναι διαθέσιμη στους πολίτες. Μπορούν πραγματικά να δούνε χιλιάδες ήδη εκεί πέρα και να δούνε τις τιμές και να κάνουν και τις συγκρίσεις και από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, διότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός ο οποίος θα σπρώξει τις τιμές προς τα κάτω. Όταν ο καταναλωτής συγκρίνει σούπερ μάρκετ και επιλέγει το φθηνότερο, ο ανταγωνισμός, ξαναλέω, θα πιέσει και τον διπλανό, τον ανταγωνιστή, τον απέναντι, θα τον πιέσει να κατεβάσει και αυτός τις τιμές.
7: Άκη, να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Κατζηδάκης, και να επιστρέψουμε σε σένα, γιατί αναφέρθηκες στα του πληθωρισμού και είχαμε νωρίτερα και τις εκτιμήσεις της Eurostat, να δούμε πώς θα πήγαμε τον Αύγουστο. Ακούμε λοιπόν τον κύριο Χατζηδάκη.
9: Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
10: Ναι.
9: Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600 κάτι τέτοιο.
10: 1.700 κωδικοί.
9: 1.700 κωδικοί και μάλιστα με ειδική σήμανση. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
10: Μάλιστα.
9: Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
7: Να επιστρέψουμε σε σένα και Αθανασόπουλε. Στο 3,7 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο εδώ στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ανέβηκε σε σχέση με τον Ιούλιο.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντική άνοδος. Ήταν στο 2,7 τον Ιούλιο, πήγε στο 3,7, μία μονάδα επάνω. Αν πρέπει να δούμε αναλυτικά τις κατηγορίες, να δούμε δηλαδή γιατί έχουμε αυτή την άνοδο, νομίζω ότι το αίτιο, η αιτία μάλλον αυτή της ανόδου είναι αυτή που φανταζόμαστε όλοι, τα καύσιμα. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες δεν είχαν μεγάλες πιέσεις τον Αύγουστο, δεν έπαιξαν κάποιο ρόλο. Τα καύσιμα όμως με ένα ποσοστό ανόδου πάνω από 15% ο τομέας της ενέργειας γενικά. Όταν τον Ιούλιο ήμασταν κοντά στο 10-11, αυτή η μεγάλη άνοδος είναι που οδήγησε και τον πληθωρισμό στο ποσοστό αυτό στο οποίο ανέφερες, 3,7 από 2,7. Μεγάλη άνοδος. Σε όλη βέβαια την Ευρωζώνη έχουμε άνοδο, αυτό να το πούμε. Η Ευρωζώνη συνολικά έχει πληθωρισμό 3,3 τον Αύγουστο, ενώ τον Ιούλιο είχε 2,9. Άρα και η Ευρωζώνη είναι 4% πάνω. Εμείς είμαστε μία μονάδα, λίγο μεγαλύτερο, αλλά να δούμε πόσο θα αποδώσουν τα μέτρα που ξεκίνησαν χθες να εφαρμόζονται. Περιμένουμε να δούμε πληθωρισμό Σεπτεμβρίου πια, πώς θα εξελιχθεί.
7: Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Και τώρα από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στην αγορά. Παύλο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα και σε εσένα. Πώς αποτυπώνονται τώρα οι μειώσεις στην πράξη και τι λένε και οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες?
10: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, είπαμε, φαντάζομαι τα είπατε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα όσον αφορά τα προϊόντα του 1740 κωδικούς με μέσο ποσοστό 9% και μειώσεις να φτάνουν σε επιμέρους προϊόντα έως και το 44%, τόσο στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρειάζεται ένα νοικοκυριό, αλλά και στα σχολικά είδη, καθώς είμαστε πλέον μία ανάσα από το να ξεκινήσουν τα σχολεία. Και πάντοτε τα σχολικά ήδη ήταν αυτά τα οποία έκαιγαν από το μήνα το Σεπτέμβριο τα νοικοκυριά. Τώρα, όσον αφορά το καταναλωτικό κοινό, οι περισσότεροι από τους καταναλωτές αυτή τη στιγμή εμφανίζονται συγκρατημένοι. Δεν έχουν προλάβει να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό στο πορτοφόλι τους, στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Βέβαια κάποιοι λένε ότι θα καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, άλλοι λένε ότι ίσως αυτές οι μειώσεις οι οποίες γίνονται δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανατιμήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο όμως είναι κάτι το οποίο, αυτό το οποίο λένε οι περισσότεροι, είναι το ότι θα το δουν στο άμεσο χρονικό διάστημα, διότι είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει, είναι πάρα πολύ νωρίς, ξεκίνησε δηλαδή τώρα και δεν έχουν προλάβει ως επιτοπλίστων να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό.
7: Και φαντάζομαι
10: τους.
7: Και οι περισσότεροι ακόμα κάνουν την προεργασία, αγοράς, την έρευνα αγοράς, καθότι τώρα τα ψώνια, ειδικά για τα σχολικά είδη όπως μας είπες και εσύ, θα πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι μειώσεις τιμές αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει επίμονος. Αυτό ανέφερε στο News Radio 105,8 γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης και ο ΣΕΣ. Όπως σημείωσε, η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών θα πρέπει ωστόσο να συνοδευτεί και από άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση των έμεσων φόρων σε ορισμένα προϊόντα.
11: Πρακτικά ο καταναλωτής στην καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση, όχι εξαρτάται από δύο παράγοντες. Να είναι δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει. Με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα ένα 80 για παράδειγμα, ένα 60, ένα 50. Yeah. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Yeah. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνθέσει 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ.
7: Ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος και ο ΣΕΣ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί στις πρωινές διαδρομές. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επασήμανε πίσω σταθμό μας ότι μειώσεις 5, 7 και 10% δεν αποτυπώνονται ουσιαστικά στην τσέπη του καταναλωτή, καθώς οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά. Χαρακτήρισε τα μέτρα προσωρινά και θελοντικά και ζήτησε ουσιαστικές και δομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
12: Μία επίσκεψη που έκανα σε μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θέλησα να πάρω φρέσκο γάλα. Που παίρνω καθημερινά. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι δεν είναι 1.740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200, 300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής, ότι είναι 5%, 8%, 9%, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Συνεχίζοντας τα θέματα της οικονομίας, ανωδικά γίνονται σήμερα πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με τον Brent να ξεπερνά τα 91 δολάρια και το φυσικό αέριο τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο εντείνει τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές, ενώ στην Ελλάδα η παράταση της επιδότησης στα καύσιμα λειτουργεί ως ανάχωμα. Με τη βοήθεια της Πινελόπης Μητρούλια θα δούμε πού διαμορφώνονται αυτή την ώρα οι τιμές στη χονδρική και τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν στην Αντλία. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και των δηληστηρίων λειτουργούν ως ανάγχωμα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι οι τιμές των υδρών καυσίμων πέφτουν κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής γύρω στα 88 δολάρια το βαρέλι. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική η άνοδος στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 70,95 ευρώ ανά μεγαβάτ. Τώρα, νωρίτερα είχε φτάσει και στα 71,5. Γενικώς κινείται ανωδικά το φυσικό αέριο, επηρεάζοντας βεβαίως τις τιμές του ηλεκτρισμού. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λιανική, να πούμε ότι με βάση τις επίσημες δημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα υγρά καύσιμα, η αμόλυβδη χθες 31 Δεκεμβρίου ήταν στα 2,046 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά, μέση πανελλαδική τιμή, ενώ το ντίζελ ήταν στα 2,023 μέση πανελλαδική τιμή. Σε ό,τι αφορά την Αττική, η αμόλυβδη ήταν λίγο χαμηλότερα, η μέση τιμή της στα 2,028 και το ντίζελ στο 1,997. Τώρα, όπως είπες και εσύ, συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, που είναι 10 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ, όπως και επίσης η παροχή εκτός από την πλευρά των δηληστηρίων, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Αυτό θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα, χωρίς ωστόσο να ελπίζει κανείς ότι μπορεί να δούμε τις τιμές του ντίζελ και της αμόλυβδης να πέφτουν πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα, άσχημη είναι και η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, καθώς
7: ναι, γιατί εξελίξεις επηρεάζουν και την τιμή. Το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώνονται και τα τιμολόγια για το Σεπτέμβριο και είχαμε και στο Earth News και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε, Πινελόπη, ότι αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
13: Πράγματι και χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε παραπέμψει για το θέμα του ηλεκτρισμού στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Θα δούμε. Ωστόσο η εικόνα είναι άσχημη, με την έννοια ότι η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου είναι στα περίπου 175 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Επίσης να πούμε ότι μεταξύ του Ιουλίου και του Αυγούστου έχουμε μία αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή της τάξης του 21% από 109,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα η μέση τιμή του Ιουλίου στα 133,40 η μέση τιμή του Αυγούστου. Αυτό βεβαίως προειδεάζει για αυξήσεις των πράσινων τιμολογίων που θα ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, απόψε από τους προμηθευτές. Ωστόσο, σημαντικός είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σε αυτή την εξίσωση, καθώς περίπου το 70% των καταναλωτών που παραμένουν στο πράσινο τιμολόγιο τροφοδοτούνται από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, παρά το γεγονός ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε επίσης αύξηση, συγκράτησε τα τιμολόγια του Αυγούστου στα επίπεδα του Ιουλίου, στα 13,84 λεπτά με κιλοβατόρα έως τις 200 κιλοβατόρες και μετά στα 15,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και οι δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη μας προειδεάζουν στη λογική ότι και σήμερα θα εμφανιστεί συγκρατημένη σε ό,τι αφορά τη μετακύληση της χονδρεμπορικής τιμής στους τελικούς καταναλωτές.
7: Αναμένουμε λοιπόν το βράδυ τα τιμολόγια. Θα είμαστε εδώ και θα τα συζητήσουμε και αύριο. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Από σήμερα αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική. Με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνουν στη μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους. Συνδυόμαστε με τον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει το νέο σύστημα και πλέον πώς θα γίνεται αυτή η άμεση διαχείριση των περιστατικών που συναντάμε καθημερινά όλοι οδηγώντας το όχημά μας στους οδικούς άξονες?
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, πώς θα γίνεται η διαδικασία? Θα γίνεται χρήση καμερών, οι κάμερες που έχουν εγκατασταθεί στους δρόμους, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή πολύ απλά εφαρμογών, applications, διάφορες εφαρμογές, αλλά και χρήση εφαρμογών, καμερών, αλλά και θα είναι δεδομένα από διάφορους άλλους τομείς που θα έχουν οι αστυνομικοί στο κέντρο επιχειρήσεων της τροχιάς, οι οποίοι θα παίρνουν αυτά τα δεδομένα, θα εντοπίσουν εντοπίζουν πού υπάρχει το πρόβλημα και από εκεί και πέρα θα φεύγει η δίκη κλειστής της τροχιάς, ο οποίος σας παίρνει στο σημείο προκειμένου να διευθετήσει το πρόβλημα, να ομαλοποιήσει την κατάσταση, ούτως ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτό βοηθάει σε διάφορες περιπτώσεις, όπως σε καθυστερήσεις λόγω κάποιου κινητοποιημένου οχήματος, λόγω κάποιου.
7: Το βλέπουμε
14: βλάβης.
7: Καθημερινά στον Κηφισό και φαντάζομαι ότι θα το ξαναδούμε τώρα που επιστρέφουν και όλοι οι υπόλοιποι τώρα στην πόλη.
14: Πρέπει να σου πω ένα παράδειγμα, πηγαίνοντας προς το ρεπορτάζ λίγο νωρίτερα, πέτυχα σε δύο σημεία σημαντικότατες καθυστερήσεις. Το ένα γιατί είχαν παρκάρει ένα όχημα σε σημείο που εμπόδιζε τη στροφή λεωφορείου. Ήταν συγκεκριμένα στην συμβολή της οδού Τουρνάρη με την Μπουμπουλίνας, εκεί που είναι περίπου το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεράστια ώρα οχημάτων πίσω προς το κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, αφού κατάφερα να περάσω αυτό μετά από αρκετή ώρα, είχαμε μια καθυστέρηση μεγάλη στις αρχές της Λεωφόρου Μεσογείων, δεδομένου ότι υπήρξε φωτιά σε όχημα με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Άρα οι δύο λωρίδες ουσιαστικά που είναι για τα οχήματα μετετράπησαν σε μία, με αποτέλεσμα και εκεί να έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις δηλαδή, ένας δικυκλιστής, μάλλον η τοχεία που βλέπει στο κέντρο επιχειρήσεων το πρόβλημα, στέλνει δικυκλιστή και πάει και ομαλοποιεί την κατάσταση. Είναι κάτι που αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά τόσο τώρα στις αρχές του μήνα, αλλά πολύ περισσότερο περιμένουν να δουν αποτελέσματα από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, δεδομένου ότι θα έχουν ήδη ανοίξει τα σχολεία και επιπλέον η ζωή όλων των πολιτών θα έχει μπει σε πιο έντονη καθημερινότητα. Άρα εκεί θα δούμε ουσιαστικά το κατά πόσον είναι αποτελεσματικό το σύστημα αυτό. Είναι το τράφικο
7: μάντερ. Γιατί είναι το κυκλοφοριακό ένα μείζον θέμα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πηγαίνοντας στη δουλειά μας, πηγαίνοντας τα παιδιά μας στο σχολείο, και σίγουρα όλα αυτά τα περιστατικά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα προκειμένου να υπάρχει αυτή η αποσυμφόρηση. Βέβαια, φαντάζομαι σε συνδυασμό και με τις άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το αρμόδιο Υπουργείο και περισσότεροι τροχονόμοι στους δρόμους της πόλης, τους είδαμε τους περασμένους μήνες, και όταν λειτουργήσουν και κανονικά και οι κάμερες, μόλις γιατί μας περιέγραψες και εσύ και τις παραβάσεις που γίνονται και φυσικά έχουν αντίκτυπο και στους άλλους οδηγούς. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Να τον ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική του συνέντευξη.
15: Ο κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές, και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
7: Για το πώς λειτουργεί το νέο σύστημα μίλησε και εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Σωτήρης Καλταμπάνης, διοικητής της Τροχέας Αττικής.
16: Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Commander που είναι στο ΔΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχιάς, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση στα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα, στον Κηφισό, στον ερχόμενο, στον επερχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση, σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το οδόστρωμα, να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
7: Και από τις αλλαγές στη διαχείριση της κυκλοφορίας περνάμε στα σοβαρά περιστατικά που καταγράφονται καθημερινά στους δρόμους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχιώδη στοίχημα στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσυκλετιστές συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου για το πώς έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο.
17: Μια τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας όπου βρισκόμαστε και εμείς σήμερα τα ξημερώματα με αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους όταν οι μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και συνεχεία προσέκρουσαν σε σταθμευμένο επιβατηγό ΙΧ. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα λοιπόν η μία μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ένας 51χρονος κινούταν στο σημείο που σας δείχνει ο περατέρ μας ο Κωνσταντίνος Κυριαζής επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς την οδό Πατησίων όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα η οποία ερχόταν από την οδό Αρμένη Βραήλα Πέτρου όπως βλέπουμε και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Κώστας Στάμου για το RT News. Σε αυτή τη μηχανή λοιπόν επέβαινε μία 27χρονη και μία ακόμα γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Μετά τη σύγκρουση τα δύο δίκυκλα καρφώθηκαν σε ένα όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο εδώ στο σημείο που θα σας δείξουμε τώρα. Στα αριστερά μας με αποτέλεσμα και τα τρία άτομα να τραυματιστούν θανάσιμα. Τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχιάς ενώ μεταξύ άλλων εξετάζεται τόσο το εάν ο ένας εκ των δύο οδηγών παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη όσο και αν τα άτομα φορούσαν τελικά προστατευτικό κράνος.
7: Μιλώντας πάντως στο Air News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι, ενώ όπως σημείωσε από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος.
18: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο οδηγούς έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη. Γιατί είναι το πιθανότερο σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο, από τη στιγμή που μιλάμε για μια συμβολή οδών. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδοθεί στην τροχιά στο πλαίσιο της προανάκρισης και όντως δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να ανέφεραν προστατευτικό κράνος.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Κεσαριανή βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη, που αναγεννήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στο σχολείο βρέθηκε και ο Μίλτος Ακελάρης και θα μας ενημερώσει για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη.
19: Πρόκειται για το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1937. Εδώ βρέθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κτίριο έχει ανακοινιστεί πλήρως με πόρους από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως επίσης και με την ευγενική χορηγία των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, οι εκπρόσωποι των οποίων ήταν εδώ στο σχολείο μαζί με τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση αναζητεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν. Η καλύτερη επιβράβευση, όπως είπε, είναι το χαμόγελο των παιδιών. Ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία που θα ανακοινιστούν σε όλη τη χώρα να ξεπεράσουν τις 2.000.
7: Και να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.
20: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετία θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές, οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο, ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής. Και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια, και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
7: Η πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει στο δρόμο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο μέτωπο της ακρίβειας και της λειτουργίας της αγοράς στρέφει τα πειρά του προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη για ολιγοπόλια και καρτέλ και προανήκειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Περισσότερο όμως θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στη συνέντευξή του στο Open εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Μίλησε για ολιγοπόλια και καρτέλες στην αγορά. Έδωσε παραδείγματα, τονίζοντας ότι οι τιμές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα είναι στην Ελλάδα 23% πάνω από την Ευρωζώνη. Δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δημιουργήσει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων και θα μπει όριο στο κέρδος. Λεπτομέρειες, όπως ανέφερε, θα ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας ως πρωθυπουργοί έχουν κρυθεί. Αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και στην αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ. Είπε πως ό,τι ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας, το ΠΑΣΟΚ το στηρίζει. Αλλά άλλο η ανοχή προς τον Νετανιάχου για την Τουρκία. Έθεσε το ερώτημα πότε πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης και είπε κάτι ξεκάθαρο για τις ελληνικές θέσεις και υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
7: Και Λίνα, συνεχίζονται και οι περιοδίες στελεχών του κόμματος στην Κρήτη με φόντο και τη μεγάλη συγκέντρωση στις 3 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο που αναμένεται να λάβει και διαστάσεις γιορτής.
1: Ακριβώς 3η του Σεπτέμβρη, γενέθλια ημέρα του ΠΑΣΟΚ, θα γίνουν σειρά εκδηλώσεων. Βρίσκονται πολλά στελέχη του κόμματος ήδη στην Κρήτη και στις 3 του Σεπτέμβρη με σύνθημα ξεκίνημα νίκης θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η πολιτική ομιλία του Προέδρου του κόμματος για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίνα Μπεθάνη, για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ένα απόσπασμα από όσα είπε το πρωί στην τηλεοπτική του συνέντευξη και μας ανέφερε η Λίνα Μπεθάνη.
21: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
7: Είχαμε όμως απάντηση από πλευράς κυβέρνησης. Ο κύριος Χατζηδάκης εδώ το πρωί στο Earth News απάντησε, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων και υπενθύμησε και τις παρεμβάσεις για τον τραπεζικό τομέα όπως η κατάργηση των βασικών τραπεζικών προμηθειών αλλά και οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια.
9: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια δύο φορές μάλιστα με έκτακτους φόρους που επέβαλε. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε και για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει. Και για τις τράπεζες επίσης δεν υπήρξε νομίζω άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν η οποία να έχει πάρει τα μέτρα που εμείς πήραμε για την κατάργηση των βασικών 6 προμηθειών των τραπεζών. Εδώ ήμασταν, τα συζητήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Και επίσης σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, οι ρυθμίσεις οι δικές μας, ιδιαίτερα από το 23 και μετά, ήταν αρκετά σημαντικές. Και ως προς τα κόκκινα δάνεια, ένα μόνο θα πω, έχουμε καταστήσει υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, όχι μόνο για τους ευάλωτους, αλλά και για τους συμπολίτες μας της μεσαίας τάξης.
7: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η πρώτη μεσαία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την απόφαση για γίνει εκπροσώπηση από Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Την ίδια όμως ώρα παραμένουν και οι προβληματισμοί για τη στάση του κυρίου Πολάκη και για την πορεία της διεύρυνσης του κόμματος. Για όλες όμως τις εξελίξεις από την Κουμουνδούρου θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε όλους. Η ιδέα θα έχει ξεκινήσει για τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς. Αύριο είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα αναλύσει το πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα στο οποίο είχε επικεντρωθεί όλη αυτή την περίοδο, όπως λένε οι πληροφορίες μας.
7: Είχε και συναντήσει με παραγωγικούς φορείς εχθές.
2: Είχε συναντήσει με παραγωγικούς φορείς ακριβώς στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν το απόγευμα θα πρόκειται να κάνει την πολιτική και οικονομική πρότασή του, να καταθέσει και στις 9 του μηνός η συνέντευξη τύπου. Αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ που είπες, ναι, τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή συγκεκριμένη όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα είναι και η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Δεν αποκλείεται και οι τρεις να είναι και στα δύο, δηλαδή και στην πολιτική ομιλία, ο καθένας σε ένα τομέα, αλλά και στη συνέντευξη τύπου. Διόλου απίθανο την τελευταία στιγμή να αποφασιστεί κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο η πολιτική ομιλία και άλλο η συνέντευξη τύπου. Σε αυτή την φάση, την εσωκομματική ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την παρουσίαση των τριών και στις δύο εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έχει υπάρξει από την τελευταία παρέμβαση του Παύλου, δημόσια παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, είναι όσον αφορά το θέμα της ηγεσίας που πρέπει να λυθεί. Έχει δίκιο από τη μεριά του, λένε πολλοί, ότι δεν έχει λυθεί το θέμα της ηγεσίας. Αυτό όμως εξαρτάται και από την κρίσιμη ημερομηνία των εκλογών. Αν δηλαδή πάει πολύ βαθιά από σήμερα, τότε διόλου απίθανο να έχουμε έκτακτο συνέδριο. Θεωρείται δύσκολο όμως, γιατί μάλλον όλοι θεωρούν εντός της Κουμουνδούρου ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί μετά τις εκλογές, εφόσον το κρίσιμο ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να εισέλθει στη Βουλή, δηλαδή 3%.
7: Και σίγουρα όλα αυτά θα τα δούμε και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να δούμε πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί, όπως μας περιέγραψες και εσύ, με να το δούμε τις επόμενες μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε καλυψυγμένο μέσα σε δοχείο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το βρέφος εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας ως 9 μηνών όταν έχασε τη ζωή του. Ήδη αρχές αναμένουν το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή, τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA αλλά και τις καταθέσεις των τριών παιδιών. Πραγματικά μια υπόθεση ζωή κακαβά που προκαλεί φρίκι με όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και ως πρόσωπα κλειδιά για τη συγκεκριμένη υπόθεση θεωρούνται από αρμόδιους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα.

0: τις έρευνες για την ανθρωποκτονία. Σημαντικές θεωρούνται επίσης και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, οι οποίες θα γίνουν παρουσία παιδοψυχολόγου. Mm-hmm. Παράλληλα, αναμένεται και η εισαγγελική διάταξη για λήψη δειγμάτων DNA για την ταυτοποίηση των γονέων των Αγγλίκων που βρέθηκαν στο σπίτι, που ήταν στο σπίτι της Κυψέλης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο φερόμενοι ως γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τη συνθήκη θανάτου του βρέφους, ενώ δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που προανέφερες. Mm-hmm. Τώρα, με την εξέταση DNA, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν τις σχέσεις μεταξύ των ενίκων του διαμέρισματος, αν τα τρία παιδιά είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το βρέφος. Θυμίζουμε την ιστορία: ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στη Κυψέλη συνάντησε τυχαία αστυνομικούς της ομάδας Δίας, τους οδήγησε στο σπίτι την ώρα που οι ένικοι φέρονταν να ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε βαλίτσα, όπως προανέφερε, στο νεκρό βρέφος.
1: Ζώη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημοκλίδου, μιλώντας εδώ στο News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέταση των γονιών από, των φερόμενων μάλλον ως γονιών από ειδικούς, των παιδιών από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι εξετάσεις DNA και ανέφερε ότι δύο γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
2: Οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο στην αστυνομία που αφορά το θάνατο του παιδιού. Όπως επίσης δεν έχουν αποδεχθεί σε καμία περίπτωση την εγκληματική ενέργεια, η οποία όμως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο και για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών. Είναι κάτι που διερευνάται, καθώς υπήρχε μια συγκεκριμένη δήλωση στα μέσα ότι πριν από ένα χρόνο τα παιδιά μεταφέρθηκαν εκ νέου σε παιδιατρικό νοσοκομείο και φυλάσσονταν κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Είναι κάτι που δεν προκύπτει από το αρχείο της αστυνομίας. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μια καταγγελία σε μια κοινωνική υπηρεσία ή στην κοινωνική υπηρεσία ενός νοσοκομείου και να επέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για απομάκρυνση των παιδιών χωρίς τη συνδρομή της αστυνομίας. Σίγουρα όμως δεν προκύπτει για τους δύο γονείς να έχουν απασχολήσει με κάποιο αδίκημα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Και όπως μας είπε και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Κακαβάς, τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, τα δύο ανήλικα αγόρια στο νοσοκομείο παιδών, εκ των οποίων το 9χρονο έχει διαγνωστεί με αφροδίσιο νόσημα. Το 15χρονο κορίτσι, το λόγω εγκυμοσύνης, νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση όμως, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, Ειρήνη.
3: Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού βρίσκονται πλέον τα δύο ανήλικα αγόρια, 9 και 12 ετών, στην παιδιατρική κλινική. Είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ταλαιπωρημένα και υποσυτισμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ενώ η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για γυναικολογικό και εμετικό έλεγχο και εισήχθη στη μεστική κλινική. Τα παιδιά μας πρώτα παρακολουθούν ψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι, προκειμένου να εκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, ενώ αναμένονται και οι καταθέσεις τους. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι εξετάσεις των παιδιών έχουν δείξει ότι πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και τα τρία παιδιά και λαμβάνουν ειδική θεραπευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, για τα δύο αγόρια δεν προέκυψαν πρόσφατες ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, γεγονός όμως που, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, δεν αποκλείται ενδεχόμενο κακοποίηση στο παρελθόν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, τα παιδιά βρέθηκαν τον Ιούνιο του 2025 στο Παίδον με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, καθώς και τα είχαν βρει οι αστυνομικοί να είναι στον δρόμο περιπλανόμενα. Ωστόσο, τότε ο πατέρας κατάφερε να τα απομακρύνει παρανόμως από το νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη. Στο νοσοκομείο, βέβαια, σήμανε τότε συναγερμός. Ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, τόσο η αστυνομία όσο και ο εισαγγελέας. Ωστόσο, τα ανήλικα δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα και χρειάστηκε εκτεταμένη έρευνα των αρχών έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν μέσω μαρτυριών. Να αναφέρουμε κλείνοντας ότι ο εισαγγελέας ανηλίκων αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες για τη δομή στην οποία θα πρέπει να μεταφερθούν τα παιδιά. Μέχρι τότε θα φιλοξενηθούν στα νοσοκομεία.
1: Μάλιστα. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες. Αλλάζουμε σελίδα. Το νέο κώδικα ιδιοκτησίας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο την αντικατάσταση ενός θεσμικού πλαισίου που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο από το 1929. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιχειρήματο.

0: και είναι επιλύσει χρόνιες αγκυλώσεις που εμποδίζουν την αξιοποίηση, την αναβάθμιση και τη μεταβίβαση των ακινήτων, αλλά και να ρυθμίσει για πρώτη φορά περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλεια Δαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας είπε ότι στόχος είναι το σχέδιο νόμου να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026 και το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος.
1: Το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος και θα δίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας. Ναι. Αυτές οι ρυθμίσεις νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη να είναι ευέλικτες και να μην ισχύουν για όλη την χώρα με έναν τρόπο οριζόντιο, αλλά θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα είτε με εξουδετικές ρυθμίσεις, δηλαδή δευτερογενή νομοθεσία, ναι, ανάλογα με τις περιοχές. Ας πούμε, διαφορετικά μπορεί να ισχύσουν για περιοχές αμυγούς κατοικίας, για τουριστικές περιοχές, για το κέντρο των πόλεων. Σήμερα μια ρύθμιση υπάρχει, δεν είναι ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση του Airbnb.
2: Ναι, με βάση περιορισμοί που έχει.
1: Ακριβώς αυτό το πλαίσιο των περιορισμών που θα ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για το νομοθέτημα, και εκεί για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει πλέον τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και όχι τις σχέσεις των ιδιοκτητών με την πολιτεία. Μες γιατί εδώ αλλάζει πλέον το πλαίσιο των ρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις για το Airbnb αφορούν τις σχέσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων κυρίως με την πολιτεία και είναι περισσότερο φορολογικές σχέσεις και σχέσεις απαγόρευσης. Τώρα θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα διακανονίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν, μάλιστα, προβλήματα στις πολυκατοικίες ή στις κάθετες ιδιοκτησίες. Διότι δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, έχουμε και κάθετες ιδιοκτησίες που και εκεί αναφύονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την συγκυριότητα.
0: Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση εξέφρασε από την πλευρά του, μιλώντας στην διακοπή, ο Ανδρέας Χίου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, τονίζοντας ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι εμπορική μίσθωση.
3: Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν περιορισμοί σε μια δραστηριότητα που φέρνει κοντά στα 4 δις στην Ελλάδα και έχει διπλασιάσει τον τουρισμό. Δεν, ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν θα φέρει αποτελέσματα σε στεγαστική κρίση. Γιατί η στεγαστική κρίση, ναι, μεν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα ποσοστό που δυσαναλογεί, αλλά δεν είναι η πανάκια λύση. Δηλαδή, εμείς έχουμε αποδείξει με στοιχεία, επίσημα στοιχεία, αυτά θέλουμε να δείξουμε στους υπουργούς, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αυτή τη στιγμή είναι στο 0,4%. 0,4% των διαμερισμάτων είναι μαζεμένα σε περιοχές που είναι τουριστικές. Γι' αυτό φαίνεται πολύ. Το ποσοστό, σας λέω, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιοι θέλουν να λένε ότι είναι. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα σας πω το εξής, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 120.000 κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα. Ναι. Τα Airbnb στην Αθήνα, ξέρετε πόσα είναι? 12.000.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Βγαίνουμε εκτός συνόρων τώρα. Νέο σφοδρό κύμα επιθέσεων για έκτη νύχτα εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον του Κιέβου με τουλάχιστον 12 νεκρούς. Ενώ από την πλευρά του, οι Ουκρανοί έπληξαν στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα βρούμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι. Σφοδρότατοι βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα από τις ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 12 νεκρούς, ανάμεσά τους 7 υπάλληλοι των σιδηροδρόμων που βρίσκονταν σε εγκαταστάσεις οι οποίες χτυπήθηκαν. Επίσης χτυπήθηκαν κτίρια, κατοικημένα κτίρια, αλλά και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πλήγματα σημειώθηκαν και στην Οδυσσό. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν νέας γενιάς drones, τα οποία φέρουν μηχανές jet, και αυτά τα κάνουν πιο δύσκολη την εξουδετερωσή τους από την Ουκρανική αεράμινα. Ο ίδιος επίσης ζητεί να υπάρξει νέα συνάντηση με τους Αμερικανούς. Μάλιστα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του με τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Κούσνερ και Βίτκοφ. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί έπληξαν και πάλι την Ρωσία, βαθιά μάλιστα μέσα στο ρωσικό έδαφος, με drones, και τα πλήγματα ήταν σημαντικά σύμφωνα με τους Ρώσους. Στο λιμάνι της Βαλτικής, Ουστ Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια για την εξαγωγή πετρελαίου στη Δυτική Ρωσία.
0: Να πάμε και στις εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με νέες επιθέσεις στο Ιράν, μία ημέρα μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να τηρήσουν τους όρους του μνημονίου κατανόησης.
5: Και μάλιστα σε νέες δηλώσεις που έκανε ο Πεζεσκιάν από το Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου βρίσκεται, για τη σύνοδο της ομάδας της Σανγκάης, είπε ότι το Ιράν θα τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αν το ίδιο κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη μια λοιπόν έχουμε τη ρητορική και από το Ιράν ότι θα απαντήσει σε κάθε αμερικανική επίθεση και κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι ευθύνονται για την παραβίαση της εκεχηρίας, και από την άλλη υπάρχει και αυτή η ρητορική που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις. Σύμφωνα πάντως με το Άξιος, σκέφτεται κάποιες επιθέσεις περιορισμένης κλίμακας, προκειμένου να μην έχει τη δυνατότητα το Ιράν να ξαναχτυπήσει πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς είναι καλή, και μάλιστα, όπως ο ίδιος είπε, τις τελευταίες ημέρες περνούν κάθε μέρα περίπου 30 πλοία συνοδεία των Αμερικανικών δυνάμεων. Πάντως, να σου πω κλείνοντας ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι βαθαίνει η κρίση στο Πεντάγωνο μετά την παρέτηση του Νταν Ντρίσκολ, του Υπουργού Πολέμου, στενού φίλου και συνεργάτη του Αμερικανού αντιπροέδρου Βάνς, ο οποίος όλους τους μήνες της θητείας του, βρίσκεται σε αυτό το πόστο 18 μήνες, είχε έντονες αντιπαραθέσεις με τον Υπουργό Πολέμου, τον κύριο Χέξε.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στα στενά του Ορμούς και την ελευθερία της ναυσιπλοείας και η ελευθερία της ναυσιπλοείας θα βρεθούν στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες, καθότι συμμετέχει ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων των Υπουργών Άμυνας στο άτυπο συμβούλιο, στο Wicklow του Δουβλίνου. Η παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΝΑΤΟ, της Ράντμιλα Σέσκινσκα, αναδεικνύει και τη σημασία του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ. Η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για Κάλλας, από την πλευρά της προσερχόμενης στο Συμβούλιο, δήλωσε για δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο που θα συζητήσουν οι Υπουργοί. Το πρώτο είναι η επιτάχυνση της διαστημικής δύναμης ως βασικό παράγοντα άμυνας, και το δεύτερο αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια. Ο Έλληνας τώρα, Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών που θα τεθούν σήμερα στη συζήτηση, και αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της Σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, αντιδρόν, αντιβαλιστικό θόλο. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, ο κύριος Δένδιας εξέφρασε την πρόθεσή του να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συναδέλφους του και να εξηγήσει, όπως τόνισε, την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη και τον Ευρωπαϊκό χώρο.
0: Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Δένδιας.
7: Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
0: Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της με την Ιαπωνία, να είναι φέτος η τιμόμενη χώρα και να παρουσιάζει στο περίπτερο 13 την τεχνολογία, την καινοτομία, την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και στοιχεία από την κουλτούρα και τη γαστρονομία της. Περισσότερες από 400 εκδηλώσεις, η συμμετοχή επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και φορέων, αλλά και οι καθημερινές συναυλίες συμπληρώνουν το πρόγραμμα της διοργάνωσης, που αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 200.000 επισκέπτες. Στην ίδια ώρα, σε πρώτο πλάνο, βρίσκεται και η μεγάλη ανάπλαση στο εκθεσιακού κέντρου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2027 και προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων εκθεσιακών εγκαταστάσεων, αλλά και ενός πάρκου 120 στρεμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για τη φετινή διοργάνωση και τη συμμετοχή της Ιαπωνίας, αλλά και το μεγάλο έργο της ανάπλασης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Death Hell Expo, Αλέξης Τσακιτσιρλής.
8: Θα πρέπει να πούμε ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει όλες οι οικονομικές υπερδυνάμεις από σαν τιμόμενες χώρες από την ΕΔΕΘ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Γερμανία πρόπερση και βέβαια φέτος η Ιαπωνία, όπου είναι μια ξεχωριστή συμμετοχή.
9: Και οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ.
10: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό ο Βασίλης Μασούρας. Στη στήριξη Τάνια Γιανακάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ σχέδιο τετραετίας, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μειομέρες είναι από χθες, οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνεται. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Την ενοχή των 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 39χρονος στη Θεσσαλονίκη. Είχε προηγηθεί καταγγελία 32χρονης ότι ο άνδρας της απίφθινε άσεμνες εκφράσεις στο κέντρο της πόλης. Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην οδό Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της Δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos, Kouyoumdopoulos, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλό μήνα σε όλους και όλες. Η ημέρα είναι Τρίτη, 1η του Σεπτέμβρη 2026, σύστημα 352, στον 102 FM της R3 μόλις ξεκινά. Το συγκεκριμένο σύστημα θα το διατηρήσουμε μέχρι και τις 5, για να είμαστε ακριβείς στην ώρα μας, και είμαστε και δύο. Σμαρό Παυλού, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στα μικρόφωνα, τουλάχιστον για όλο το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο θα μου επιτρέψει να παίξω λίγο μόνος.
1: Θα κάνουμε μια αλλαγή.
0: Καλησπέρα
1: και από μένα. Καλό μήνα σε όλους.
0: Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία κλασικά θα πω εγώ υποδέχεται το Σεπτέμβρη φορώντας τον διάκοσμο της έκθεσης. Μπορείτε να δείτε έτσι τα διάφορα διακοσμητικά τα οποία υπενθυμίζουν σε όλους μας ότι η Ιαπωνία θα είναι η τιμόμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης. Υπάρχουν και εδώ πάνω από την Αγγελάκη. Καλέσθητα και αυτά θα πω εγώ. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορώ να τα συγκρίνω με τα φαναράκια που είχε βάλει η έκθεση όταν η τιμόμενη χώρα ήταν η Κίνα. Ένα φαναράκι το οποίο περίμεναν πάρα πολύ Θεσσαλονικοί στο συνεργείο που τα ξύλωνε.
1: Να πάρουν κανένα.
0: Εγώ ήμουν από τους τυχερούς. Δούλευα εκείνη τη μέρα που τα ξύλωναν, μια Κυριακή πρωί, 7 η ώρα. Και όταν το αντιλήφθηκα, πήγα και πήρα.
1: Και το έχεις ακόμη, να φανταστώ.
0: Κάπου πρέπει να είναι. Κάπου πρέπει να είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζω το ίδιο να γίνει και μετά της Ιαπωνίας. Βεβαίως δεν είναι φαναράκι, αλλά ο ανατέλων ήλιος, το ηφαίστειο που είναι έτσι παραδοσιακές ιαπωνικές εικόνες.
1: Δείχνουν της φιλοσοφίας της Ιαπωνίας, έτσι, αυτά τα σύμβολα, τα ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ έτσι, ωραίο διακοσμητικό, αν βεβαίως σας έλκει η συγκεκριμένη κουλτούρα. Γιατί θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος που να μας πει τι μας λες τώρα, ρε φίλε, για όνομα του Θεού, τι σχέση έχουμε εμείς με τη Ιαπωνία.
1: Νομίζω ότι πάρα πολλούς όμως τους έλκει αυτή η φιλοσοφία, γιατί έχει διάφορες πλευρές. Η Ιαπωνία. Άλλους, ξέρεις, με τα κόμικ, το φαγητό, γενικότερα τη φιλοσοφία που έχει αυτή η χώρα.
0: Ελπίζω αυτές οι διαστάσεις, κυρίως με το φαγητό και τα κόμικ, να αναδειχθούν στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης της ΔΕΦ.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Γιατί τώρα, για να πω και την αμαρτία μου, δεν θα επισκεφθώ την έκθεση για να κλείσω κάποιο deal με έναν Ιάπωνα επιχειρηματία. Αντιθέτως, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Μην με κοιτάς με περιέργεια.
1: Θα μπορούσες όμως.
0: Όχι, δεν θα μπορούσα καν. Δηλαδή, την deal να κλείσω εγώ με κάποιον Ιάπωνα επιχειρηματία. Δηλαδή, ναι. Δεν ανήκω σε αυτό το χώρο. Αντιθέτως, θα μπορούσα να την επισκεφτώ αν μου έλεγαν ότι θα φας, ας πούμε, γεύσεις. Θα μπορείς να δοκιμάσεις γεύσεις που δεν έχεις δοκιμάσει ξανά ποτέ στη ζωή σου. Ιαπωνικές.
1: Έχεις δοκιμάσει όμως. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει.
0: Σούσι,
1: όχι.
0: Ούτε μία φορά.
1: Το αφεντικό, όχι.
0: Εγώ το αφεντικό μία φορά έχω δοκιμάσει και δεν πήγε καλά. Γι' αυτό σκέφτομαι να του δώσω άλλη μία ευκαιρία.
1: Θα του δώσεις, γιατί αυτοί φαντάζομαι θα ξέρουν ακόμη καλύτερα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Οπότε και άλλες γεύσεις. Μπορεί κάτι άλλο να σου αρέσει, όχι απλά να μείνεις στο σούσι.
0: Τώρα, για να σου αποκαλύψω, εμένα το περιτύλιγμα δεν μου άρεσε. Η γέμιση μια χαρά ήταν, αλλά το φίκι.
1: Το φίκι είναι λίγο δύσκολο, είναι η αλήθεια.
0: Το φίκι είναι λίγο δύσκολο. Και στην κατάποση και στη χώνεψη, εδώ που τα λέμε.
1: Ναι. Αλλά το αφεντικό όντως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι στο περίπτερο 13, όταν θα ανοίξει πια η έκθεση.
0: Όλο το περίπτερο, φαντάζομαι. Πάντα η τιμόμενη χώρα έχει ένα ολόκληρο περίπτερο. Ναι. Οπότε μακάρι να δοκιμάσουμε ιαπωνικές γεύσεις, γιατί όχι και τα κόμικ που είπες, που είναι της νεολαίας κυρίως, ένα πεδίο το οποίο, στο οποίο ευδοκιμεί η αγάπη για τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Τώρα, αν μιλήσεις σε μένα που είμαι 48, ιαπωνική τεχνολογία, το μυαλό μου θα πάει στα αυτοκίνητα. Πολύ δύσκολα να δώσουν δώρο κανένα ιαπωνικό αυτοκίνητο.
1: Ναι, λίγο δύσκολο μάλλον το αυτοκίνητο.
0: Πολλά ιαπωνικά αυτοκίνητα θα ήταν ακόμα καλύτερο. Τι άλλο? Τι άλλο περιμένουμε από τους Ιάπωνες? Καλά, οι επιχειρηματίες περιμένουν τα δικά τους. Οκ, σεβαστά και αυτά. Για τις συναντήσεις που θα γίνουν. Τσάι. Ναι, βεβαίως.
1: Είναι στη φιλοσοφία του το τσάι, νομίζω.
0: Δεν ξέρω κιμονό αν θα φορούσα ποτέ. Δύσκολα επίσης.
1: Θα δοκίμαζες όμως.
0: Ναι, στο σπίτι μόνος, με κλειστές όλες τις πόρτες και τα παντζούρια θα το δοκίμαζα.
1: Είναι δύσκολο να το βάλεις έξω, εκτός αν είναι απόκριες.
0: Δεν θα τα αγόραζα. Θα έπρεπε κάποιος να μου το κάνει δώρο. Εντάξει, δεν είμαστε τώρα για κιμονό. Ξεκινάνε και τα σχολεία σε μια εβδομάδα και τα έξοδα είναι αυξημένα.
1: Ήδη όμως, με όσα έχεις αναφέρει, ανοίγεται μπροστά μας ένας άλλος κόσμος τελείως. Θα τον φέρουμε λιγάκι πιο κοντά.
0: Με την φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ. Τώρα που το σκέφτομαι κιμονό, όχι, δεν θα. Με την καμία δεν θα.
1: Εγώ όμως θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Ξέρεις τι θα φορούσα? Θα φορούσα αυτές τις ξύλινες, αυτά τα ξύλινα υποδήματα, τα οποία σε όλα τα ντοκιμαντέρ που έχω δει θεωρώ ότι είναι η επιτομή του πιο άβολου παπουτσιού που υπάρχει στον κόσμο. Θα ήθελα μια φορά να το φορέσω, να δω πώς αισθάνονται, ρε παιδί μου, φοράνε αυτές τις παντόφλες που έχουν μόνο ένα ξυλαράκι πάνω στο οποίο.
1: Και συνήθως είναι με τα καλτσάκια του τα άσπρα, από ό,τι έχω δει στις ταινίες.
0: Καλά,
1: ό,τι δούμε
0: αυτό με το καλτσάκι το άσπρο τώρα δεν είναι η ιαπωνική κουλτούρα μόνο, εγώ ξέρω και ευρωπαϊκή. ευρωπαϊκές κουλτούρες που η λευκή κάλτσα είναι στο επίκεντρο, στο επίκεντρό τους. Αλλά τέλος πάντων, ας μην το πιάσουμε αυτό το θέμα. Δεν θέλουμε να δίνουμε ιδέες και για επόμενες τιμόμενες χώρες. Ναι. Δεν θα τους τιμήσουμε για την άσπρη κάλτσα.
1: Εντάξει. Όχι, σίγουρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε προφανώς με αναφορές στην έκθεση, γιατί αυτό είναι που μας επηρεάζει και θα μας επηρεάσει καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, γιατί μπήκαμε στην τελική ευθεία για τα εγγένεια, θα γίνουν τα εγγένεια, θα έχουμε και εμείς προφανώς τις σχετικές μας αναφορές. Θέλουμε να πιστεύουμε λίγο διαφορετικές από όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα και όλες τις υπόλοιπες εκπομπές που θα επικεντρωθούν στο αμιγώς ειδησιογραφικό κομμάτι της φετινής διοργάνωσης. Με αυτά και με αυτά, βεβαίως, δεν ξεχνάμε ότι η εκπομπή λέγεται 352, που το συγκεκριμένο όνομα αποτελεί ένα ποδοσφαιρικό σύστημα, και θα έχουμε ρεπορτάζ και για το ποδόσφαιρο. Σήμερα είναι Τρίτη, δεν θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Αν είχαμε εκπομπή χθες, προφανώς θα ξεκινούσαμε με ποδόσφαιρο χθες, αλλά σήμερα έχουμε μπάσκετ στα πολύ ψηλά, γιατί από εκεί που δεν το περιμέναμε, η εθνική μας ομάδα κατάφερε και κέρδισε μετά από έναν αγώνα θρίλερ την Ισπανία, τον κακό μας δαίμονα θα πω εγώ, σε ένα μάτς το οποίο δεν το είδα, και κρατήστε το αυτό, γιατί με τους Ισπανούς ποτέ δεν βλέπω αναμετρήσεις, το θεωρώ γρουσούζικο, και αν ποτέ πω ότι θα δω αγώνα της εθνικής μας με την Ισπανία, σμαρώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου πεις όχι.
1: Ωραία, θα σε αποτρέψω, θα το ξέρω, να με αποτρέψεις,
0: το σημείωσα το αυτό. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε και τους μεσογειακούς αγώνες οι οποίοι είναι σε εξέλιξη εδώ στη γειτονική Ιταλία, πολλά και διάφορα να τα πούμε μέχρι και τις 5.
1: Και τις 5.
0: Λοιπόν, η Τόνια Σουφλέρη έχει τη μουσική επιλογή της εκπομπής, επειδή ο 102 βγαίνει από μια έτσι χρονική συγκυρία αμιγώς ενημερωτική. Εμείς θα κλέψουμε και λίγο χρόνο να ακούσουμε και μια-δυο νότες, κυρίως για εσάς που βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι του οδηγού αυτή την ώρα και θέλετε το μυαλό σας να χαλαρώσει κάπως και να έχετε πολλά και διαφορετικά ακούσματα. Επομένως, πάμε να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει.

0: Η Τόνια Σουφλέρη, νομίζω πως με το συγκεκριμένο τραγούδι στέλνει μήνυμα, το οποίο προσυπογράφω και εγώ, ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, δεν έχει τελειώσει. Καλά, και βλέπω εδώ συναδέλφους και συναδέλφισες, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις, δεν φύγουμε, που δεν έχουν πάρει ακόμα την καλοκαιρινή τους άδεια και οι οποίοι κουνάνε το κεφάλι τους έτσι προς επιβεβαίωση. Παιδιά, μην πέφτετε ψυχολογικά. Για πολλούς το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μπράβο, τους συγχαίρουμε. Για όλους τους υπόλοιπους, κάντε κάτι. Να μην είναι το μπάνιο της προηγούμενης εβδομάδας το τελευταίο του φετινού καλοκαιριού. Έστω για 2 ώρες, κάπου μέσα στο Σεπτέμβρη. Για να μπορείτε να λέτε το χειμώνα ότι εγώ κολύμπησα και το Σεπτέμβρη. Είναι σημαντικό για την ψυχολογία σας.
1: Σίγουρα δεν θα είναι, γιατί έτσι όπως φαίνεται ο καιρός, θα την τραβήξει τη ζέστη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και το Σαββατοκύριακο. Αυτό δείχνει ότι θα έχει ζέστη.
0: Σύμμαχος.
1: Οπότε, όποιοι μπορέσουν, καλό θα είναι ένα μπανάκι ακόμη.
0: Ναι, εννοείται. Τώρα, εγώ επίσης φαντάζομαι τον μπασκετικό φίλαθλο να ακούει αυτό το τραγούδι και να χαλαρώνει στο μποτιλιάρισμα τη Τσιμισκή. Βεβαίως μας τα χαλάει λίγο ότι κερδίσαμε την Ισπανία και αν είχαμε κερδίσει και 2 από τα 4 προηγούμενα μάτς, τώρα θα ήμασταν καβάλα στάλογο και θα ήμασταν πρώτοι στο όμιλο και θα ταξιδεύαμε στο παγκόσμιο και στην επόμενη Ολυμπιάδα.
1: Θα είχε φύγει μια έγνοια.
0: Μεγάλη. Αλλά τι να κάνουμε. Ανηφόρα. Ακόμα και εκεί, ανηφόρα. Πού θέλεις.
1: Να σε πάω όμως λιγάκι, μια και είπες εθνική 20 χρόνια πίσω, γιατί
0: σήμερα
1: ήσαν σήμερα.
0: Ναι, για πες.
1: Με αυτό το μεγάλο έπος. Έπος πραγματικά της εθνικής ομάδας, που επικρατήσαμε των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε στο παγκόσμιο κύπελο στη Σαϊτάμα, 2006. Εκείνο το παιχνίδι δεν ξέρω εσύ πού βρισκόσουν, ήταν και πρωί κιόλας με την αλλαγή της ώρας, Παρασκευή. Εγώ πάντως είχα μια εξεταστική, ναι, την οποία την άφησα για λίγο στην άκρη για να δω το παιχνίδι, να πανηγυρίσω. Μετά ήθελα 2-3 ώρες μέχρι να συνέλθω μετά από αυτό το αποτέλεσμα. 109-95. Το τελικό.
0: Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι το έβλεπα κι εγώ, αλλά φαντάζομαι ότι το έβλεπα επειδή δεν θυμάμαι τι ακριβώς έκανα. Έχουν πέρασει και 20 χρόνια και μπράβο σου που θυμάσαι. Είμαι σίγουρος ότι κάπου περίμενα μια σύσκεψη στην ΕΡΤ να τελειώσει για να μάθω τι θα κάνω στην έκθεση τότε. Γιατί ήταν 1 Σεπτεμβρίου και τότε είχε έκθεση.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξέρω ποια ήταν η τιμόμενη χώρα, ας πούμε, το 2000.
1: Θα το ψάξουμε.
0: Θα το ψάξουμε να το βρούμε, αλλά σίγουρα περίμενα να μάθω τι ακριβώς θα κάνω στην έκθεση βλέποντας μπάσκετ. Δεν ξέρω, Νίκος, τι έκανε. Δεν ξέρω, θυμάται. Νίκος Καραγιώργης.
2: Καλησπέρα. Φυσικά και παρακολουθήσαμε το ΜΑΤ, διότι είχαμε στην ΕΡΤ έκτακτη εκπομπή.
0: Καλά, σωστά. Ο συνάδελφος φυσικά είχε έκτακτη εκπομπή. Ναι, δούλευε. Ναι, σίγουρα, ναι.
2: Ήταν, όπως είπατε και εσείς, πότε περάσανε 20 χρόνια και μάλιστα ο Βασίλης Πανούλης, όχι μόνο, απλά επειδή ο Βασίλης Πανούλης είναι στον πάγκο της εθνικής ομάδας, είναι ομοσπονδιακός τεχνικός, έβατος βέβαια δίπλα του και τον συνοδοιπόρο κουμπάρο του, επιστήθιο φίλο του Νίκο Ζης, που ήταν και εκείνος μέλος εκείνης της ομάδας. Mm-hmm. Όμως, όπως θα θυμάστε, είχε δεχθεί μια αγωνιά από τον Βαρεχάο ή Βαρεζάο, όπως θέλετε μπορείτε να τον πείτε, και ολοκληρώθηκε άδοξα η παρουσία του σε εκείνο το τουρνουά. Και είχε χρειαστεί κιόλας να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε γνωστή κλινική σε επέμβαση στο ζυγοματικό. Ας τα αφήσουμε όμως όλα αυτά. Σίγουρα είναι η μεγαλύτερη νίκη, θεωρούν πολλοί στην ιστορία της εθνικής, μεγαλύτερη ίσως ακόμα και από εκείνη επί της Σοβιετικής Ένωσης το 1987, διότι έκανε τους Αμερικανούς να σκεφτούν διαφορετικά, να αλλάξουν δηλαδή ολοκληρωτικά τον τρόπο σκέψης του, σκέψεις τους, ειδικά όταν αντιμετώπισαν ομάδες από την Ευρώπη, και πέρασαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι την επόμενη φορά που κάποια ομάδα η οποία απαρτιζόταν από επαγγελματίες, διότι κατά καιρούς οι Αμερικανοί έχουν παρατάξει και ομάδες σε διάφορα τουρνά οι οποίοι δεν ήταν παίκτες του NBA, τα πρώτα αστέρια, δηλαδή παίκτες πρώτης γραμμής. Πραγματικά αυτοί που το χαρακτηρίζουν έπος νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ δίκιο, διότι ήταν μια ομάδα η οποία είχε τον LeBron James, είχε τον Dwayne Wade, είχε δηλαδή παίκτες οι οποίοι έκαναν τεράστια καριέρα και θεωρούνται θρύλοι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και όχι μόνο. Δηλαδή έχουν μπει στο Hall of Fame, στο Springfield της Μασαχουσέτης και πραγματικά έχουν κερδίσει τον σεβασμό
0: και
2: με
0: νομίζω,
2: την παρουσία τους μέσα στα γήπεδα.
1: Και μετά από τόσα χρόνια, συγγνώμη Δημήτρη, και μετά από τόσα χρόνια ο LeBron James εξακολουθεί και παίζει.
0: Εξακολουθεί και παίζει.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα.
2: Ναι, εδώ έχει τύχει να παίζει αντίπαλος με παίχτες και ενώ στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει τους πατέρες τους και μάλιστα πολλοί του το έχουν πει στη διάρκεια του παιχνιδιού και ο ίδιος χαμογελάει, εντάξει, με νόημα. Είναι πραγματικά ανθεκτικός στον χρόνο και θα λέγαμε ότι είναι πραγματικά βιονικός.
0: Επίσης, εγώ θυμάμαι να παρακολουθώ στο διαδίκτυο σε μια εκπομπή, μια κοινή συνέντευξη Παπαλουκά Διαμαντίδη, που έχουν πετύχει την, μετά τη Σαϊτάμα φυσικά, έχουν πετύχει την Αμερικανική αποστολή νομίζω σε Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Ναι.
0: Και
2: τους αναγνώρισαν, τους θυμήθηκαν.
0: Ο Κόμπι Μπράιαντ τους μιλούσε με τα μικρά τους και έλεγαν παιδιά μας ξέρουν με τα μικρά. Παιδιά με τα μικρά γιατί τους κυδέψατε τότε το 2006 έτσι. Μια μέρα σαν τη σημερινή.
2: Είναι πιο εύκολο να προφέρεις το μικρό από ότι το επίθετο ειδικά.
1: Σίγουρα.
0: Καλά εντάξει, οκ. Τώρα το Παπαλουκάς και το Διαμαντίδης μια χαρά. Σκέψου να ήταν Κουγιουμτζόπουλος ας πούμε.
2: Εδώ το έβγαλε το καπέλο Μάικ Σιζεύσκι, ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του παγκοσμίου μπάσκετ, ο οποίος πέρασε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του στο Πανεπιστήμιο του θυμισμένου Duke. Mm-hmm. Λέον έχει αποσυρθεί και ήταν τότε προπονητής της εθνικής ομάδας. Πραγματικά έπλεκε το εγκόμιο και της εθνικής μας ομάδας συνολικά, αλλά και του Παναγιώτη Γιαννάκη, με τον οποίο το συνέδε μια σχέση πολλών ετών, διότι ο coach Γιαννάκης πολλές φορές τα καλοκαίρια και στο πλαίσιο της επιμόρφωσής του ταξίδευε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, παρακολουθούσε προπονήσεις κολεγίων και είχαν φτιάξει μια σχέση φιλίας με τον Μάικ. Γενικά ήταν μια νίκη η οποία πραγματικά έγινε θέμα παγκοσμίως τότε, γιατί αντιμετωπίσαμε και μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που είχαν παρατάξει οι Αμερικανοί και παρόλα αυτά καταφέραμε να τους κερδίσουμε παίζοντας με το δικό μας τρόπο, δηλαδή με το, όπως το λέγανε, με το Greek way of basketball οι ξένοι και ειδικά οι Αμερικανοί, και όπως είπαμε πραγματικά ήταν μια νίκη αυτή η οποία άλλαξε γενικά τον τρόπο σκέψης των Αμερικανών, τον τρόπο με τον οποίο θα έπαιζαν μελλοντικά και θα αντιμετώπιζαν τις ομάδες, ειδικά αυτές που θα αποτελούσαν και απειλή για αυτούς, γιατί δεν ήταν μόνο η Ελλάδα, τα επόμενα χρόνια και οι Γάλλοι και οι Λιθουανοί και οι Γερμανοί ήταν ομάδες οι οποίες είτε τους δυσκόλεψαν είτε τους κέρδισαν μετά όμως από αρκετά χρόνια.
0: Λοιπόν, εκεί θέλουμε να ξαναβρεθούμε σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε Ολυμπιάδες. Και η Εθνική άνοιξε ένα παράθυρο αισιοδοξίας με την εμφάνισή της κόντρα στην Ισπανία, που εγώ θα το ήθελα βεβαίως να τη δω και στα προηγούμενα μάτς με τέτοια ανθεκτικότητα και με τέτοια αποφασιστικότητα να παίζει. Δυστυχώς δεν έγινε. Τέλος πάντων, κρίμα, τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Κερδίσαμε τους Ισπανούς και πάμε για τα επόμενα τώρα. Νίκο, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε.
2: Νοέμβριο, φυσικά και προλαβαίνουμε. Από τη στιγμή που κερδίσαμε την Ισπανία, πλέον ορίζουμε την τύχη μας. Κρατάμε τύχη μας στα χέρια μας. Θα χρειαστούμε σίγουρα τρεις νίκες στα παιχνίδια αυτά. Θα παίξουμε δύο φορές με την Γεωργία, θα παίξουμε εντός έδρας με την Ουκρανία και θα παίξουμε και εκτός έδρας με την Ισπανία. Mm-hmm. Πρώτα είναι το παράθυρο του Νοεμβρίου, να μετρήσεις με τους Γεωργιανούς. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ήταν κάτι που το χρειαζόμαστε, να το είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Μια τέτοια νίκη και μάλιστα και σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Είδαμε ότι 18.000 και πλέον φίλοι του μπάσκετ βρέθηκαν χθες στις κερκίδες του ΆΚΑ. Το χάρηκαν με την ψυχή τους, το πανηγύρισαν στο τέλος. Ήταν, θα λέγαμε, ένα ξέσπασμα συνολικά και του κόσμου και της ομάδας και του Σπανούλη μετά στη συνέχεια στη συνέντευξη τύπου. Και πλέον παραμένουμε ζωντανοί, είμαστε στο κυνήγι της πρόκρισης, στο κυνήγι ενός από των τριών εισιτηρίων που οδηγούν στο παγκόσμιο κύπελλο της επόμενης χρονιάς, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και τα επόμενα παιχνίδια, τα άλλα δύο παράθυρα τα οποία απομένουν λίγο πριν από το τέλος του 2026 και στο ξεκίνημα του 2027, με την αισιοδοξία πλέον ότι προλαβαίνουμε το τρένο και ότι θα είμαστε στο Κατάρ το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη.
0: Νίκο, κάπου διάβαζα και θα ήθελα έτσι να δω αν μπορεί αυτό να επιβεβαιωθεί, ότι υπάρχει ένα αισιόδοξο κομμάτι που λέει ότι στα επόμενα παράθυρα οι βασικοί μας αντίπαλοι θα παίξουν και αυτοί χωρίς τα μεγάλα τους αστέρια από το NBA.
2: Ισχύει.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει. Ήθελα να σε ρωτήσω αν ισχύει αυτό το πράγμα.
2: Οι Γεωργιανοί δεν θα έχουν τον Μαμουκελασβίλη και δεν θα έχουν και τον Μπιτάτζε που αγωνίζεται στο NBA. Λογικά όμως θα είναι ο Σενκέλια, ο οποίος αγωνίζεται από φέτος στο Ντουμπάι, στην Euroleague. Και είναι παίκτης γενικά ο οποίος λίγες ώρες να έχει τη διάθεσή του, θα κάνει το ταξίδι για να παίξει και με την εθνική ομάδα της χώρας του. Και στους Ουκρανούς θα υπάρχει ο Μιχαλιούκ, που είναι ένας παίκτης βαρόμετρο για την Ουκρανία, ο πιο ποιοτικός περιφερειακός που έχουν οι Ουκρανοί, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια ήταν και στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αλλά και για μας δεν ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή με ποια σύνδεση θα παραταχθούμε. Αν θα είναι οι παίκτες της EuroLeague, εντάξει, για τον Γιάννη δεν το συζητάμε, ούτε βέβαια για τους παίκτες που αγωνίζονται στα κολέγια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αλλά γι' αυτό λέω ότι αυτή η νίκη ουσιαστικά μας επανέφερε στις ράγες αλλά και μας ανέβασε πάρα πολύ την αυτοπεποίθηση και το ηθικό για να πιστέψουμε ότι μπορούμε να είμαστε στο παγκόσμιο και μπορούμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε στα 4 επόμενα παιχνίδια.
1: Νίκο, τι κρατάς από αυτό το παιχνίδι και σε ποια σημεία, ας πούμε, βλέπεις να έχει περιθώρια βελτίωση η Εθνική Ένωψη και των επόμενων παιχνιδιών για τα παράθυρα?
2: Περιθώρια για βελτίωση πάντοτε υπάρχουν. Εγώ εκεί που θα ήθελα να σταθώ, όπως στάθηκαν πάρα πολύ και ο Σπανούλης, παρότι γενικά δεν το κάνει, σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγη ώρα στην Era Sports, στην παρουσία του Νίκ Καλάθη, ο οποίος στα 37 του πραγματικά είναι αυτό το οποίο λέμε για τους παίκτες που αγωνίζονται στη θέση του point guard, ένας στρατηγός μέσα στο παρκέ. Και επίσης το ξέσπασμα του Ντίνου Μίτογλου, ο οποίος έβαλε 29 πόντους, έβαλε πάρα πολύ μεγάλα σουτ, μας κράτησε σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού μαζί βέβαια με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αλλά ειδικά για τον Μίτογλου, ο οποίος πέρασε γενικά μια δύσκολη χρονιά στον Παναθηναϊκό και είναι παίκτης ο οποίος είναι γνωσμένης αξίας και πολύ υψηλών δυνατοτήτων. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το κρατάμε και θέλουμε να το δούμε να το επαναλαμβάνει και στα επόμενα παιχνίδια, στα επόμενα παράθυρα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης την στήριξη του κόσμου, ο οποίος, αν και η εθνική ομάδα έχει απογοητεύσει με τις εμφανίσεις της, γέμισε το γήπεδο και είχε μια από τις μεγαλύτερες προσελεύσεις στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αυτά τα 17.733 άτομα.
1: Ναι, 17.677, όπως λες. Το αναφέρει και η FIBA, ότι είναι το τρίτο παιχνίδι με τη μεγαλύτερη.
2: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει την αγάπη που έχει ο Έλληνας και στο μπάσκετ, αλλά ειδικότερα στην εθνική ομάδα, η οποία δεν αποκαλείται χωρίς λόγο η επίσημη αγαπημένη. Είναι η επίσημη αγαπημένη. Είναι η ομάδα, η εθνική ομάδα, η οποία έβγαλε τους Έλληνες πρώτοι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τις πολύ μεγάλες τις επιτυχίες στη δεκαετία του 80, αρχές δεκαετίας του 90. Και γενικά το μπάσκετ ήταν ένα άθλημα το οποίο μπήκε πολύ γρήγορα μέσα στα σπίτια των Ελλήνων. Και πολλοί το χαρακτηρίζουν την αγαπημένο άθλημα των Ελλήνων. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω με αυτό για τις πάρα πολλές επιτυχίες που έχει χαρίσει στα ελληνικά χρώματα και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, Νίκο, ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Είναι μια νίκη που για μας μας έδωσε ανάσα. Έφερε προβληματισμό στην Ισπανία.
2: Ναι, φυσικά. Και δεύτερη συνεχόμενη μετά την εντός έδρας ήττα από την Πορτογαλία για τους Ισπανούς. Οι οποίοι από εκεί που φαινόταν ότι θα πάνε τρένο προς το Κατάρ, τώρα γίνονται δεύτερες σκέψεις, υπάρχει περισυλλογή, υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει στενοχώρια, γιατί πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν να το κλέψουν μάλλον για την ακρίβεια το χθεσινό παιχνίδι. Και πολλές φορές, ξέρετε, είναι το momentum, είναι με την ομάδα η οποία καταφέρει να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Με αυτό το τρίποδο του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, παίκτη του Παναθηναϊκού, εκεί ίσως πολλοί να πίστευσαν ότι πλέον η ψυχολογία ήταν με το μέρος των Ισπανών. Γι' αυτό αυτή η νίκη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία για την ελληνική ομάδα. Είναι σίγουρα και αυτή σε πρόβλημα πλέον και είναι γενικά ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον όμιλος, ο οποίος όλα θα κρυφθούν στα 4 εναπομείναντα παιχνίδια και όλες τις ομάδες οι οποίες διεκδικούν την πρόκριση.
0: Κάτσε λίγο, Νίκο, μαζί μας, γιατί θέλω το σχόλιο σου, κάτι που συζητούσαμε με την Σμαρό πάνω, γιατί νομίζω ότι ο προπονητής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κάπου μας τρολάρει λίγο.
1: Τον Miami Heat.
0: Και τον Miami Heat, αλλά και της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Ο προπονητής του Γιάννη
0: Αντετοκούνμπο. Είναι με τις δηλώσεις του.
1: Ο Έρικ Σπέλστρα, ο οποίος είδε από κοντά δύο παίκτες του στους Miami Heat, ήταν στο παιχνίδι της Ιταλίας με τη Σερβία για να δει τον Σιμόνε Φοντέκιο και τον Νίκολα Γιόβιτς, και ο οποίος σε δηλώσεις του είπε ότι τους προτρέπουμε να συμμετέχουν οι παίκτες.
0: Α, τους προτρέπουν τώρα, ακούς Νίκο, να
1: έτσι να εκπροσωπούν τη χώρα τους, λατρεύω να τους βλέπω έτσι, να παθιάζονται.
2: Δεν νομίζω ότι μιλάει ψέματα ο συγκεκριμένος. Είναι και ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο Πατ Ράιλι το ξέρει όμως το πώς παθιάζεται ο προπονητής των Heat να τους βλέπει να παίζουν για τις εθνικές τους ομάδες.
2: Κοιτάξτε, η περίπτωση του Γιάννη είναι μια ιδιάζουσα, ιδιαίτερη. Ειδικά όταν μιλάμε για αυτό το καλοκαίρι, ότι άλλαξε ομάδα, προερχόταν από μια χρονιά που έπαιξε σε λιγότερα από τα μισά παιχνίδια. Επομένως ήταν δύσκολο να είναι μέσα στις επιλογές, μάλλον ο ίδιος να αποτελεί μια επιλογή για τον Σπανούλη. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι σε αντίθεση με ό,τι κάνει ο Γιόκιτς, ο Ντόντσιτς, ο Μάρκανεν, γενικά παίκτες οι οποίοι κάνουν μεγάλη καριέρα στο NBA, δεν βάζει πλάτη. Δηλαδή, ότι ο Γιάννης ποτέ δεν θα πάει στον Ράιλι, στον Σποέλστρα ή παλαιότερα στον Ντοκ Ρίβερς ή στον Χόρντ που ήταν ο GM των Bucks, για να ζητήσει ο ίδιος να απαιτήσει, αν θέλετε, ή να πει ότι το αναλαμβάνω εγώ, το παίρνω πάνω μου και να αγωνιστώ με την εθνική ομάδα. Είναι μια άποψη η οποία υπάρχει και επικρατεί γενικά στο χώρο αυτή, ότι ο Γιάννης, ξέρετε, δεν θα βγει μπροστά για να το κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, ας ελπίσουμε ότι εμείς θα είμαστε παρόντες στο Κατάρ, θα έχουμε τον Γιάννη στο ρόστερ και θα μπορέσουμε να αγωνιστούμε να συμμετάσχουμε και για δεύτερη συνεχόμενη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 28 στο Λος Άντζελες. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά δεν νομίζω ότι ο Σπόλστρα λέει ψέματα, γιατί βλέπουμε ότι είναι αρκετοί παίχτες οι οποίοι παίζουν στο και από τους γενικά στα παράθυρα και με τις εθνικές ομάδες. Αλλά θα πω και πάλι ότι ο Γιάννης ήταν μια περίπτωση που ήταν η μεγαλύτερη μετακίνηση αυτό το καλοκαίρι στο NBA και με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει, δηλαδή από χρονιά στην οποία αγωνίστηκε λίγο λόγω προβλήματος τραυματισμού. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι επειδή αποτελεί πολύ μεγάλο περιουσιακό στοιχείο, ίσως να ήταν και ο ίδιος διστακτικός από την πλευρά του να ζητήσει κάτι τέτοιο από τους Heat, από τους οποίους βέβαια αμείβεται πλουσιό πάροχο. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, ρεπορτάζ και σχόλιο. Νίκος Καραγιώργης, τον οποίο τον ευχαριστούμε θερμά. Νίκο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.
2: Καλό απόγευμα.

0: Αν σας λέει κάτι το τραγούδι Kenny Loggins, Danger Zone, έχει πρωτοακουστεί αυτό το τραγούδι στην ταινία Top Gun, το νούμερο ένα Top Gun, τότε. Έτσι.
1: Τότε, ναι.
0: Όχι το τελευταίο που το βγήκε πριν από μερικά χρόνια.
1: Το έχω δει, όχι όμως και τότε.
0: Το τότε.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Λίγο πιο μετά.
0: Το τότε, ναι. Εγώ, όχι, ούτε εγώ το είδα το τότε. Δεν μ' άφηναν οι γονείς μου να βλέπω και τόσο τηλεόραση στο τότε, αλλά ακούστηκε στο Top Gun για τους λίγο έτσι μεγαλύτερους.
1: Και τι τραγούδια εκείνη η ταινία, ε?
0: Πολύ, πάρα πολύ ωραίο άντρα. Καλά, εντάξει, ταινιάρα από τις λίγες, παρόλο που σχετίζεται με μαχητικά αεροσκάφη και σίγουρα πολλά περισσότερα θα μπορούσε να μας πει ο δικός μας συνάδελφος Νίκος Λαδιανός. Αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα και για άλλη ώρα, τους χαιρετισμούς μας στους πολύ πρωινούς. Είναι ένα τραγούδι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό, είναι ένα τραγούδι το οποίο κάπως σε βάζει σε μια διαδικασία ταχύτητας. Εμένα αυτό το αίσθημα μου βγάζει αυτό το τραγούδι, το Danger Zone. Μια δύναμη, μια υποδύναμη, μια ταχύτητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σας προτρέπω να μην ακουμπάτε έτσι ελαφρά την καρδία, το πόδι σας στο γκάζι. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς έχουν επιστρέψει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αρκετή κίνηση. Επομένως, χαλαρώστε για να απολαύσετε την μουσική και την ενημέρωση εδώ από την εκπομπή και μην δείτε κιόλας την Θεσσαλονίκη ως πίστα, γιατί αυτοί που την είδαν ουσιαστικά θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε αυτόν τον 24χρονο για τις γκαζιές τη Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου που είδε το πλακόστρωτο της παραλίας ως πάρκινγκ και τη Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου ως πίστα. Είναι ποινικά αδικήματα αυτά. Προβλέπονται όλα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επομένως, εμείς οι υπόλοιποι, οι κοινοί θνητοί που δεν έχουμε και τα αυτοκίνητα της σούπερ υποδύναμη, ας μην βάζουμε τους εαυτούς μας αυτή τη διαδικασία. Να δείχνουμε δηλαδή κάτι το οποίο δεν είμαστε ασχέτως του τύπου και της μάρκας του αυτοκινήτου που έχουμε. Θα πούμε πολλά περισσότερα γι' αυτό, γιατί πραγματικά νομίζω ότι κάπου έχει παρατραβήξει λίγο αυτό το φαινόμενο.
1: Με την επικίνδυνη οδήγηση, έτσι.
0: Με την επικίνδυνη οδήγηση εντός πολυοδομικού συγκροτήματος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτόν ο οποίος αγοράζει ένα πανάκριβο αμάξι. Έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτόν που αγοράζει ένα πανάκριβο αμάξι και θέλει να το δείξει.
1: Να
0: κάνει
1: όρια,
0: επίδειξη δηλαδή, ναι. Όχι, και να το πηγαίνει με 30. Γιατί αυτό θεωρώ ότι κάνει. Δηλαδή, αν θέλεις να δείξεις ότι έχεις μια Lamborghini, πρέπει να πηγαίνεις με 20.
1: Για να δούμε όλοι.
0: Ακριβώς, όχι με 120. Έχω πρόβλημα με αυτούς οι οποίοι θέλουν να μου αποδείξουν ότι βάλαν μια καινούργια εξάτμιση και ότι θεωρούν, ας πούμε, τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της πόλης τους δικό τους τσιφλίκι και πίστα ράλι. Που δεν είναι και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Αλλά γι' αυτό θα πούμε περισσότερα αύριο, βάζοντας στη θέση του σχολιαστή έναν πολύ νέο άνθρωπο οδηγό ταχύτητας που θεωρητικά και το δικό του αίμα πρέπει να βράζει και βράζει για την ταχύτητα, αλλά θα τον ρωτήσουμε πώς δίνει διέξοδο σε όλο αυτό το συνέστημα που δημιουργείται. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Μπάσκετ συνέχεια.
1: Να κλείσουμε λιγάκι μετά των εθνικών ομάδων και των προκριματικών για τα ευρωπαϊκά παράθυρα, για το παγκόσμιο κύπελο. Να πούμε ότι η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα που πήρε το εισιτήριο στην επόμενη φάση, το εξασφάλισε με την νίκη της επί της Ισλανδίας με 110-73 εκτός έδρας. MVP για την Τουρκία ήταν ο forward του ΠΑΟΚ, ο Τσέτι Όσμαν. Και να μείνουμε λιγάκι στο μπάσκετ.
0: Ξαναπες το λίγο αυτό.
1: Ποιο?
0: MVP, ναι,
1: MVP ήταν
0: ναι.
1: Ο forward του ΠΑΟΚ, ο Τσέντι Όσμαν.
0: Ωραία, ναι, έτσι μ' αρέσει να τα ακούω. Πειράζει, δεν είναι επανάληψη, δεν βλάπτει.
1: Όχι, ναι. Επανάληψη φυσικά.
0: Ναι, μη τυρμαθήσεως λέγανε στο δικό μου το σχολείο. Ναι.
1: Ακριβώς. Και να σε πάω όμως τώρα σε μια πιο δυσάρεστη είδηση. Καθώς ακόμη ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, της μπασκετικής ομάδας, στάθηκε άτυχος μετά τον Κέντριν Κνάν, ο οποίος υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Τραυματίστηκε στην προπόνηση των Πράσινων και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, έδειξαν κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού. Του τοποθετήθηκε ενάρτηκας και υπολογίζεται ότι θα απουσιάσει γύρω στον 1,5 μήνα, που σημαίνει ότι θα χάσει τα πρώτα παιχνίδια της ομάδας του.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε όχι πολλά.
1: Ελπίζουμε όχι πολλά, για να δούμε έτσι και ένα καλύτερο πρωτάθλημα, πιο ανταγωνιστικό, να έχουν οι ομάδες όλα τους τα αστέρια. Και φυσικά είναι πολύ κακό να τραυματίζεται ένας παίκτης. Το έχουμε ξαναπεί και να έχει τέτοιους βαρύς τραυματισμούς που θα τους κρατήσουν και πίσω αγωνιστικά. Είναι κρίμα και για τον ίδιο τον παίκτη, αλλά και για την ομάδα.
0: Ναι, προφανώς. Περαστικά λέμε σε κάθε έτσι τραυματισμό σε οποιοδήποτε παίκτη ή παίκτρια από οποιοδήποτε άθλημα, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες αγωνίζονται σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο, σε στίβο, τα βλέπαμε και τις προηγούμενες μέρες, οπότε τα περαστικά μας είναι δεδομένα. Τα περαστικά μας προφανώς είναι δεδομένα και προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στην Bundesliga, μια σεζόν η οποία μπορεί να ξεκίνησε ονειρικά, δυστυχώς δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι φίλαθλοι Ελλάδα, θα τολμούσα να πω εγώ.
1: Ακριβώς, είναι έτσι όπως το λες.
0: Και έχει γίνει και κάπως viral, επειδή υπάρχει και μια πολιτική διάσταση όλης αυτής της διαδικασίας.
1: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά δεν θέλω να σχολιάσω και θέλω να το αφήσω εδώ, γιατί θέλω να σεβαστώ το βουνό, αυτή την ανηφόρα που έχει να ανεβεί προσωπικά ο συγκεκριμένος παίκτης, στον οποίο εδώ στη Θεσσαλονίκη τρέφουμε μια πολύ μεγάλη συμπάθεια.
1: Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα.
0: Και γενικότερα.
1: Αναγνωρίζεται έτσι η αξία του σε τόσο μικρή ηλικία, ότι έχει καταφέρει τόσα πολλά και το θαυμασμό όλων.
0: Ας τον αφήσουμε λοιπόν λίγο ήσυχο και έξω από τη δημοσιότητα, είτε την αθλητική είτε την πολιτική, για να του κάνουμε την ανάβαση έστω και ελάχιστα πιο εύκολη.
1: Να ελπίσουμε να έχει πολύ καλή ανάρρωση και γιατί όχι, αν καταφέρει έστω και να προλάβει κάποια παιχνίδια, δίνουν, λένε οι εκτιμήσεις έτσι πάντα σε μια τέτοια κατάσταση, ότι ίσως χάσει όλη τη χρονιά, αλλά ας ελπίσουμε ότι μπορεί να γίνει και ένα μικρό θαύμα.

0: Λοιπόν, ξεκίνημα του ποδοσφαίρου θα κάνουμε με τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος, κάτσε να δω τις βαθμολογίες, είναι από εκείνες τις φορές που από μέσα σου, εγώ θα το πω και απ' έξω μου, δεν με πειράζει, είναι σφύρατο, λήξτο, φτάνει. Νομίζω ότι είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή, με 6 βαθμούς, και κάποιοι από εμάς λένε φτάνει, σφύρατο, λήξτο, να τελειώνουμε.
1: Λίγο νωρίς, δεν βρίσκεις.
0: Πολύ νωρίς, όχι λίγο εσείς, Μαρό, είναι πάρα πολύ νωρίς. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ έχει απ' όλα, έχει δράση αύριο για το κύπελο, έχει παίκτες που έρχονται, έχει μεταγραφές οι οποίες είναι στα σκαριά, έχει μια αγωνιστική δράση πλήρης, θα τολμούσα να πω, και έχουμε και τη χαρά και την τιμή να έχουμε και τον Γιάννη Βοητσίδη μαζί μας, ο οποίος θα προσπαθήσει να μας τα βάλει όλα αυτά σε μια σειρά, γιατί εμείς είμαστε έτσι λίγο χωρίς τάξη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρης, Μαρό, καλησπέρα και στους ακροατές, καλό μήνα σε όλους. Τι νωρίς, να μπει και Σεπτέμβριος, όντως θα μπορούσαν να το τελειώσουν το πρωτάθλημα.
0: Μπράβο Γιάννη, ναι, πολύ ωραία, ναι.
2: Σεπτέμβριος, αν μη τι άλλο, ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής καλοκαιριού, έτσι, όχι πρωταθλητής μεταγραφών, γιατί εκεί είπαμε υπάρχει ένα θεματάκι λίγο, κάποιες χρονοκαθυστερήσεις παραδοσιακά, έτσι, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά μη τι άλλο πρωταθλητής καλοκαιριού ήταν. Τώρα έχουμε μπροστά μας τον αγώνα κυπέλου, βέβαια, με τον Όφη, ο οποίος είναι αύριο στις 10 και 4 το βράδυ. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς πιο αργά κανένα παιχνίδι.
1: Ναι, έχεις αλλά... δίκιο σε αυτό. Αρκετά αργά.
0: Αυτό σημαίνει...
2: Αρκετά αργά, δηλαδή όσοι πάμε αύριο στην Τούμπα, εντάξει, εγώ προσωπικά θα πάω και λόγω της μετάδοσης για την Era Sport, αλλά θα τελειώσουμε μετά τα μεσάνυχτα, και όχι απλά το μάτς θα τελειώσει μετά τα μεσάνυχτα, αν πάω μετά και δηλώσεις και λοιπά, θα πιάσουμε μία η ώρα.
0: Θα δουλεύετε δύο μέρες για ένα μάτς, θα δουλεύετε, θα μπορούσε κάποιος να πει, σίγουρα θα δουλεύετε και μετά τα μεσάνυχτα.
2: Ναι, θα πάμε 2 του μηνός και θα φύγουμε 3 Σεπτεμβρίου. Για τον ΠΑΟΚ να πούμε λοιπόν τώρα, σοβαρολογώντας, ότι η νίκη στο Περιστέρι άλλαξε το κλίμα μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ, τον αποκλεισμό από την Μπραν, γενικά όλες αυτές τις αρνητικές εξελίξεις, την εσωστρέφεια, την μεγάλη απογοήτευση. Αυτή η νίκη, και μάλιστα με τον τρόπο που ήρθε, με ανατροπή, με μια καλή εικόνα που άφησε σε γενικές γραμμές η ομάδα, σίγουρα έφερε χαμόγελα. Αλλά δεν σημαίνει από μόνη της τίποτα. Μπορεί να ήταν η δεύτερη νίκη και εμείς να λέμε αστειευόμενοι ότι ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή, γιατί έχει και τη διαφορά τερμάτων, γιατί νίκησε, είχε και μια ευρεία νίκη στην πρώτη αγωνιστική. Αλλά εδώ που τα λέμε, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει μπροστά του, πέρα από τον αγώνα κυπέλου με τον Όφη, έχει τα δύο ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και με τον Άρη, βέβαια, στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό, είναι στην Αθήνα την Κυριακή, μετά είναι στην Τούμπα με τον Άρη. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει δύο ντέρμπι στο πρωτάθλημα, τα οποία θα δείξουν πράγματα, θα δείξουν δηλαδή αν όντως η ομάδα μπορεί να έχει υψηλούς στόχους φέτος ή αν θα έρθουν κάποια αρνητικά αποτελέσματα που θα προκαλέσουν και πάλι προβληματισμό και εσωστρέφεια. Φυσικά προς το παρόν υπάρχει προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη, είναι για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
1: Ξανασυναντιούνται, Γιάννη, μετά τον τελικό το οι δύο ομάδες.
2: Για τον ΠΑΟΚ με αυτόν τον αγώνα, κατά σύμπτωση βέβαια με τον Όφη και πάλι μετά από τον τελικό του Βόλου πριν από μερικούς μήνες. Θα λέγαμε, θα μπορούσαμε να πούμε να πάρει ο ΠΑΟΚ εκδίκηση, ρεβάνς και λοιπά, αλλά όταν χάνεις ένα τελικό, τι ρεβάνς να πάρεις ένα παιχνίδι της League Phase που δεν κρίνονται και τα πάντα εδώ που τα λέμε, γιατί ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια θα παίξει για τη League Phase του Κυπέλλου με τον Ατρόμητο εκτός έδρας, με την ΑΕΚ εντός κάποια στιγμή τέλος Οκτωβρίου και με την Καλαμάτα εκτός έδρας Νοέμβριο, Δεκέμβριο, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς είναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις αγώνες για τον ΠΑΟΚ. Θα είναι βέβαια καλό να κάνει ένα θετικό ξεκίνημα στο κύπελλο.
0: Η ΑΕΚ είναι εντός ή εκτός, Γιάννη? Είναι ΠΑΟΚ?
2: Εντός είναι στην Τούμπα. Με Ατρόμητο και Καλαμάτα είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Και προχωράει ο πρώτος ή και οι δύο από αυτή την τετράδα των ομάδων?
2: Όχι, είναι ένας ενιαίος όμιλος.
0: Α, η βαθμολογία είναι ενιαία. Ναι, okay.
2: Των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Απλά οι πρώτοι τέσσερις θα περάσουν στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα. Οι άλλοι οχτώ έχουν αγώνες. Μετά οι υπόλοιποι που θα μείνουν τελευταίοι θα μείνουν έξω. Είναι μια τέτοια κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Επειδή πέρσι ξεκίνησε με εκείνο το βαρύ, τη βαριά ήττα στον Λεβαδιακό.

0: λοιπόν να κάνει ένα θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα σε αυτό το παιχνίδι με τον Όφη, όπου βέβαια παραδοσιακά σε τέτοιους αγώνες γίνονται και αρκετές αλλαγές, δίνεται και χρόνος σε παίκτες που δεν έπαιξαν σε προηγούμενους αγώνες, παίζουν και κάποιοι νεαροί, μπορεί να δούμε αύριο να παίζει ο Μπαταούλας στόπερ, βέβαια μπορεί να δούμε και το Μύθου να παίζει center four, γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και νεαροί. Άρα λοιπόν είναι μια άλλη κατάσταση, θα έχουν την ευκαιρία και ορισμένοι ποδοσφαιριστές που δεν έπαιξαν πολύ να αγωνιστούν στο αυριανό παιχνίδι και κάποιοι βασικοί τροποντινά να ξεκουραστούν εν όψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή στην Αθήνα. Να θυμίσω ότι είναι τραυματίες πέρα από τους μακροχρόνια πόντες, το Μεϊτέ, τον Ντεσπότοφ, είναι τραυματίες ο Λουσέ, ο Καμαρά, ο Χατζηδιάκος είχε κάποιες ενοχλήσεις την περασμένη Κυριακή, σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις και θα μάθουμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημά του. Ίσως να δούμε να παίζει για πρώτη φορά ο Σέρβος, το νέο απόκτημα, ο Ούγκρεσιτς. Και βέβαια όσον αφορά στις μεταγραφές, ο Ντιέγκο Κώστα αναμένεται, ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Κράσνονταρ, αναμένεται μέχρι μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα παίξει σήμερα με την ομάδα του ένα τελευταίο παιχνίδι για το κύπελο της Ρωσίας. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει και δεξιό μπακ, γιατί υπάρχει μόνο ο Κένι, ψάχνει και center four, υπάρχουν ο Μύθου και ο Ενδιαγέ, σίγουρα θα πρέπει όμως να έρθει ένας ακόμη, ψάχνει και έναν χάφ, ένα εξάρι, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν και αυτά τα μεταγραφικά, γιατί είπαμε ο ΠΑΟΚ παραδοσιακά φτάνει την τελευταία στιγμή των μεταγραφών και προσπαθεί να καλύψει τα κενά του. Άρα λοιπόν υπάρχουν τουλάχιστον 3 κενά, 4, αλλά ο ένας είπαμε θα είναι εκτός απροόπτου, Ντιέγκο Κώστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν αρκετά κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Γιάννη Βοητσίδης με ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ. Για χαρά.

0: Ωραία, να δούμε και εντάχει λιγάκι το πρόγραμμα του κυπέλου. Πρώτη αγωνιστική για τη League Face, η οποία ξεκινάει από σήμερα. Έχουμε ένα παιχνίδι στις 6, Βόλος Καλαμάτα. Αύριο έχουμε 5 αναμετρήσεις, στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. 5.30 Μαρκό Κηφισιά. Στις 8 Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Την ίδια ώρα στις 8 Λάρισα Ολυμπιακός. Και στις 10.15, όπως μας είπε και ο Γιάννης Βοητσίδης, αρκετά αργά, ΠΑΟΚ ΠΑΕΟΦΗ. Αύριο, 3 του Σεπτέμβρη, mm-hmm. στις 9 Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Και ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη αγωνιστική της League Phase.
1: Λοιπόν, μια League Phase η οποία έχει 16 ομάδες, όπως ακούσατε νωρίτερα από τον Γιάννη Βοητσίδη. Αυτές είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ΟΦΗ Άρης Βόλος, Ατρόμητος Κηφισιά. Σιά Λάρισα, Πανσεραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Μαρκό και Λεβαδιακός. Προφανώς όλοι δεν έχουν βαθμούς, είναι στο μηδέν γιατί σήμερα θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες του ενιαίου πίνακα θα προκριθούν απευθείας όταν θα τελειώσει η League Phase στην προημιτελική φάση. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 5 έως 12 θα παίξουν playoffs για να διεκδικήσουν τα άλλα 4 εισιτήρια και να δημιουργηθούν έτσι οι 8. Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας, με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Ακούσατε τους αγώνες που θα δώσει, παραδείγματος χάρη, ο ΠΑΟ. Κάτι αντίστοιχο γίνεται για όλες τις ομάδες, με το maximum των βαθμών να είναι 12 και από εκεί και πέρα να παίζει ρόλο η διαφορά τερμάτων. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία. Στην προημιτελική φάση, δηλαδή στους 8 οι αγώνες είναι μονή χωρίς παράταση. Στα ημιτελικά διπλοί αγώνες προβλέπεται παράταση σε περίπτωση συνολικού ισόπαλου σκορ μετά τα δύο παιχνίδια. Ο τελικός στο ΟΑΚΑ είναι προφανώς μονός και εκεί υπάρχει παράταση πέναλτι, η γνωστή διεξαγωγή ενός τελικού μεγάλης διοργάνωσης. Επειδή το έχω ξανακάνει ως σχόλιο, θα ήθελα να το επαναλάβω. Εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτός ο τρόπος διεξαγωγής του κυπέλου, γιατί δίνει περισσότερους αγώνες στις ομάδες. Αυτό που δεν μου άρεσε πέρσι είναι το γεγονός ότι φτάσαμε τελευταία αγωνιστική και εξαιτίας του τηλεοπτικού προγράμματος οι ομάδες ήξεραν αν θέλαν νίκη και με πόσα γκολ ήθελαν νίκη για να καταταγούν σε

0: συγκεκριμένες θέσεις. Ο ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη, και ο Παναθηναϊκός, στα τελευταία τους παιχνίδια, τα οποία ήταν χρονικά και χρονικά τελευταία, έτσι, ήξεραν, παραδείγματος χάρη, ο ΠΑΟΚ ότι ήθελε μάλλον νίκη με 4 γκολ διαφορά για να είναι μέσα στους 4 πρώτους. Αυτό δεν μου άρεσε και πάρα πολύ, γιατί άφηνε έτσι την αίσθηση ότι και κάποια παιχνίδια μπορεί να ξεφύγουν κάπως το σκορ για να εξυπηρετηθούν οι μεγάλοι. Ενώ αν γίνονταν όλα, παραδείγματος χάρη, σε μία ώρα συγκεκριμένη, αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευθεί. Τώρα, πώς θα ταιριάξει αυτό με την τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων, που θα πρέπει να
1: είναι ταυτόχρονη,
0: είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, και πάντα, μα πάντα κερδίζει η τηλεοπτική μετάδοση. Ίσως γι' αυτό
1: ότι
0: ξεκινάει και το μάτς του ΠΑΟΚ στις 10 και 4.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Sky, να πούμε και, να το πούμε
1: το
0: και αυτό,
1: μετάδοσης.
0: Είναι το κανάλι μετάδοση, το οποίο έχει πάρει και το κύπελο.
1: Ακριβώς.
0: Και ουσιαστικά δεν ξέρω αν θα δείχνει, αν θα δείξει έναν ή δύο ή περισσότερους αγώνες, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και τι ακριβώς γίνεται και με την πλατφόρμα που ετοιμάζει.
1: Η οποία ετοιμάζεται, ναι, και λένε ότι μέχρι τέλη του μηνός ίσως να είναι έτοιμη, οπότε θα δούμε και πώς θα γίνει η προβολή των παιχνιδιών.
0: Μα πρέπει κιόλας.
1: Υπάρχει μια υβριδική πλατφόρμα, αν δεν κάνω λάθος, για να δούμε πώς θα μοιραστούν τα παιχνίδια.
0: Το Sport FM TV, ας πούμε. Εγώ ήμουν φίλαθλος του Ηρακλή, επειδή ο Ηρακλής εκεί θα δείχνει
1: τα παιχνίδια
0: του, θα είχα πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια, όχι αγωνία, δεν έχω ποτέ αγωνία για αθλητικά θέματα, για το πώς θα γίνει αυτή η πλατφόρμα, ποιο θα είναι το κόστος της, αν θα είναι μηνιαίο, αν θα υπάρχει με το παιχνίδι, κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει με το PAOK TV πριν από πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, αυτά είναι για το μέλλον, οψόμεθα.

0: να αφήσουμε για λίγο τα αθλητικά, γιατί στην εκπομπή πάντα φιλοξενούμε και άλλες ειδήσεις από εδώ, από την πόλη και όχι μόνο. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη, λοιπόν, βρέθηκε και η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη. Έκανε αυτοψία στο Αλκαζάρ, ή αλλιώς Τέμενος Χαμζά Μπέι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Στο μεταξύ, όταν ήρθε η Μαρό και μου είπε αυτή η είδηση, είπα: ναι, προφανώς πάντα μας ενδιαφέρει η περιφέρεια, να βρούμε κάποιον από την Λάρισα να βγει να μας πει. Μου λέει: όπα, όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λέει, μην μπερδεύεσαι. Εδώ Θεσσαλονίκη, Εγνατία, το μουσείο.
0: Ναι, είναι σήμερα η επίσκεψή της Υπουργού. Και είναι και πολύ ωραίο, γιατί ήδη από τις τελευταίες μέρες είχαν αφαιρέσει τις λαμαρίνες. Οπότε όποιος περνούσε από εκεί, από το σημείο, από την Εγνατία, φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και οι φωτογραφίες από το εσωτερικό που έχουν κυκλοφορήσει φαίνεται ότι είναι πολύ εντυπωσιακός ο χώρος. Τα εγγένεια αναμένεται να γίνουν στις αρχές Οκτώβρη. Να πούμε ότι το μνημείο αναστηλώθηκε τους τελευταίους 22 μήνες και θα δοθεί στο Μόμους για να φιλοξενεί διάφορες περιοδικές εκθέσεις, το οποίο θα έχει αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να δούμε πώς θα γίνει και να ανοίξει ο χώρος πλέον, να γίνει, να μπορεί κάποιος να τον επισκεφτεί.
1: Εγώ τα μπέρδεψα με το στάδιο Αλκαζάρ. Έτσι.
0: Όχι, έχουμε και εδώ Αλκαζάρ. Έχουμε και εδώ Αλκαζάρ. Με μπέρδεψες και εμένα προς τη μήνα, τώρα το κατάλαβα. Όχι, έχει και εδώ Αλκαζάρ.
1: Εγώ τον μπέρδεψα με το στάδιο Αλκαζάρ, το οποίο βεβαίως είναι τμήμα του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας. Δεν μου πήγε το μυαλό. Για ποιο λόγο η κυρία Μενδώνη να πάει στο Αλκαζάρ, αλλά τέλος πάντων, αφού το είπες εσύ, κάτι θα ξέρεις περισσότερο. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό με μπέρδεψες και εμένα προς τη μήνα, αλλά λέω εντάξει, οκ.
1: Για εδώ μιλάμε, για το Αλκαζάρ τη
0: Θεσσαλονίκη. Ή αλλιώς Χαμζά Μπέι, έτσι.

0: Λοιπόν, ως γνωστόν, μας το είπε και ο Γιάννης Βοητσίδης, υπάρχουν μεταγραφές οι οποίες δουλεύονται από τις ομάδες ακόμα. Κάποιες είναι σε προχωρημένο επίπεδο, θα μπορούσαμε να πούμε. Οι Άγγλοι έχουν πει, οι Άγγλοι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω αν τους εμπιστευόμαστε τους Άγγλους δημοσιογράφους, αλλά κάτι θα ξέρουν.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε αντίθεση, ας πούμε, με τους γείτονες Τούρκους δημοσιογράφους που ο Βασίλης Βλαχόπουλος μου έχει πει να ακούω 10 και να κρατάω ένα.
1: Α, ωραίο.
0: Εντάξει, okay. Αλλά φαντάζομαι οι Άγγλοι δεν ενέκουν σε αυτή τη συνομοταξία.
1: Νομίζω και εγώ πως όχι.
0: Έχουν πει ότι ο Ολυμπιακός και Χαλ έχουν έρθει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Μουζακίτη έναντι ενός ποσού της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα, θα πω εγώ, ο Χρήστος Μουζακίτης να γίνει συμπαίκτης με τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος έκανε το ίδιο δρομολόγιο πριν από περίπου 2 μήνες. Λέω όμως, λένε οι Άγγλοι, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει πει τίποτα, που σημαίνει ότι το βάζουμε όλο αυτό σε 2 εισαγωγικά.
1: Που σημαίνει όμως ότι υπάρχει και καπνός.
0: Που σημαίνει ότι υπάρχει καπνός και όπου υπάρχει καπνός. Ναι. Απλά δεν ξέρουμε, είναι σαν το Βατικανό και εμείς. Αν είναι μαύρος, κάτι καίγεται, είναι λευκός. Κάτι γίνεται. Δεν ξέρω.
1: Πολύ ενδιαφέρον όμως, γιατί τουλάχιστον μέχρι τώρα, που είναι πολύ νωρίς ακόμα, η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ για τον ίδιο φαίνεται ότι είναι αρκετά επιτυχημένη. Τα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, όντως τα πάει πάρα πολύ καλά. Και μένει να δούμε εάν θα προχωρήσει αυτό του Μουζακίτη. Βεβαίως υπάρχουν και σχόλια, γιατί εμένα ξέρεις, πάντα μου αρέσει, το έχω αυτό, είναι πετριά μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Να διαβάζω και τα σχόλια.
1: Μα έχουν ενδιαφέρον πάντα.
0: Ναι, εάν θα φύγει ο Μουζακίτης μετά τον Τζολάκη, δεν ξέρω πόσοι Έλληνες παίκτες θα μένουν στον Ολυμπιακό. Είναι ένα ερώτημα,
1: ναι,
0: αυτό, ακριβώς. Αλλά φαντάζομαι το ξέρουν πολύ περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν το μεταγραφικό σχεδιασμό των Ερυθρολεύκων. Αυτά, πώς το λένε οι δημοσιογράφοι, επί του πιεστηρίου.
1: Ακριβώς. Ναι.

0: Άφηνα και την ψυχή μου στο γήπεδο για αυτή τη φανέλα. Από χώρο ήρεμος και υπερήφανος. Ποιος το έγραψε χτες?
1: Εντάξει, ο Μέση.
0: Ο Μέση. Μεγάλη είδηση κι αυτή.
1: Ναι.
0: Αποχώρησε από την Εθνική Αργεντινής, έβαλε τίτλους τέλος σε μια καριέρα που μετράει 21 χρόνια νομίζω. Πήρε με την Αργεντινή το παγκόσμιο κύπελο το 2022, φέτος έφτασε σε έναν ακόμη τελικό κοντά στην Ισπανία, κέρδισε το Copa America το 2021 και το 2024 και όλα αυτά από τα 34 του χρόνια και μετά όλες αυτές οι διακρίσεις. Και πήρε φυσικά αυτή την απόφαση να αποχωρήσει πλέον στα 39 του χρόνια, μετά και την απώλεια βέβαια του πατέρα του.
1: Η οποία τον συγκλώνησε προσωπικά
0: ακριβώς.
1: Και μένει να δούμε τι θα κάνει με το υπόλοιπο της ατομικής του, πλέον της προσωπικής του
0: καριέρας.
1: Εγώ πάντως είμαι πολύ διχασμένος. Μη με βάλεις να αποφασίσω Μέση ή Μαραντόνα.
0: Αν νόμιζα θα έλεγες Μέση ή Ρονάλντο.
1: Όχι βέβαια. Αυτό το δίλημα δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή...
1: Αλλά τέλος πάντων, στο Μέση ή Μαραντόνα, μιας που μιλάμε για θρύλους μετά την... Δηλαδή τώρα πες ότι είχες μια πολυκατοικία στο Buenos Aires.
0: Ναι.
1: Και ήθελες να τιμήσεις το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θρύλο της χώρας σου.
0: Ναι.
1: Για να κάνεις μια τυχογραφία.
0: Ένα
1: μιούραλ εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Θα είχες να διαλέξεις προφανώς μεταξύ του...
0: Μέση και του Μαραντόνα.
1: Του Μέση και του Μαραντόνα. Ποιον θα ζωγράφιζες? Και μη μου πεις και τους δύο.
0: Όχι.
1: Σε θέλω να πάρεις θέση τώρα.
0: Έχω δει από κοντά και το μιούραλ του Μαραντόνα στην Νάπολη, που έχει συνδεθεί και είναι η Νάπολη. Αλλά νομίζω θα έκανα του Μέση. Τον έχω ζήσει και περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι θρύλος ο Μαραντόνα φυσικά και είμαι πολύ λίγη για να πω κάτι διαφορετικό. Αλλά νομίζω θα έκανα του Μέση.
1: Η πρώτη ρογμή στο δίδυμο αυτής της εκπομπής μόλις έγινε, κυρίες και κύριοι, σημειώστε τη μέρα και την ώρα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Σμαρού Παυλού. Θα τα πούμε αύριο.
0: Αύριο την
1: ώρα. Σε ολόκληρο το δίωρο. Τώρα θέλω για την επόμενη ώρα να σκεφτείς αυτό που πραγματικά μόλις μας είπες ότι θα διάλεγες το Μέση έναντι του Ντιέγκο.
0: Εντάξει, θα το σκεφτώ.
1: Έτσι να το σκεφτείς. Παρακαλώ πολύ. Μουσική για δευτερόλεπτα και δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει στο Earth News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Όσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων, αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Στο μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχίες στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Η κυβέρνηση για άλλη μία φορά επιχειρεί να προβάλλει ένα αφήγημα ότι προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια, την ίδια στιγμή που με αυτά ακριβώς τα μέτρα επιτείνει το φαινόμενο, δήλωσε η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ για το Σεπτέμβριο, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης εισπράξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Άνδρος και η Κάσος. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα δεν αποδείχθηκε ότι οι παραγωγοί άσκησαν σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιοργιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραντεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέ-Νάισε και διαβεβαίωσε ότι ως τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη στην Κεσαριανή, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκο, επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, συνολικά 238 σχολεία ανακατασκευάστηκαν το φετινό καλοκαίρι, ενώ η σχετική δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Στη μεριά του ανέμου.

0: στη μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Ήρθε η ώρα να ξανασυναντηθούμε. Κάθε μέρα τέτοια ώρα, εδώ στο δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Χαίρετε φίλες και φίλοι, καλό μήνα σε όλους σας. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Μας εντοπίζετε στους 101 όσοι μένετε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, τους 103.5 οι υπόλοιποι στο νότιο Εύρο, για νομούς Ροδόπης και Ξάνθης 91,2 ή 98,1, για νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3 και για το νομό Σερών στους 101,5. Βεβαίως υπάρχει και η άλλη μέθοδος ακρόασης στο rteco.gr. Βρίσκεται τα link των περιφερειακών σταθμών και μας ακούτε όπου και αν είστε και με όποια συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-751-52 τα τηλεφωνικά νούμερα για αυτήν την ώρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι στην απογευματινή συντροφιά του δικτύου. Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα και η μουσική μας διαδρομή ξεκινά σχεδόν αυτονόητα, θα έλεγα, με ένα τραγούδι που έχει τον Σεπτέμβρη σαν τίτλο του. Από εκεί και πέρα έτσι θα κάνουμε, δεν θα μείνουμε μόνο στην εποχή ή σε ένα συγκεκριμένο μουσικό ύφος, θα περάσουμε από το ελληνικό τραγούδι των προηγούμενων δεκαετιών στη σύγχρονη δημιουργία, από την παράδοση στο έντεχνο, από την ποντιακή μουσική και τις ανατολίτικες αναφορές, αλλά και τις μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού σε νεότερους ερμηνευτές. Τραγούδια όπως κάθε μέρα κάνουμε, που έχουν τους δικούς τους δημιουργούς, τις ιστορίες τους, αρκετές περιπτώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες διαδρομές πίσω από την πρώτη ηχογράφηση. Θα αναζητήσουμε τα στοιχεία που εξηγούν γιατί κάθε τραγούδι παραμένει στο ρεπερτόριό μας. Τουλάχιστον αυτά τα μεγάλα τραγούδια και περνούν από γενιά σε γενιά. Ξεκινάω λοιπόν με ένα Σεπτέμβρη, τι άλλο, ένας μικρός, γλυκός, παλιός Σεπτέμβρης. Σε μουσική Παντελή Θαλασσινού, σε στίχους του Ηλία Κατσούλη, από το Καλαντάρι, το υπέροχο κοινό άλμπουμ του 2006. Όπου ο Σεπτέμβρης εδώ δεν είναι απλά ένας μήνας του ημερολογίου, ο Κατσούλης, σπουδαίος αυτός στιχουργός και ποιητής, τον αντιμετωπίζει σχεδόν σαν έναν χαρακτήρα που περνά από διαφορετικές ηλικίες, από διαφορετικές εικόνες, το σχολείο, τον τρίγο, την νεότητα και τελικά τι άλλο, την ενηλικίωση, και αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον του τραγουδιού. Ο ίδιος Σεπτέμβρης μοιάζει με έναν άνθρωπο.
2: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού, πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχόλια ρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

τα χρόνια γίνεται αγνωρίστος. Το κόκκινο ραγίζει στα μήλα της ροδιάς.

Ένας μικρός, γλυκός, παλιός Σεπτέμβρης λοιπόν, για να περάσουμε σε ένα τραγούδι από εκείνα που συνδέθηκαν περισσότερο με τη συνεργασία του Θανάση Παπακουσταντίνου με τη Μελίνα Κανά. Κυκλοφόρησε το 1998 στο άλμπουμ Λάφυρα και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ιδιαίτερης γραφής του Θανάση Παπακουσταντίνου, που έχει και παραδοσιακές αναφορές και σύγχρονη τραγουδοποία και έναν στίχο που χρησιμοποιεί εικόνες της φύσης, έτσι για να μιλήσει καλύτερα για την ελευθερία αλλά και για την ανθρώπινη σκέψη. Η συμμετοχή των κορυφαίων Ασκαμπάντ είναι αυτό το στοιχείο που προσθέτει, αν θέλετε, και ένα μικρό μουσικό άξονα, καθώς το συγκρότημα έφερε στοιχεία και μουσικές από την δική του μουσική παράδοση της Κεντρικής Ασίας. Αερικό.

Πάμε τώρα στο 1982 και σε ένα τραγούδι που προέρχεται από την Ανατολίτικη Παράδοση, γνωστό με τον τίτλο του δίσκου «Η ζωή μου κύκλος κάνει» ή αλλιώς «Φτάνει, φτάνει». Χάρης Αλεξίου βεβαίως, με τον αδερφό της, τον Γιώργο Σαρή. Αυτό το τραγούδι είναι ένα παραδοσιακό, σε φόρμα παραδοσιακό της Ανατολής. Η διασκευή έχει γίνει από τον Κώστα Γανοσέλη, ελληνική στίχη από τον Μιχάλη Φακίνο. Σε εκείνο το άλμπουμ το 82, Απρίλης μήνας, ήταν λίγο πριν το Πάσχα, είχε κυκλοφορήσει ή ξεπεράσει τις 70.000 πωλήσεις μόνο εκείνο το διάστημα, και ο δίσκος αυτός που είναι ένα μείγμα έτσι καινούριων τραγουδιών και επανεκτελέσεων, μια πρακτική που είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες δουλειές Αλεξίου, ελάτε να το θυμηθούμε.

ένα σπουδαίο τραγούδι ολοκληρωτικά, σπουδαίο και το επόμενο που ακολουθεί. Πριν πάμε σε αυτό, να σας επιθυμίσω ότι την ερχόμενη Παρασκευή από τις 4 και μετά θα είναι μαζί μας ο Μάρκος Κούμαρης, τον Λοκομόντο, με αφορμή τη συναυλία που θα δώσουν οι Λοκομόντο το ερχόμενο Σάββατο στις Σέρες, στο πλαίσιο της ένατης γιορτής τέχνης Σερών. Και δεύτερη αφορμή, ο πενιντάριστος. Οι Λοκομόντο που πενινταρίζουν μέσα από τον Γιώργο Ζαμπέτα, βέβαια, το εξαίρετο αυτό τραγούδι σε στίχους του Ναπολέοντα Ελευθερίου και με μια καινούργια εκδοχή με άρωμα Τζαμάικας, όπως πάντα. Μάρκος Κούμπερας, λοιπόν, την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι μαζί μας στις 4 και 10 περίπου το απόγευμα. Τώρα, ένα τραγούδι που ανήκει πλέον στον πυρήνα του ελληνικού μουσικού ρεπερτορίου, η όμορφη πόλη του Μίκη Θεοδωράκη, επίσης του αδερφού του Γιάννη Θεοδωράκη, αποτελεί το πρώτο κομμάτι, έτσι ιστορικά να δούμε κάποια στοιχεία, από τον κύκλο «Λιποτάκτες», έναν από τους πρώτους σημαντικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη. Γράφτηκαν τα τραγούδια από το 1952 μέχρι το 1954 σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της δημιουργικής του πορείας. Υπήρχε μάλιστα μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία πίσω από τους στίχους, όπως είχε διηγηθεί ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο αδερφός του, ο Γιάννης, έγραφε τα ποίηματά του σε μικρά χαρτάκια και στη συνέχεια τα πετούσε στον κήπο του σπιτιού του, στα Χανιά, καθώς θεωρούσε ότι δεν ήταν αρκετά σημαντικά για να τα κρατήσει. Ο Μίκης όμως τα μάζευε αυτά τα χαρτάκια και έτσι μέσα από αυτήν την παράξενη και σχεδόν τυχαία, μπορεί να πει κανείς, διαδικασία, συγκεντρώθηκε το ποιητικό υλικό που αποτέλεσε και τη βάση για τους Λιποτάκτες. Έρχεται λοιπόν αυτό το τραγούδι το 60, ηχογραφείται με τη φωνή στην αρχή του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη, στη συνέχεια ξεπέρασε το ελληνικά σύνορα, απέκτησε διεθνή διαδρομή με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ερμηνεία της Edith Piaf, της σπουδαίας αυτής ερμηνεύτριας από τη Γαλλία, στην ταινία του 62 «Η Εραστέ του Τερουέλ». Και σήμερα ακούμε μια καινούργια προσέγγιση, πολύ πολύ πρόσφατη, με την Σοφία Ελευθερίου να το ερμηνεύει. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση επιχειρεί να φέρει την όμορφη πόλη λίγο πιο κοντά στον ήχο των παραδοσιακών ελληνικών οργάνων. Η ενορχήστρωση υπογράφεται από τον Χρήστο Δαλιάννη, ο οποίος συμμετέχει και ως μουσικός στο βιολί και στο λαούτο, μαζί του Δημήτρης Αξιώτης, ένα δικό μας παιδί από το Βόρειο Εύρο, στο λαούτο, ο Σταύρος Μακρύς στο κοντραμπάσο, η Αθανασία Σπαθιά στο κανονάκι, ο Παναγιώτης Λοΐζου στο ούτι. Έτσι λοιπόν, αυτή η νέα διασκευή που θα ακούσετε στηρίζεται κυρίως καθαρά στο ακουστικό ήχο και με έντονες αναφορές στην ελληνική και ανατολικο-μεσογειακή, να πω, μουσική παράδοση. Γραμμένο λοιπόν αρχές δεκαετίας του 50, ηχογραφημένο αρχικά το 60 και να που έρχεται και στο σήμερα η όμορφη πόλη μέχρι το διάλειμμα.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551 038 500.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
5: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
7: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
5: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
7: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτήχων Ορεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.
8: Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Το Λιανοτράγουδο, ένα σπουδαίο τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου σε στίχους του Μιχάλη Γκανά. Από τα τραγούδια για τους μήνες, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στο 95-96 είχε κυκλοφορήσει και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτός ο δίσκος, γιατί θα το. Όσοι εκείνη την εποχή ζούσατε, θα το έχετε βρει σε διάφορες εκδοχές και σε βινίλιο και σε CD και σε μια πολύ ωραία κασετίνα, η οποία φιλοξενούσε μέσα και το CD και το βινίλιο και ολόκληρη την ιστορία του δίσκου αυτό. Βεβαίως υπήρχαν μέσα τραγούδια, ποίηματα της Απφούς, του Δησαελίτη, του Κώστα Καραγιωτάκη, της Μαρίας Πολυδούρη και φυσικά του Μιχάλη Γκανά, Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο Λιανοτράγουδο που ακούσατε. Και πάμε τώρα, συνεχίζοντας, σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση. Ο υπέροχος μουσικός, ο Μάνος Αγανινοτόπουλος, συναντά εδώ που θα ακούσετε τώρα τον Αλέξη Παρχαρίδη, που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, στο δίσκο Ιάκυνθο, που κυκλοφόρησε το 1998. Το τραγούδι μάλιστα αποτελεί και μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές του σύγχρονου άλμπουμ, το οποίο συνδύασε τη σύγχρονη ματιά του Χαλινοτόπουλου με στοιχεία της ελληνικής μουσικής παράδοσης και ιδιαίτερα της ποντιακής παράδοσης. Ο ίδιος ο Παρχαρίδης μάλιστα είχε μιλήσει για το τραγούδι ως μία από τις πρώτες μεγάλες μουσικές του συναντήσεις με το χώρο του έντεχνου, και όπως είχε αναφέρει αρχικά τον άγχωνε, επειδή ήταν διαφορετικό από όσα είχε τραγουδήσει μέχρι τότε, αλλά στη συνέχεια αγαπήθηκε από το κοινό και ο Ιάκυνθος, η δουλειά

Τώρα ήθελα να μεταδώσω ένα άλλο τραγούδι για τη συνέχεια, αλλά επειδή είναι 10 λεπτών, δεν θα προλάβουμε από ό,τι βλέπω το χρόνο. Θα πάμε διαφορετικά και μάλιστα σε ένα τραγούδι που έρχεται από μια τηλεοπτική, που έχει μάλλον μια τηλεοπτική ιστορία, γραμμένο για την ομώνυμη δραματική σειρά του Α, την Εξαφάνιση. Προβαλόταν αρκετά πίσω. Χρήστος Παπαδόπουλος, Χαίγε Τζιτζιάν, Ελένη Πανταζή, Γιώργος Νταλάρας. Ελάτε να το θυμηθούμε.

Πάμε πάλι πίσω στον χρόνο. 1992 θα σταθούμε τώρα. Στο φίλημα του χρόνου, το δίσκο της Βούλας Αβίδη, η μουσική του Παντελή Θαλασσινού, η στίχη του Παρασκευά Καρασούλου. Ένας δίσκος βέβαια που δεν περιλάμβανε μόνο τραγούδια του Θαλασσινού, υπήρχαν και τραγούδια του Νότι Μαυρουδή, του Διονύση Τσακνή, του Θάνου Φουριώτη και άλλων δημιουργών. Εδώ αυτό είναι από τις πρώτες συνεργασίες του Θαλασσινού με τον Καρασούλο και αποτελεί ένα υπέροχο δείγμα του ελληνικού τραγουδιού των αρχών της δεκαετίας του 90, πρώτη ερμηνεία από τη Βούλα Σαβίδη, αργότερα ακολούθησε και αυτή του ίδιου, του Παντελή Θαλασσινού.

Το κλείσιμο θα έρθει με ένα τραγούδι το 98 από το άλμπουμ 13.000 μέρες του Σοκράτη Μάλαμα. Υπογράφει ο ίδιος τη μουσική, στους στίχους ο Γιώργος Αθανασόπουλος. Ένας υπέροχος δίσκος. Και σε αυτό εδώ που κινείται ανάμεσα στη νυχτερινή ζωή των ερώτων, το χορό, αλλά και την προσπάθεια του ανθρώπου να ξεπεράσει τα προσωπικά του όρια. Δύσκολο όμως, όπως και να το κάνουμε. Και πάλι καλό μήνα, αύριο θα τα ξαναπούμε περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του δικτύου, από τις Σέρες μέχρι και τον Εύρο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο. Ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Η τάση, βέβαια, είναι ανωδική σε όλη την Ευρωζώνη. Ο συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από το μέσο όρο. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χοντρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλωτές άλλο των 200 κιλοβατορών το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Προανήγγειλε επίσης νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα. Όσον αφορά στον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρυσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στη τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων, αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν το βασικό κορμό των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Εν τω μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Νέα σοκαριστικά στοιχεία στην υπόθεση της Κυψέλης, καθώς η νεκροψία νεκροδομή αποκάλυψε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα έφερε περισσότερες από 10 μαχαιριά στην πλάτη. Οι αρχές ερευνούν ποιος σκότωσε το βρέφος, καθώς και το χρόνο και τον τόπο του εγκλήματος. Καθοριστικά αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και οι καταθέσεις των τριών παιδιών, ενώ ερευνώνται πληροφορίες ότι η οικογένεια είχε απασχολήσει στο παρελθόν κοινωνικές υπηρεσίες. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιορτζιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης ύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Άνδρος και η Κάσος. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν αποδείχτηκε ότι οι παραγωγοί άσκησαν σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί κεμβριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέιν-Άισε και διαβεβαίωσε ότι μέχρι τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Η εικόνα της καταστροφής στο Νεπάλ γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη όσο περνούν οι μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 1.000 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος περιλαμβάνει σήμερα την αναμέτρηση του Βόλου με την Καλαμάτα στις 6 ώρα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

είσαι, ρε, λέει, ραδιοφωνικός παραγωγός και δεν παίξεις αυτό το τραγούδι, δεν το μεταδώσεις αρχή του Σεπτέμβρη, θα σε φάνε καλικάντζαρη τα Χριστούγεννα. Είναι το μόνο σίγουρο. Φυσικά, Wake Me Up When September Ends από Green Day, αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο το Σεπτέμβριο, όλη τη σεζόν. Σεζόν. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και χαρά και λίγο περισσότερη έτσι ευκολία και ευχάριστα νέα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που με το καλησπέρα μου στέλνετε μηνύματα. Περιμένουμε, λέει, μουσικάρες, το άκου να δεις, τα φιλιά μας στην εκπομπή από το fan club μου, από τη Στέλλα και την Νατάσα. Γυναίκες ενωμένες, ποτέ ηττημένες, διότι και η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη, την οποία την ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, 3η, 1η του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, θα σας ξαναπώ καλό μήνα να έχουμε. Στα 13 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, είπαμε, επιστρέψαμε σιγά σιγά και συγκεκριμένα εκεί στο κέντρο στη Βενιζέλου, στην Ίωνος Δραγούμη. Σήμερα λοιπόν, αν κάτσω να παριθμίσω όσους όσες γιορτάζουν, θέλω 2 ώρες εκπομπή. Λοιπόν, σήμερα να πω τώρα πού να πρώτο πω χρόνια πολλά. Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμάντο, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Αθηνά. Αχ, τη φίλη μου την Αθηνά, της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα, να είσαι έτσι φωτεινό πλάσμα όπως είσαι, γερό και τυχερό. Λοιπόν, Καλλιρόη, Κλειό, Κλεονίκη, Μαργαρίτα, Μαργαρίτης, Μαριάνθη, Μόσχος, Σιμεών, Σιμεωνία, Σαπφό, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρίκλης, Χαρίκλα και πολλοί πολλοί άλλοι γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Ελπίζουμε έτσι αυτός ο μήνας να είναι λίγο καλύτερος. Εξάλλου μην μου στεναχωριέστε ότι τελείωσε το καλοκαιράκι, διότι ως γνωστόν ο Σεπτέμβριος είναι η πιο ωραία εκδοχή του καλοκαιριού. Ιδιαίτερα που όπως σας είπαμε και χθες με το φίλο μου τον Χρυσόστομο τον Παρανό, προβλέπεται να είναι ένας θερμός Σεπτέμβρης. Καλά, εδώ θα είμαστε, άκου να δεις, καθημερινά είπαμε κοντά σας 5 με 7. Σεπτεμβριάτικο χαλαρωτικό μαγαζίνο για οτιδήποτε θες να μάθεις και δεν θέλεις να μάθεις, αλλά και φυσικά με πολύ πολύ μουσική. Μεταξύ άλλων, επειδή μου άρεσε αυτό, είναι η μέρα, λέει, της τυχαίας ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία. Ποια είναι αυτή η τυχαία ευγενική πράξη? Ας πούμε να κεράσεις έναν καφέ, μια μπύρα σε έναν άγνωστο. Κέρασέ το και σε ένα συνάδελφο, σε ένα φίλο. Δεν πειράζει, μετράει. Φτιάξε, λέει, ένα κέικ. Μοίρασέ το στους γείτονες. Εντάξει, και άμα δεν χωνεύεις στους γείτονες, στους συνάδελφους. Και άμα δεν χωνεύεις και στους συναδέλφους, τέλος πάντων σε αγνώστους. Να χαρίσεις λουλούδια επίσης, ένα φίλο ή μια φίλη σου. Εμείς θα σας χαρίσουμε μουσικές, θα σας χαρίσουμε το χαμόγελό μας. Θα ξαναματευχηθούμε. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και καλή σεζόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ιστερία που ξεκινάει έτσι καινούρια σεζόν. Όχι, δεν έχουμε Ιστερία. Απλά μας αρέσει αυτό το τραγούδι από Def Leppard. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Στη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή. Είναι η εκπομπή που ακούτε τα δικά σας τραγούδια. 2-3-13-3-3-8-4-20 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228.

Αυτά είναι. Μιλάμε με τους ακροατές και μας παίρνει ο Ιρμός και ο Ίστρος. Να στείλω την καλησπέρα μου, καλό μήνα με υγεία και στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται θα μεταδώσω τα τραγούδια που μου ζήτησες. Στην Στέλλα, στη Γεωργία, στην Νατάσα. Αυτό μου λέει τώρα εδώ η φίλη μου η Νατάσα. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και επιτυχίες. Και φυσικά στην εορτάζουσα τη φίλη μου εκεί που μας ακούει στην Καλαμαριά, στη γειτονιά μου, που της ξαναεύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα, να παραμείνει αυτό το υπέροχο πλάσμα που είναι. Καλησπέρα, καλησπέρα μου λέει η Αθηνά που γιορτάζει σήμερα 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα, καλή νέα σεζόν. Ετοιμαζόμαστε, λέει, να ανοίξουμε, καθαρίζουμε, τακτοποιούμε, γιορτάζουμε. Έχουμε, λέει, το ευλογημένο. Άκου να δεις. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε να τα λέμε στο 2313-338-420 και φυσικά θέλουμε τις παραγγελίες σας, τα βιντεάκια σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε στο Viber στο 6930-078-228. 1η του Σεπτέμβρη έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης αναφορικά με τη ζέστη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου, συγκεκριμένα σήμερα 3η 1η Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με ζέστη, αλλά όπως σας λέγαμε και χθες, ο καιρός αλλάζει από την Τετάρτη. Συγκεκριμένα από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη η αστάθεια αναμένεται να ενταθεί και να επεκταθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από την Κεντρική Μακεδονία, το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο, θα επεκταθούν προς Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά, Ελλάδα και εσωτερικό της Πελοποννήσου. Θα έχουμε καταιγίδες, ενδεχομένως χαλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες αναμένονται διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέμε, από Τετάρτη βράδυ αλλάζει ο καιρός και την Πέμπτη θα έχει πτώση της θερμοκρασίας, θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες. Παρασκευή και Σάββατο η αστάθεια αυτή θα περιοριστεί. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αρκετά. Ωστόσο, η υδροσιά αυτή δεν φαίνεται να διαρκεί πολύ, διότι από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Γι' αυτό σας λέγαμε ότι μιλάμε για ένα θερμό Σεπτέμβρη, καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν και πάλι προς τη χώρα. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει εκ νέου ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό λέμε ότι όσοι παίρνουν καμιά φορά άδεια μέσα στο Σεπτέμβρη, νομίζω ότι είναι η καλύτερη του χωριού. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο με αυτές τις εναλλαγές του καιρού. Θέλουμε ένα UFO και ένα Doctor Doctor.

Serenade, κλασικό και διαχρονικό. Έτσι περνάμε τα απογεύματά μας. Εδώ στο Άκου να δεις, τον 102 απόγευμα Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα να έχουμε, καλή σεζόν να έχουμε. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Αποχαιρετάμε λέει σιγά σιγά το καλοκαίρι και υποδεχόμαστε τα πρωτοφτώχεια. Ελπίζω όχι. Επίσης λέει, πού πήγες λέει το καλοκαίρι, πήγες πουθενά. Ναι, από large σε extra large. Αυτό μου ισχύει και για μένα. Λοιπόν, θέλουμε τέτοια μηνύματα να μας στέλνετε στο Viber στο 6930-078-228 είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα αυξημένη στο κέντρο της πόλης και αν έχετε κάνει τη βόλτα σας στο κέντρο θα είδατε φυσικά αυτά τα ιαπωνικά σύμβολα και όχι μόνο. Η φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ γιορτάζει τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη ΔΕΘ το 1926 με τιμόμενη φέτος χώρα την Ιαπωνία. Στην 90η ΔΕΘ θα συμμετάσχουν 25 χώρες από το εξωτερικό με περισσότερους από 1.000 εκθέτες και πάνω από 10 ξεχωριστά θεματικά αφιερώματα. Μάλιστα σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της ΔΕΘ, ο κύριος Χρήστος Τσεντεμεΐδης, μας είπε ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του εκθεσιακού φορέα αλλά και της Θεσσαλονίκης. Το όραμα της νέας ΔΕΘ περνάει πλέον στη φάση της υλοποίησης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, για έναν πράσινο πνεύμονα 120 στρεμμάτων που θα βελτιώσει θεωρητικά την καθημερινότητα στο κέντρο της πόλης και μαζί και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και 1664 υπόγειες θέσεις στάθμευσης που εννοείται ότι θα συμβάλλουν αισθητά στην εκτόνωση του κυκλοφοριακού φόρτου. Όλα αυτά βέβαια με έναν ορίζοντα το 2030 θα είναι η χρονιά ολοκλήρωσης του μεγάλου έργου της ανάπλασης. Τότε δηλαδή η Θεσσαλονίκη θα διαθέτει ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο που θα της δώσει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει στη νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και έναν ανοιχτό, ζωντανό και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένο αστικό πόλο. Υγεία να έχουμε, ζωή να έχουμε και να δούμε να γίνεται και αυτό έστω και το 2030. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς ως γνωστόν Χατήρι δεν χαλά. Και το αφιερώνουμε εκεί στον Δισκόβιο στην Καβάλα. Την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και φυσικά και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό.

Στο τηλέφωνο, έτσι, με έχεις πιάσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 3ης, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα, θα ευχόμαστε συνέχεια και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα που είναι ούκο λίγοι και ολίγες. Μεταξύ άλλων, αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε γενέθλια παρέα με το Sir Barry Allan Crompton Gibb, Βρετανό μουσικό, μαζί με τους νεότερους δίδυμους αδελφούς του, Ρόμπιν και Μωρίς, απέκτησαν παγκόσμια φήμη ως φυσικά το συγκρότημα των Bee Gees, ένα από τα πιο εμπορικά, από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της pop μουσικής, όντας σήμερα ο Barry Gibb ο μόνος εν ζωή από το συγκρότημα των Bee Gees. Οπότε για να τιμήσουμε και εμείς και τους Bee Gees, αλλά και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο αν είστε στο δρόμο. Πολύ πολύ προσοχή, πάντα σας το λέμε αυτό, αποστάσεις ασφαλείας τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7 στον 102 να σας κρατάμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά. Αν είστε στην εργασία, υπομονή, λίγο ακόμα θα περάσει. Αν είστε σε διακοπές, ακόμα καλύτερα. Κάντε και μια βουτιά για μας.

Πες μου τώρα ότι δεν σε μαλάκωσε αυτό το τραγούδι. Δεν είναι τόσο γλυκό, τόσο τρυφερό, τόσο μελωδικό. Έτσι μας θυμίζει, είπαμε, τα παλιά. Είπαμε, εμείς εδώ ακούμε τραγούδια που θυμόμαστε οι παλαιότεροι. Οι παλαιότεροι και εμείς νέοι θεωρούμαστε, αλλά μαθαίνουν κυρίως και οι νεότεροι. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Barry Gibb των Bee Gees, το μόνο εν ζωή μέλος του συγκροτήματος των Bee Gees, έχει γενέθλια σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Αλλά εκτός από τον Barry Gibb, γενέθλια έχει και η Gloria Maria Milagrosa Fajardo Garcia de Estefan. Ας το πω καλύτερα όπως τη γνωρίζουμε στον καλλιτεχνικό χώρο, Gloria Estefan, γεννήθηκε 1η του Σεπτέμβρη του 1957, σβήνει τα 69 κεράκια, είναι Κουβανοαμερικανή τραγουδίστρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας, έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, δεν το λες και λίγο. Ξεκίνησε την καριέρα της στο μακρινό 1984 με το συγκρότημα Miami Sound Machine, γνώρισε αμέσως επιτυχία με τα τραγούδια της όπως το Dr. Beat, το Conga, Words Get in the Way και άλλα. Το 1987 το όνομα του γκρουπ άλλαξε σε Gloria Estefan και A Miami Sound Machine. Οι πωλήσεις των άλμπουμ της ξεπερνούν τα 90, όπως είπαμε, τα 100 μάλλον εκατομμύρια αντίτυπα. Από το 1984 μέχρι και σήμερα έχει κερδίσει 2 American Music Awards, 3 Grammy Awards, 4 Latin Grammy Awards και συνεχίζει να κερδίζει. Και το επόμενο τραγούδι μου θυμίζει λίγο το μάθημα Zumba που είχα κάνει κάποτε, γιατί κάθε φορά που έκανα μάθημα Zumba μας έβαζαν αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ κίνηση στους δρόμους της πόλης, λίγο στο κέντρο, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Όπως σας είπαμε νωρίτερα για όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, 32 βαθμοί Κελσίου, Τετάρτη βράδυ χαλάει ο καιρός, Πέμπτη θα έχουμε βροχούλες και μετά ξανά προς τη δόξα τραβάμε.

εδώ το χορεύουμε. Κόγκακ. Μαρία, Γκλώρια, Μαρία, Μιλαγρόσα, Φαγάρδο, Γκαρσία, Ντε Στεφάν. Μόνο να το πεις αυτό, τελείωσε. Πάει η εκπομπή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. 1η του Σεπτέμβρη, στα 44 λεπτά μετά τις 5. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Να, αυτά δεν μπορώ. Για διατροφή σου λέει και άσκηση μετά τις διακοπές στη στάση R3. Καλά λένε, καλά τα δείχνουνε. Άσκηση κάτι κάνω, από διατροφή ακόμα το παλεύω. Αυτή η διατροφή που κάνω, αχ, έκανα χθες ζωή ένα υπέροχο κρυθαράκι στη γάστρα με τυριά μέσα, με ντοματίνια, με σαλατούλα, με κρεμμυδάκι. Αυτά είναι ελαφρύ, θεωρείτε, δεν θεωρείτε ελαφρύ, λέμε τώρα. Αλλά έκανα και τα τυριά, όχι, το ξέρω ότι δεν είναι, και άμα βάλεις και ποικιλία τυριών, δηλαδή, και όχι και έτσι, και αυτό το τυρί και όχι το άλλο το τυρί. Και αυτά, άσκηση τώρα, ναι, σήμερα πήγα γυμναστήριο τουλάχιστον,

Αυγούστου. Το δεύτερο Clean Fest Ποσίδη 2026 φυσικά στο Ποσίδη Χαλκιδικής. Περισσότεροι από 65 εθελοντές και εθελόντριες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αυτή δράση καθαρισμού, ενώ το πράσινο λεωφορείο μετέφερε από νωρίς το πρωί συμμετέχοντες από τη Θεσσαλονίκη στο πεδίο της δράσης. Μέσα σε μόλις 2 ώρες συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 56 σακούλες χωρητικότητας 100 έως 250 λίτρα και πάνω από 12.000 λίτρα μικροαπορριμμάτων, καθώς και σημαντικός όγκος ογκωδών αποβλήτων. Μεταξύ αυτών, άκου να δεις τώρα, εντοπίστηκαν εξοπλισμός παραλίας, κατασκήνωση, σκουριασμένα σίδερα, μεταλλικά ξύλινα αντικείμενα, τελάρα, βαρέλια, σωλήνες, μέχρι και νεροχύτης. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, η ημέρα συνεχίστηκε στην παραλία, ενώ στο πλαίσιο αυτού του Clean Festival πραγματοποιήθηκε και το Beachside Community Eco Talk, μία δηλαδή ανοιχτή συζήτηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων, προβληματισμών και ιδεών μεταξύ των μελών της κοινότητας των Clinicans. Μπράβο στα παιδιά, είπαμε, επικροτούμε, χαιρόμαστε, χειροκροτούμε τέτοιου είδους ενέργειες για να καθαρίζουμε τις παραλίες. Βέβαια, πρέπει και εμείς να προσέχουμε για να έχουμε. Και ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1979 οι U2 κυκλοφορούν το πρώτο τους EP με τίτλο 3. Εμείς όμως θα ακούσουμε το New Year's Day, διότι για όλους εμάς και νομίζω και για πολλούς από εσάς, γιατί ξεκινά τα σχολεία το Σεπτέμβρη, εμάς ξεκινά και το καινούριο πρόγραμμα σιγά σιγά του 102, είναι σαν να είναι η δική μας πρωτοχρονιά ο Σεπτέμβρης. Οπότε γι' αυτό New Year's Day και U2 ακούγεται δυνατά εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

Η θάλασσα λέει μου ανοίγει την όρεξη. Μέχρι τον αστράγαλο μπήκες. Άλλο αυτό. Αυτά μας αρέσουνε. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό Σεπτέμβριο. Είπαμε καλή σεζόν με υγεία και χαρά. 1η του Σεπτέμβρη σήμερα και κάτι όμορφο θα συμβεί στην πόλη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η 3η Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο Βραδιά Τσιτσάνη. Αυτό το Σάββατο που ξεκινάει και η έκθεση, 90 στον αριθμό, 5 του Σεπτέμβρη στις 8.30 στην πλατεία Τσιτσάνη στην Άνω Πόλη με ελεύθερη είσοδο. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από μουσικά σχήματα με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη. Αλλά επειδή είμαι λίγο ανάποδη, θα συνεχίσω με Class, διότι σαν σήμερα το 1983 ο κιθαρίστας του συγκροτήματος των Class, ο Mick Jones, απολύεται από το βρετανικό punk rock συγκρότημα των Class και μάλιστα την απόφαση για την απομάκρυνσή του την είχαν πάρει τότε ο Paul Simonon και ο Joe Strummer.

1η του Σεπτέμβρη, είπαμε απαγορευμένες εκφράσεις τύπου καλό χειμώνα, γιατί δεν μπαίνει και ο χειμώνας. Θεωρητικά μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Επίσης, τα κεφάλια μέσα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Δεν είμαστε, λέει, στρουθοκάμιλοι. Πολύ σωστό. Καλό από καλό καιρό. Σιγά-σιγά συνεχίζουμε το Σεπτέμβρη, γιατί είπαμε είναι ζεστός και τα μπάνια μας και το Σεπτέμβρη. Οπότε σιγά-σιγά θα μπούμε και σε ρυθμούς. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με David Bowie, διότι σαν σήμερα το 1972 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία το single με τίτλο John, I'm Only Dancing. Είναι η δεύτερη μεγάλη του επιτυχία μετά το Starman, αλλά επειδή σας έλεγα νωρίτερα για την 90η Death που είναι πρώτο πυλών και θα λάβει χώρα στην πόλη μας από 5 έως 13 του Σεπτέμβρη και τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, τώρα εγώ πώς τα συνέδεσα στο μυαλό μου, στο ξανθό μου το κεφάλι, θα κλείσουμε με China Girl, άσχετο με την Ιαπωνία, απλά έτσι μου ήρθε κοντά, και θα πάμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, λίγο κινησούλα στη Μοναστηρίου και στην Ίωνος Δραγούμη, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρεμβάσεις σε τρεις άξονες θα περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο και θα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Συγκεκριμένα, όπως είπε, θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ακρίβειας για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης εξήγησε ότι ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν το Σάββατο θα εφαρμοστούν εντός του έτους και άλλες από την 1η Ιανουαρίου ή μέσα στο 2027. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Εν τω μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο, ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Η τάση είναι ανωδική σε όλη την Ευρωζώνη. Ο συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από το μέσο όρο. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χοντρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβράρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία ωστόσο ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετά από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χωρίς καλοσχέση είναι πλέον το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστός στους Θεσσαλονικείς ως Αλκαζάρ, μετά από 37 χρόνια. Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών και το έργο παρουσιάστηκε σήμερα από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Από τον επόμενο μήνα το Αλκαζάρ θα ανοίξει για το κοινό ως εκθεσιακός χώρος, με τη λειτουργία του να γίνεται σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και με το Μόμους. Η πρώτη έκθεση στο χώρο αναμένεται να εγκαινιαστεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, ενώ τα πρώτα χρόνια οι εκθέσεις που θα φιλοξενεί θα αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ, στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Νέα ενεργειακά έργα με τη Ρωσία προανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κυργιστάν. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου, Τουρκία και Ρωσία θα προχωρήσουν από κοινού σε νέα έργα παραγωγής ενέργειας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέ-Νάισε και διαβεβαίωσε ότι μέχρι τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Εμείς μέρα κλώσαμε πάντως εδώ. Λοιπόν, μετά από ένα χειμώνα με sold out εμφανίσεις σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, παραστάσεις δίπλα στο Σοκράτη Μάλαμα και μία σειρά συναυλιών σε μεγάλες πόλεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αυστραλία, η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στους ανοιχτούς χώρους, σε πόλεις, σε χωριά, σε ορεινά μέρη, σε παραλίες, δίπλα της και γύρω της, μία μπάντα που συμβάλλει με την ενέργειά της στην ατμόσφαιρα κάθε συναυλίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το ρεπερτόριο που αγαπάει η ίδια και όχι μόνο, νέα τραγούδια που ηχογραφεί αυτήν την εποχή, αλλά και τραγούδια που έγραψαν για εκείνη τόσο ο Σοκράτης Μάλαμας όσο και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Σήμερα λοιπόν, 1η του μήνα, 1η του Σεπτέμβρη, σήμερα Τρίτη, στο Θέατρο Γης, η Ιουλία Καραπατάκη, καλοκαιράκι 2026, συνεχίζεται, είπαμε, παρότι λέει ημερολογιακά 1 του Σεπτέμβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια από 17 ευρώ. Μας αρέσει η Ιουλία Καραπατάκη, διότι κάθε φορά στείνει ένα τεράστιο γλέντι στις συναυλίες της. Λοιπόν, χωρίς εισιτήριο, εδώ είμαστε μερακλωμένοι στο Άκου να δεις, στον 102. Ζωή μου, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Κοντά σας έως και στις 7, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση, δηλαδή είναι στα κόκκινα εκεί γύρω από τα δικαστήρια 26 Οκτωβρίου, βλέπω, και λίγο στην Ολυμπιάδος. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, είστε εκεί στους δρόμους και γνωρίζετε καλύτερα και την κίνηση και τα πάντα όλα. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Αν θέλετε να μας στείλετε μια φωτογραφία, ένα βιντεάκι που είστε και τι κάνετε 1η του Σεπτέμβρη σήμερα, στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Deja Vu Can't Stop μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε.

Υπέροχο τραγούδι από Καλέο, I can't go on without you, και εμείς δεν μπορούμε χωρίς εσάς. Επίσης δεν μπορούμε, παρότι είναι 1η του Σεπτέμβρη, να μην ονειρευόμαστε ακόμα θάλασσες, ακρογιαλιές, αλμύρες, μπάνια στη θάλασσα, ταβερνάκια και όλα τα σχετικά του καλοκαιρακίου 2026. Λοιπόν, θα πάω στο ελληνικό καλοκαίρι της Μαντόνα, η οποία μας ερωτεύτηκε την Ελλάδα και το ελληνικό καλοκαίρι. Η βασίλισσα της pop θεωρείται ότι μας έκανε τεράστια προβολή στην Ελλάδα μέσα από τις αναρτήσεις της. Φυσικά ξέρετε ότι γιόρτασε τα γενέθλιά της εδώ στην Ελλάδα. Οι απαιτήσεις της, σου λέει, ήταν τέτοιες, ώστε δεν αρκούσε μια πανάκριβη απλά βίλα με πισίνα και θέα στη θάλασσα. Χρειαζόταν ένας χώρος ικανός για να φιλοξενήσει τη βασίλισσα της pop, τη Μαντόνα, και την πολυμελή παρέα της, να προσφέρει απόλυτη ιδιωτικότητα και ασφάλεια και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στην αισθητική και στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί. Η λύση, σου λέει, βρέθηκε εκεί στην Κέρκυρα, σε μια ιδιοκτησία με εκτιμόμενη εμπορική αξία που αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Η Μαντόνα έχει ζητήσει να υπάρχει μασέρ στη διάθεσή της. Δύο σεφ είχαν αναλάβει αποκλειστικά τη διατροφή της ίδιας και της παρέας της. Η κατεύθυνση που είχε δοθεί ήταν σαφής, διότι οι γεύσεις έπρεπε, εννοείται, να είναι ελληνικές, συνοχίζοντας ακόμα και μέσα στη βίλα την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού που είχε ζητήσει να ζήσει η ίδια σε άκρα έτσι μυστικότητα, διότι μέχρι να έρθει κανένας δεν το πήρε χαμπάρι. Η αλήθεια είναι αυτή. Στη θάλασσα δε την περίμεναν δύο γιότ, τα οποία είχαν μισθωθεί για τις ανάγκες της παρέας και παρέμεναν αγκυροβολημένα στον κόλπο μπροστά από την ιδιοκτησία. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό, η Μαντόνα μετέφερε σε εκατομμύρια ανθρώπους διαφορετικές εικόνες από το ελληνικό καλοκαίρι, από τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, με ελληνική μουσική, με φαγητό, με σπάσιμο πιάτων, με χορό, μέχρι τις εικόνες από την Πάτμο, όπου εμφανίστηκε σε χώρους θρησκευτικού ενδιαφέροντος για να ανάβει κεριά και να προσεύχεται. Στην τελευταία, μάλιστα, περίπτωση δεν αρκέστηκε στις εικόνες, συνόδευσε και τις φωτογραφίες της με μια ιδιαίτερα προσωπική αναφορά στο νησί, στην Πάτμο δηλαδή, περιγράφοντας το ως μαγικό και σημειώνοντας ότι εκεί, αλλά και στα μετέωρα, αισθάνθηκε την παρουσία του Θεού. Κάπως έτσι λοιπόν το ελληνικό καλοκαίρι που η Μαντόνα είχε ζητήσει και να ζήσει, μετατράπηκε, χωρίς να έχει σχεδιαστεί από αυτήν κάτι τέτοιο, σαν μια εξαιρετικά ισχυρή επικοινωνιακή καμπάνια για την Ελλάδα. Εντάξει, τώρα δεν περιμέναμε την Μαντόνα να μας πει για τις ομορφιές της χώρας μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι μεταξύ μας, η ίδια όταν αναρτά συνέχεια εικόνες από την Ελλάδα που τη βλέπουν εκατομμύρια followers ανά τον κόσμο και αναφέρει για το πόσο όμορφα πέρασε εδώ στη χώρα μας και ότι την έχει ερωτευτεί, εντάξει, κάτι λέει και αυτό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, επειδή κυκλοφόρησε μέσα σε όλα τα άλλα, μέσα στον Ιούλιο, το Confessions 2, από την καινούργια της δισκογραφική δουλειά θα ακούσουμε το I Feel So Free για τη συνέχεια.

Μας το ζητήσατε και αυτό το τραγούδι και το μεταδίδουμε. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε τις ραδιοφωνικές μας καλησπέρες. Το χαμόγελό μας, γενικότερα έτσι την θετική μας διάθεση, θέλουμε να σας την μεταδώσουμε και να σας την μεταφέρουμε οπουδήποτε μας ακούτε και εντός της Ελλάδος και εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης και γενικότερα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό. Θέλουμε τα μηνύματά σας και τις παραγγελιές σας στο Viber στο 6930 078 228. Λοιπόν, χαμούλης γίνεται με τις biopic, δηλαδή με τις ταινίες που είναι βιογραφικές, αναφέρονται δηλαδή στη ζωή και στην καριέρα ενός καλλιτέχνη. Βλέπε παλαιότερα τον Bohemian Rhapsody, ενώ την βιογραφία του συγκροτήματος των Queen που ήταν πιο πολύ αναφορικά με τον Freddie Mercury. Βλέπε τώρα πρόσφατα τον Michael Jackson που φαίνεται ότι θα βγει και δεύτερη ταινία. Έρχεται τώρα και η βιογραφική ταινία για την Britney Spears. Η βιογραφική ταινία για τη ζωή και την καριέρα της είναι σε εξέλιξη, με τη σεναριογράφο που έχει αναλάβει αυτό το project να δηλώνει πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτό το film. Η Elizabeth Liz Merriweather, δημιουργός μάλιστα της σειράς New Girl και σεναριογράφος της επικείμενης αυτής ταινίας για την Britney Spears, δήλωσε ότι το project βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, εκτιμώντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία είναι κατάλληλη για να παρουσιαστεί εκ νέου η ιστορία της Αμερικανίδας pop star. Η Britney Spears για την ιστορία έγινε γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο ως έφηβη στα τέλη εκεί της δεκαετίας του 90. Το πρώτο της άλμπουμ, το Baby One More Time, κυκλοφόρησε το 1999, την ανέδειξε σε παγκόσμια στάρ με το ομότιτλο τραγούδι και το χαρακτηριστικό μουσικό βίντεο κλιπ, στο οποίο εμφανίζεται έτσι με σχολική στολή, να αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία τότε των 90s. Ακολούθησαν τα άλμπουμ της Oops, I Did It Again, Britney, In The Zone, Blackout, Circus και άλλα. Το 2002 έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Crossroads. Πίσω όμως από την παγκόσμια επιτυχία, η προσωπική ζωή της Britney Spears έγινε σταδιακά πιο σύνθετη, διότι το 2008 τέθηκε υπό καθεστώς κηδεμονίας που παρέμεινε σε ισχύ για 14 σχεδόν χρόνια και κερματίστηκε τον Νοέμβριο του 2021. Η ίδια μίλησε για την προσωπική της ιστορία μέσα από τα απομνημονεύματά της στο The Woman in Me, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023, ενώ στο βιβλίο αναφέρεται και στα παιδικά της χρόνια, στην απότομη άνοδο στη δημοσιότητα, στις σχέσεις της, στη μητρότητα, στην καριέρα, στο καθεστώς αυτό κηδεμονίας που σας προανέφερα, το οποίο για χρόνια έλεγχε σημαντικές πτυχές της ζωής της. Μάλιστα, τα απομνημονεύματά της έγιναν best seller. Η βιογραφική λοιπόν ταινία για την Britney Spears δεν έχει ακόμα επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί και λεπτομέρειες τόσο για το σενάριο είτε και για το cast. Δηλαδή, ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα ενσαρκώσει, ποια θα υποδηθεί την Britney Spears, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχει ένα ενδιαφέρον.

Είναι γνωστό ότι έχω αδυναμία στον Weekend και δει στο συγκεκριμένο τραγούδι In Your Eyes. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το παιδί, το οποίο βρίσκεται σε περιοδία. Έβλεπα τις προάλλες ένα έτσι βιντεάκι στο Instagram από συναυλία. Το βλέπαμε και παρέα με τη Ζωή Κουτελοπούλου, που εκεί πάνω στη σκηνή βρίσκεται ένα πελώριο, πελώριο άγαλμα γυναικείο. Και από κάτω φυσικά ο κόσμος παραλύρει. Πάρα πολλοί κόσμος, μεγάλη περιοδία στα πλαίσια του After Hours Still Don't Tour. Ξεκίνησε από το 2000.

Πολύ προορισμοί. Πολύ ωραίο σου weekend, μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα με τη Miley Cyrus, τη βαφτιστήρα της Dolly Parton που τα λέγαμε τις προάλλες. Πάει και η Dolly Parton σε ηλικία 80 ετών. Σας τα έχουμε ξαναπεί για την Dolly Parton. Στεναχωρέθηκα γιατί ήταν έτσι από τις αγαπημένες μου και τραγουδίστρες, όχι μόνο της country μουσικής, γενικότερα ήταν μια διαφορετική περσόνα. Midnight Sky μας λέει για τη συνέχεια, ενώ σε λίγο σας δίνουμε όμορφες ιδέες για να περάσουμε το πρώτο βράδυ του Σεπτέμβρη εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του, All the things he said, όλα όσα σας είπα ευσταθούν σήμερα, εδώ στα άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Πάμε να σας δώσουμε 1η του Σεπτέμβρη, όμορφες έτσι ιδέες για να μπει καλά ο μήνας. Ήδη σας λέγαμε ότι η Ιουλία Καραπατάκη βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, σήμερα στις 9, επιστρέφει λοιπόν σήμερα 1η του μήνα στο Θέατρο Γης, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδίας, καλοκαίρι 2026. Και ξέρετε τώρα, η Ιουλία Καραπατάκη έχει αμύωτο έτσι κέφι, στείνει ένα υπέροχο γλέντι και ο κόσμος περνάει υπέροχο και μοναδικά. Σας έχουμε όμως και μια θεατρική πρόταση για σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη, τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, πασίγνωστο έργο, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο υπαίθριο Θέατρο Θέρμης. Και σκεφτόμουν τώρα που διάβαζα για τη Λυσιστράτη, αξίζει λίγο να σας πω ότι και εμείς εδώ, ενώ στην ΕΡΤΡΙΑ, έχουμε θεατρική ομάδα, τη Θεατέρτ 3. Ενώ εμείς, διότι σε αυτήν την ομάδα συμμετέχουμε περισσότερο εργαζόμενοι, αλλά και φίλοι, όχι μόνο εργαζόμενοι της ΕΡΤΡΙΑ, είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση, αλλά και φίλοι γενικότερα του θεάτρου. Και θα ανεβάσουμε και εμείς τη Λυσιστράτη, εντελώς πειραγμένη, εντελώς διαφορετική, όπως μόνο εμείς ξέρουμε και γνωρίζουμε. Όταν καταφέρουμε έτσι και την ολοκληρώσουμε, εννοείται θα το επικοινωνήσουμε το έργο και θέλουμε πάρα πολύ να έρθετε να μας δείτε. Τώρα πάω στη Λυσιστράτη του Κούθουβουέ. Η Λυσιστράτη εννοείται ότι παραμένει ένα διαχρονικά επίκαιρο έργο, συνομιλεί δυναμικά με σύγχρονα ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων, συγκρούσεων σε κάθε τους μορφή. Μέσα λοιπόν από το ευφυές αυτοέβριμα των γυναικών, το γνωρίζετε το έργο, αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικότητας, της διεκδίκησης και αυτό που έλεγα στην αρχή της εκπομπής, γυναίκες ενωμένες, ποτέ ιτημένες. Όλοι οι άνθρωποι, λέει, είμαστε και κάθε πόλεμος, εμφύλιος πόλεμος είναι. Η συγκεκριμένη λοιπόν παράσταση, δηλαδή η Λυσιστράτη, με όχημα το γέλιο, θα επιχειρήσει να συνδυάσει από τη μία την ποιητική ματιά του Αριστοφάνη με τον αιχμηρό λόγο του, εστιάζοντας με γνήσια λυρική κομική σοβαρότητα στην εντροπία, δηλαδή στην αταξία, στην οποία συχνά εκπίπτει μια κοινωνία. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, έχω δει και την Κατερίνα Παπουτσάκη και πολλούς άλλους έτσι γνωστούς ηθοποιούς, τον Κρατερό Κατσούλη. Μάλιστα εγώ παίζω το ρόλο της Κατερίνας Παπουτσάκη, την Μυρίνη που είναι με τον Κινησία, ο οποίος Κινησίας είναι ο Κρατερός Κατσούλης. Θα σας τα πούμε και εμείς σήμερα πάντως, αν θέλετε να δείτε, σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη, στο υπαίθριο Θέατρο Θέρμη, σήμερα 3η στις 9 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τη φίλη μου τη Ζωή, την Κουτελοπούλου, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επειδή όλοι θέλουμε έναν Αύγουστο ακόμα, και επειδή χρωστάω και έναν Αύγουστο του Παπάζογλου στο φίλο μου τον Σταύρο που μας ακούει, θα κλείσω έτσι μελωδικά, όμορφα, γλυκά, τρυφερά, όπως ευελπιστώ να είναι όλος ο Σεπτέμβριος. Έτσι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Είναι ήδη τσουτσούριας, έτσι, ανατρίχιασα, δεν μπορώ. Και γεια και

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρεμβάσεις σε τρεις άξονες θα περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο και θα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Συγκεκριμένα, όπως είπε, θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ακρίβειας για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε ότι ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν το Σάββατο θα εφαρμοστούν εντός του έτους και άλλες από την 1η Ιανουαρίου ή μέσα στο 2027. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο. Ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Η τάση είναι ανωδική σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Ο συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από τον μέσο όρο. Άνοιξε από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ψηφιακή πλατφόρμα για ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονοτικές περιοχές. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευρώ ετησίως για οικογενειακά εισοδήματα έως 3.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα από 3.000 ευρώ έως 4.700 ανέρχεται σε 300 ευρώ ετησίως. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 12 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 5 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορούμενους και χρηματικές ποινές σε άλλους 4 επέβαλε το τριμελές πλημελωδικείο σε 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση ψευδών δηλώσεων από παραγωγούς της Κρήτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για εικονική χρήση εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το δικαστήριο κήρυξε 14 εκ των οποίων κατηγορουμένων ενόχους ως φυσικούς αυτούργους απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις που αφορούν επιδοτήσεις από 25 έως 80.000 ευρώ το διάστημα 2019-2020. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιαννιτσά της Πέλλας. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιαννιτσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετά από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν επάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δύο περιστατικά διάρρηξης και κλοπής καλωδίων από συστήματα φωτοβολταϊκών που βρίσκονται σε διαδικασία εγκατάστασης σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη και την περασμένη Κυριακή στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης στις Σικές και στο κτίριο όπου στεγάζονται το πειραματικό γυμνάσιο και το πειραματικό λύκειο της περιοχής. Την περίοδο αυτή, ο Δήμος Νεάπολης Σικιών υλοποιεί πρόγραμμα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια και σχολεία με στόχο την εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών πόρων. Άμεσα ενημερώθηκε η αναθέτουσα αρχή και η διοίκηση του Δήμου για να ακολουθήσει μήνυση κατά αγνώστων. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ, στα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούς, με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό υλικό για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριο. Στη Μακεδονία αρχικά θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

πέθανε την 1η Σεπτεμβρίου του 1970 και δεν θυμάμαι, φίλες και φίλοι, ποτέ να σας έχω πει την ημερομηνία τόσο γρήγορα σε εκπομπή. Αλλά με καλεσμένο το συγκεκριμένο άνθρωπο όλα γίνονται. Και θεωρώ πως καλύτερο τρόπο δεν θα είχε για να φύγει από τούτο τον κόσμο, με βάση βέβαια τα δικά του πιστεύω. Είχε ήδη λάβει την ευλογία του Πάπα και ήξερε πως ο Ντεγκόλ, τον οποίον αγαπούσε πολύ και ο οποίος Ντεγκόλ είχε ήδη πεθάνει ένα χρόνο νωρίτερα, τον αγαπούσε εξίσου. Και πως να μην σε αγαπάει κάποιος τον οποίον έχεις παρουσιάσει ως την Ζαν Ντάρκ του 20ου αιώνα, σταλμένη από το Θεό για τη σωτηρία της Γαλλίας. Συντηρητικός άνθρωπος μας, θα έλεγε κάποιος. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι η δικιά μου τοποθέτηση. Ίσως γι' αυτό εξακολουθεί να εντριγκάρει 55 χρόνια μετά το θάνατό του. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να αλλάζει στρατόπεδο ακολουθώντας το πάθος της στιγμής. Καιροσκόπος πάντως δεν υπήρξε, ήταν το μόνο σίγουρο. Άλλωστε, πόσο καιροσκόπος είσαι όταν αφήνεις τη βολή σου και τρέχεις στα οθοφράγματα. Δεν φοβήθηκε στην γερμανική κατοχή και με τα κείμενά του έδινε κουράγιο στους αντάρτες και σαν ο κόσμος απελευθερώθηκε στείλωσε τα πόδια του στη γη και σαν κρυάρι πριν την κουτουλιά είπε «Πρέπει να φύγουμε για πάντα από τις αποικίες. Είναι άδικο όλο αυτό». Ο Φρανσουά Μοριάκ ήξερε ότι ο κόσμος ήταν γεμάτος φαρισαίους και δεν είχαν ευκαιρία να τους βάζει τρικλοποδιές. Κυρίως τους θύμιζε τη ρευστότητα του χρόνου και όλα όσα φέρνει με το πέρασμά του.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Time in a Bottle, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία που θα φτάσει στο νούμερο 1 στο Billboard των 100 καλύτερων τραγουδιών τη χρονιά εκείνη του Jim Croce. Ένα τραγούδι το οποίο χρόνος μέσα ένα μπουκάλι αντιλαμβάνεστε ότι διαπραγματεύεται και αυτό. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, ένα πυρηνικό ζήτημα το οποίο θα διαπραγματευτεί τόσο ως ποιητής αλλά κυρίως ως συγγραφέας ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ο Φρανσουά Μοριάκ. Είναι από αυτές τις εκπομπές τις οποίες στα τραγούδια αναζητούμε την ιδέα, αναζητούμε την φιλοσοφία, αναζητούμε αν θέλετε τον τρόπο σκέψης ενός ποιητή, ενός συγγραφέα, ασχέτως αν οι δημιουργίες αυτές έρχονται πολλά χρόνια μετά το, ή και λίγα χρόνια στην προκειμένη περίπτωση μετά το έργο του, ή μπορεί και να έχουν προηγηθεί κιόλας. Σημασία έχει ότι ο πύρηνας είναι εδώ. Ο Φρανσουά Μοριάκ γεννήθηκε στον Μπορντό στις 11 Οκτωβρίου του 1885 σε μια πλούσια οικογένεια μεγαλοαστών, πιστή στις παραδόσεις του τόπου και της εποχής, αλλά κυρίως βαθιά θρησκευόμενης. Ο πατέρας θα πεθάνει πρόωρα και ο μικρός Φρανσουά θα μείνει στα χέρια της μητέρας, μιας δεσποτικής φυσιογνωμίας, που σύμφωνα με τους βιογράφους του, άλλο δεν έκανε από το να ποτίζει την ψυχή του μικρού με ενοχές και θλίψη, που όπως θα γράψει κάποτε και ο συνάδελφος Βαγγέλης Τεργιόπουλος σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα, ενοχές και θλίψη που απαντώνται μόνο στον Ντοστογεύσκη. Τόσο τραγικά τα πράγματα. Ο Μοριάκ εγγράφηκε σε κολέγιο ιερέων και λάτρευε τη λογοτεχνία. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Μπορντό, μέχρι που κάποια στιγμή αποφάσισε να φύγει για το Παρίσι, όπου τελικά θα εγκαταλείψει τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στη συγγραφή και μόνο στη συγγραφή. Κάπως έτσι λοιπόν το 1909 με δικά του έξοδα θα τυπώσει την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Τα ενωμένα χέρια». Υπάρχει περίπτωση τη συγκεκριμένη συλλογή να την δείτε και με τον τίτλο «Τα ενωμένα σε προσευχή χέρια». Κλασικά θα λέγαμε ποίηματα, τα οποία παρόλα αυτά δίνουν με το καλημέρα τον αέρα του Μοριάκ. Έντονος αισθησιασμός, ανάμεικτος με θρησκευτικότητα, που τότε άγγιζε τα όρια του φανατικού φονταμενταλισμού. Βέβαια, διάσημοι κριτικοί της εποχής, όπως ο Σαρλ Λεγκοφίκ και ο Μωρίς Μπαρέ, έσπευσαν να χαιρετήσουν τον νέο τότε ποιητή. Η σταδιοδρομία του θα είναι ευχερής και ένδοξος, έγραψε ο Μπαρέ στην διάσημη τότε ηχό των Παρισίων, και η αλήθεια είναι ότι δικαιώθηκε. Ύστερα από μια δεύτερη ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Αποχαιρετισμός στην εφηβεία», ο Μοριάκ αποφασίζει να δοκιμάσει στο είδος στο οποίο κατεξοχήν επρόκειτο να διαπρέψει, το μυθιστόρημα. Και μόνο ο τίτλος «Παιδί φορτωμένο με αλυσίδες» το 1913 προδίδει πως ήθελε να είναι η έκφραση μιας ψυχής η οποία ήταν πνιγμένη στην κυριολεξία από τον δεσποτισμό της μητέρας, αλλά και το αποπνικτικό κλίμα του επαρχιακού μεγαλοαστισμού των αρχών του 20ου αιώνα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα στοιχεία που μπορεί να διακρίνει κάποιος. Περισσότερο
περισσότερα μάλλον, μπορεί να βρει οποιοδήποτε σε ένα υπέροχο αφιέρωμα της εφημερίδας στο Βήμα, την επομένη κιόλας του θανάτου του. Υπάρχει στο αρχιακό υλικό. Η ικανότητα του Μοριάκ να συλλαμβάνει μαζί, ταυτοχρόνως δηλαδή, με εκπληκτική δύναμη, τον αισθητό κόσμο και τον αόρατο κόσμο της ψυχής, το χάρισμά του μετά να εκφράζει τον βαθύτερο μεταξύ τους δεσμό, τον κατέστησαν πρώτα μεγάλο συγγραφέα και ύστερα, μόλις στράφηκε προς το μυθιστόρημα, μεγάλο μυθιστοριογράφο. Συνοπτικός, σφοδρός και σαφής, έφερνε πλέον το μυθιστόρημα πλησιέστερα προς την νουβέλα, ενώ συγχρόνως ύψωνε τον τόνο του για να τον καθιστά ποιητικό.

Ζακ Μπρέλ, φίλες και φίλοι, Βέλγος μεν, αλλά στη Γαλλία έκανε καριέρα. Το Παρίσι, το σπίτι του από μια εποχή και μετά, σε μια επιτυχία δικιά του, του 1959, La Valse Milton, ένα τραγούδι το οποίο διαπραγματεύεται μια άλλη αίσθηση του χρόνου, αυτή του χρόνου μουσικής, του χτυπήματος, αν θέλετε. Και τα κοινά είναι πάρα πολλά σε σχέση με αυτά τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Ήδη έχουμε έναν ποιητή άγνωστο στο ευρύ κοινό, ο οποίος κάποια στιγμή εμφανίζεται στο Παρίσι. Στο Παρίσι ολομόναχος είναι και ο ήρωας του τραγουδιού, ο οποίος κάποια στιγμή ερωτεύεται. Και εκεί αρχίζει αυτό το γαϊτανάκι του χρόνου, το χτυπημάτο του βάλς, που όπως ακούσατε και εσείς, όσο περνάει η ώρα γίνεται όλο και πιο γρήγορο. Διότι σε κάθε καινούριο χτύπο, σε κάθε καινούρια ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, υπάρχει και μια συναισθηματική κατάκτηση, υπάρχει μια κατάκτηση αυτογνωσίας. Και βέβαια είναι και αυτό ο μυθιστορηματικός στίχος, ας τον αποκαλέσουμε έτσι, στο οποίο ο Ζακ Μπρέλ τραγουδά πως μόνο ένα βάλς σε χίλιους χτύπους προσφέρει στους εραστές 333 φορές περισσότερο χρόνο για να χτίσουν ένα μυθιστόρημα. Ο Μοριάκ συνεχίζει και ανεβάζει, θα έλεγε καλή, σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο την παράδοση του μυθιστορήματος της εσωτερικής ζωής. Ο κατεξοχήν όμως θρησκευτικός χαρακτήρας του προσωπικού του δράματος τον κάνει να δώσει σε αυτόν τον τύπο του μυθιστορήματος μια χριστιανική νότα, αναπόφευτα, καθολική, η οποία μοιάζει καινούρια. Βέβαια, οι ειδικοί θεωρούν πως εάν θυμηθεί κανείς τον Σαντομπριάν, τον Σεμπεύ ή τον Ιγισμάν, δεν είναι και τόσο καινούρια. Η αλήθεια όμως είναι πως όλοι καταλήγουν, πριν από τον Μοριάκ, κανείς δεν είχε βάλει με τόση σαφήνεια και τόση δύναμη στις συγκρούσεις των ψυχών ό,τι είναι κατ' ουσίαν χριστιανικό, δηλαδή την επίκληση ή την άρνηση της Θείας Χάριτος και την έννοια της αμαρτίας. Και για τον Μοριάκ, φίλες και φίλοι, η αμαρτία δεν ήταν τόσο από τυπικής πλευράς μία αθέτηση του νόμου, όσο μία άρνηση της αγάπης. Και εδώ, πιστέψτε με, τα πράγματα μπλέκουν, φίλες και φίλοι.

και μπλέκουν διότι στον καθολικισμό οι διαχωριστικές γραμμές είναι αυστηρές. Το αναγνωστικό κοινό και συγκεκριμένα το αναγνωστικό κοινό που είναι το πίμνιο της Καθολικής Εκκλησίας έδειξε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα διστακτικότητα. Κάποιες φορές μάλιστα εξέφρασε και αντιπάθεια για ένα συγγραφέα, τον Μοριάτ, τον οποίο μάλιστα πολλοί χαρακτήριζαν και ως νοσηρό. Και αυτό διότι, σύμφωνα με τις αρχές της θρησκευτικής του ψυχολογίας, ο Μοριάτ προτιμούσε τον αμαρτωλό που φλέγεται από τον θρησκευόμενο που είναι απλά χλιαρός. Και για να φέρουμε αυτόν τον θέλω να πιστεύω πολύ ενδιαφέροντα μέχρι τώρα για εσάς που ακούτε για πρώτη φορά ενδεχομένως το όνομά του. Αυτόν τον συγγραφέα λοιπόν εδώ προς τα μέρη μας και θα δείτε πώς. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα τον ντύσουν με το γαλλικό χακί και θα τον στείλουν σε ελληνικά χώματα. Συγκεκριμένα το 1915 με την λεγόμενη στρατιά της Ανατολής, της Αντάντ, θα βρεθεί στη Μακεδονία. Θα περάσει μέρες σκληρές στα χαρακόμματα ως τραυματιοφορέας και θα αρρωστήσει τόσο βαριά που φτάνει μέχρι και έξω από την πόρτα του κάτω κόσμου, φίλες και φίλοι, αλλά τελικά ήταν γραφτό η Σαλονίκη να του δώσει το φιλί της ζωής. Εδώ θα αναρρώσει σε ένα κρεβάτι του στρατιωτικού νοσοκομείου της εποχής. Ίσως στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, με όλα όσα του είχαν συμβεί, αλλά και με την σωτηρία του δεδομένη πλέον, να ριζώθηκε ακόμη περισσότερο στην καρδιά του η πίστη στη θρησκεία. Μια πίστη που αμέσως εκδηλώθηκε μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με το δεύτερο, με τη στόρημά του, που φέρει τον τίτλο «Το φιλί στον λεπρό», ένα έργο του 1922. Πρόκειται για το βιβλίο το οποίο ουσιαστικά τον αναδεικνύει ως τον καθολικό συγγραφέα πρώτου μεγέθους. Τίτλο που θα πάρει αργότερα, έχει τρόπο να λέμε τα πράγματα, η φωνή πολλά προδίδει, είναι ένας τίτλος τον οποίο θα πάρει αργότερα τελικά, κατά κάποιο τρόπο, και αυτό το λέω διότι οι καθολικοί, επαναλαμβάνω, εξακολουθούν να θέλουν να το ρίξουν στην πυρά. Και θα δούμε το γιατί. Στο συγκεκριμένο βιβλίο λοιπόν, το φιλί του λεπρού, τι γίνεται. Ο ήρωας Ζακ Πελουέα είναι ένας πολύ πλούσιος, αλλά ταυτοχρόνως τρομακτικά άσχημος άνδρας. Είπαμε όμως, είναι πλούσιος. Και ως εκ τούτου θέλει να αποκτήσει και τελικά καταφέρνει να αποκτήσει την πανέμορφη Νοημή. Ουσιαστικά, ήταν οι γονείς της που την πάντρεψαν. Τέτοια τύχη δεν είναι για να την χάσει η οικογένεια. Όπως βλέπετε, δεν είμαστε μόνο εμείς που κάνουμε τέτοιου είδους παντρολογήματα. Γίνονταν και στη Γαλλία και όχι μόνο στη Γαλλία. Οι δύο νεαροί σύζυγοι ζουν μια συνεχή παράλληλη εσωτερική σύγκρουση. Ο Ζακ συγκρούεται ανάμεσα στον έρωτά του αλλά και την επίγνωση της ασχήμιας του. Η Νοεμή συγκρούεται ανάμεσα στην επιθυμία της να είναι μια καλή χριστιανή σύζυγος, παρότι απεχθάνεται τον άντρα τον οποίον της έχουν επιβάλει. Μια θάλασσα να ζητούν και οι δύο φίλες και φίλοι. Και όπως θα δούμε και όπως θα πούμε στη συνέχεια, οι ροές των ποταμών προς τη θάλασσα αλλά και η μαγεία του απέραντου αυτού γαλάζιου βρέθηκε στον πυρήνα των έργων του Μοριάτ. Ας ψάξουμε κι εμείς ένα ποτάμι το οποίο οδεύει προς τη θάλασσα και ας το κάνουμε με μια πάρα πολύ ωραία παρέα της rock and roll μουσικής, τους Waterboys, στο τραγούδι This is the sea.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο Γάλλο ποιητή και μυθιστοριογράφο Φρανσουά Μοριάκ. Ο Θανάσης Βικόπουλος όπως πάντα στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Καπετάνου είναι σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Κυκλοφορεί λοιπόν φίλες και φίλοι το βιβλίο του με τίτλο «Φιλή στο λεπρό» και προκαλεί σκάνδαλο στους συντηρητικούς κύκλους. Βλέπετε, ο βαθιά θρησκευόμενος Μοριάκ έφερε στην επιφάνεια όλες εκείνες τις κρυφές ψυχικές θύελες της αστικής τάξης που, όπως τελικά αποδεικνύεται από το έργο τόσων και τόσων, υπήρξε η πιο μεγάλη γάγκρινα των κοινωνιών. Σκάνδαλο ναι, αλλά το βιβλίο ταυτοχρόνως θα γίνει ορόσημο για την αρχή μιας σειράς αριστουργημάτων που καθιερώνει τον Μοριάκ, ο οποίος θα τιμηθεί με το μεγάλο βραβείο της Γαλλικής Ακαδημίας το 1933 και πολύ αργότερα, σαφώς και αξίζει να το αναφέρουμε, το 1952 με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του. Πολύ γρήγορα βέβαια τον τράβηξε και η δημοσιογραφία. Και η αλήθεια είναι πως δεν υπήρξε μόνο ο χρονογράφος με την κομψή πένα. Πέραν από τις ηθικές παρατηρήσεις και τα ζητήματα τέχνης, την πένα του την ερέθιζαν στο έπακρο οι μαζικές εκδηλώσεις συνειδήσεως, οι ιδεολογικές διαφωνίες, ακόμη και οι πολιτικές αντιθέσεις. Και από την απελευθέρωση και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, ήταν οι πολιτικές κρίσεις, η ίσκη του πολέμου, οι φόβοι και οι ελπίδες μιας χώρας, αλλά και ένα κόσμο γενικότερα, με μία λέξη, η ίδια ιστορία, που επιστράτευαν την σκέψη και βέβαια έθρευαν τον στοχασμό του Μοριάκ. Και έτσι, ο δημοσιογράφος, μεταξύ άλλων, αποκτά ένα κοινό ευρύτερο από τον μυθιστοριογράφο και ας είχε τιμηθεί και με το βραβείο Νόμπελ. Ο ποιητής, ο Μοριάκ, για να γυρίσουμε λίγο το χρόνο προς τα πίσω, είχε ήδη υμνήσει τον ήλιο και τα πεύκα, τα μπέλια της Ζηρό, της επαρχίας του Μπορντό, της πατρίδας του, τα παλιά αρχοντικά της πολιτείας αυτής του Μοντένιου. Είχε μια αδυναμία, όπως είπαμε και νωρίτερα, με αφορμή το τραγούδι των Wonder Boys «Στα ποτάμια», που καταλήγουν κάποια στιγμή στη θάλασσα, την οποία θάλασσα, όπως προείπαμε, συναντά κανείς πολύ συχνά στα έργα του. Την ίδια ακριβώς στιγμή, εξαιρετικός στην ανατομία του επαρχιακού πουριτανικού αστισμού, ο Μοριάκ αντλεί από τις ίδιες του τις εμπειρίες, σκοτεινές οικογενειακές ιστορίες, εκεί όπου ένστικτα και πάθη αλληλοσυμπλέκονται.

Ιδιαίτερη θέση βέβαια στο έργο του έχουν και οι γυναίκες. Λογικό, όπως λένε οι βιογράφοι του, δεν πρόκειτο για επίδραση της τυραννικής μητέρας του. Ως πιστός καθολικός, ο Μωριάκ έχει σχεδόν μόνιμο θέμα του αυτό που για τους άθεους σύγχρονους είναι αμεληταίο, ανύπαρκτο. Και ξέρετε ποιο ήταν αυτό? Την αμαρτία. Και φυσικά τη λογική, τη συνέπεια της τύψης, τη μετάνοια. Ξεπερασμένα ενδεχομένως πράγματα που κάποιοι θεωρούν πως περιόρισαν την ακτινοβολία του έξω από τον κόσμο των καθολικών, ο οποίος κόσμος όμως μόνο με χαρά δεν τον υποδέχτηκε, τουλάχιστον τότε το λέμε αυτό, διότι με το πέρασμα του χρόνου το έργο του αρχίζει να γίνεται αποδεκτό από όλες τις τάσεις. Είχε ήδη γοητεύσει με την έρημο του έρωτα, με το «Terres de Cru» το 27, με το «Σύμπλεγμα των οχιών» το 1932, το μυστήριο «Φροντενάκ», με τον ποταμό της φωτιάς ή με τους δρόμους της θάλασσας. Έργα πραγματικά διαμάντια, φίλες και φίλοι.

Λες ο Αχ, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το Δειλινό, ένα από τα ιδιαίτερα τραγούδια του πολύ μεγάλου Γάλλου συνθέτη του Σαρλς Γκουνό. Ενδεχομένως να δει σιγά σιγά και η εκπομπή, με την έννοια του ότι ναι, είμαστε πλέον πολύ κοντά στο φινάλε και βέβαια στο φινάλε του ιδιαίτερου αυτού ανθρώπου, ο οποίος όμως θα τεινάξει τα πάντα στον αέρα, διότι είναι ένας άνθρωπος των άκρων, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά πιστεύει στο συναίσθημα της ψυχής και πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος που έχει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ηθική. Είμαστε σε μια περίπτωση

την πλάτη σε όλα αυτά, ασκώντας δρυμύτατη κριτική στον φασίστα Φράνκο, αντιδρά στην προδοτική κυβέρνηση του Πετέν και περνά στην αντίσταση με την όχθη πλέον των Γάλλων προοδευτικών, γίνεται μέλος της Εθνικής Επιτροπής Συγγραφέων και συνεργάζεται με τον κομμουνιστή Αραγκόν. Η παλιά παραδοσιακή γαλλική εκκλησία τον μισεί ήδη για όλα αυτά και η άλλη μισή θα το κάνει, θα τον μισήσει δηλαδή, όταν θα δει κείμενά του στο κομμουνιστικό έντυπο του Αραγκόν τα γαλλικά γράμματα, ο οποίος Αραγκόν είναι ένας σκληρός νταντάιστής και μετέπειτα υπερεαλιστής, καθόλου αγαπητός όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, σε έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο συντηρητικό κόσμο. Το δε σοκ θα γίνει εγκεφαλικό για την αστική Γαλλία όταν θα δει τον Μοριάκ με πλακάτ ενάντια στη στάση των στρατηγών στο Αλγέρι που ήθελαν να μην πεθάνει ποτέ η γαλλική αποικιοκρατία. Όταν όμως διαβάζουμε πρέπει να μελετούμε, πρέπει να φτάνουμε στο μεδούλι και το λέω αυτό διότι αυτό, δηλαδή ο Μοριάκ με πλακάτ ενάντια στη γαλλική αποικιοκρατία δεν είναι καθόλου περίεργο για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε γράψει πως σχεδόν όλοι οι άνθρωποι μοιάζουν με εκείνα τα μεγάλα έρημα παλάτια στα οποία ο ιδιοκτήτης τους κατοικεί μόνο σε μερικά δωμάτια και δεν πηγαίνει ποτέ μα ποτέ στις εγκατελειμμένες πτέρυγες. Ο Μοριάκ ποτέ δεν εξαπάτησε τους ανθρώπους με τους οποίους συνανατρεφόταν ή συνεργαζόταν. Πάνω απ' όλα ποτέ δεν εξαπάτησε τους αναγνώστες. Τον κάθε κίνδυνο τον αντιμετώπισε με περηφάνεια. Τα ελαττώματά του, όπως λένε και οι βιογράφοι, το ένα συνδυασμός εγωισμού και αδιαφορίας, μια σκληρότητα επίσης στην ειρωνία, για να επιστρέψουμε και στο αφιέρωμα του βήματος, όλα αυτά τα ισορροπούσε, τα ισοφάριζε μάλλον, καλύτερος όρος, με τη σπουδαιότητα του έργου του και πάνω απ' όλα με την γενναιοδορία των πράξεών του. Χάρη σε μια τεχνική τέλεια για να φοβάται τη σκουριά και χάρη σε ένα ενδιαφέρον πάρα πολύ διεθνές για να λησμονηθεί ποτέ, το έργο του παραμένει και θα αποτελεί για πάντα μια μαρτυρία. Και στις 3 Νοεμβρίου του 1969 ο Μοριάκ μαζί με τον Μαλρό και τον Σάρτρ στέλνουν επιστολή στον δικτάτορα της Βολιβίας ζητώντας την απελευθέρωση του αναρχικού Ρεζί Ντεμπρέ. Μα πως είναι δυνατόν, θα πούν όσοι δεν ανέλησαν το έργο του. Μα αυτός δεν ήταν ο Μοριάκ που στο έργο του «Οι Μαύροι Άγγελοι» ένωσε έναν ιερέα με έναν παραβατικό, για την κοινωνία παραβατικός. Ο Μοριάν δεν είναι και τόσο σίγουρος και φαίνεται ότι δεν είναι σίγουρος. Ένας αδέκαρος ήταν ο Φουκαράς σε εκείνο το έργο. Ένας αδέκαρος απλώς που εκ των πραγμάτων προκειμένου να ζήσει επρόκειτο να κινηθεί στο όριο.

0: Όποιος θέλει να ζήσει για πάντα, ρώτησαν οι Queen. Το ρώτησε και ο ίδιος ο Μουριάκ στα έργα του. Και αλήθεια ήταν ότι από εκείνη την επιστολή και μετά ο χρόνος του δεν ήταν και πάρα πολύ. Καμία αγάπη, καμία φιλία δεν μπορεί να διασταυρωθεί με το δρόμο του πεπρωμένου μας χωρίς να αφήσει πάνω του κάποια σημάδια για πάντα. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες κληρονομιές που μας άφησε, φίλες και φίλοι, μα πάνω απ' όλα προσωπική εκτίμηση αυτή. Χαμένος, εκεί στο έργο του «Η έρημος της αγάπης» θα μας πει, το να αγαπάς κάποιον σημαίνει να βλέπεις ένα θαύμα αόρατο στους άλλους. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με την Μπάρμπαρα στο Le Clé Noir, ένα τραγούδι της χρονιάς κατά την οποία μας άφησε ο Φρανσουά Μουριάκ, 1970. Γεια και χαρά.
1: Peut-être une nuit près d'un lac.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ πλήττει ιρανικούς στόχους στην περιοχή των στενών του Ορμούς, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στο Μπανταραμπάς και το Σιρίκ. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο από επίσημες πηγές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου απίφθινε έκκληση σήμερα στους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση βενζίνης, καθώς η Τεχεράνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή καυσίμων λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε, υπογράμμισε σε συνέντευξή του. Στα δικά μας ένοχη κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης ίσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. 3 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν ειδικές επισημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιήθηκε την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Βασική αιστεία ανατιμήσεων για τον Αύγουστο αποτέλεσε η ενέργεια. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με 47 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου, 17 οχήματα, ενώ από αέρος εξακολουθούν μέχρι και αυτή την ώρα να συνδράμουν με ρήψεις νερού 5 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσά. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιάννητσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Στη σύλληψη ενός 90χρονου οδηγού αυτοκινήτου προχώρησαν χθες αστυνομικοί του τμήματος τροχέας Αττικής Οδού, καθώς κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην Αττική Οδό. Από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι το δίπλωμά του είχε λήξει από το 2018. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετά από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητο, ενώ η 24χρονη βρισκόταν επάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 2 περιστατικά διάρρηξης και κλοπής καλωδίων από συστήματα φωτοβολταϊκών που βρίσκονται σε διαδικασία εγκατάστασης σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη και την περασμένη Κυριακή στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης και στο κτίριο όπου στεγάζονται το πειραματικό γυμνάσιο και το πειραματικό λύκειο της περιοχής. Την περίοδο αυτή, ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών υλοποιεί πρόγραμμα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια και σχολεία με στόχο την εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών πόρων. Άμεσα ενημερώθηκε η αναθέτουσα αρχή και η διοίκηση του Δήμου για να ακολουθήσει μήνυση κατά γνώστων. Χωρίς καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την αποστολή αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, αλλά με μία σειρά νέων πρωτοβουλειών για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ολοκληρώθηκε η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Η κεντρική ανακοίνωση της ημέρας ήταν η δημιουργία νέας ομάδας υψηλού επίπεδου για την άμυνα, η οποία θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε 9 μαζικά ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι να καλεί τους εταίρους του να του παράσχουν επιπλέον μέσα αντιβαλιστικής άμυνας. Η Ρωσία και επισήμως εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με drones εναντίον ουκρανικού μεταγωγού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ουρσούλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριο. Συγκεκριμένα στη Μακεδονία αρχικά θα είναι έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες, οπότε και αναμένεται στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός προβλέπεται αύριο και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα ένταση επικρατεί στα ελληνοτουρκικά, καθώς η χώρα μας εξέδωσε αντινάφτεξη λίγες ώρες μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται σε κάποια παρόμοια ενέργεια να προχωρήσει και η Κύπρος στις επόμενες ώρες, εφόσον το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά κινηθεί προς τα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό Μαρμαρά παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην περιοχή του Ορμούς. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου απίθυνε σήμερα έκκληση στους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση βενζίνης, καθώς η Τεχεράνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή καυσίμων λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στα δικά μας ένοχη κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 ευρώ έως 11.000 ευρώ. Τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που μένεται στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν αυτή την ώρα 75 πυροσβέστες. Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής αποτελεί σημαντικό επόδιο για τις επίγειες δυνάμεις. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται προς την πλευρά της Μονής Τομίου, όπου έχουν κινητοποιηθεί μηχανήματα για τη βελτίωση της πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά του Μεσολογγίου. Νωρίτερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με 47 πυροσβέστες και 17 οχήματα. Στο μεταξύ, το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας, συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι εναέριων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί έως και τον Οκτώβριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσα. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιάννητσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκτός συνόρων, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε σήμερα πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη της Γάζα. Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, πρόκειται για ηγετικό στέλεχος της Χαμάς και ήταν υπεύθυνος για τη φυγάδευση και τις μετακινήσεις των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι να καλεί τους εταίρους του να του παράσχουν επιπλέον μέσα αντιβαλιστικής άμυνας. Η Ρωσία και επισήμως εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με drones εναντίον του ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας. Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την πρόσφατη απόπειρα επίθεση με ντρόουν στη Λειψία. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για την Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος στην Μακεδονία. Αρχικά θα είναι έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ, οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν νωρίτερα στο Δενδροπόταμο. Δύο Ρωμά που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν εναντίον ενός 30χρονου επίσης Ρωμά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Καραϊσκάκη στις 9 παρα 5 το βράδυ. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ναι, ένταση επικρατεί στα ελληνοτουρκικά, καθώς η χώρα μας εξέδωσε αντινάφτεξη λίγες ώρες μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται σε κάποια παρόμοια ενέργεια να προχωρήσει και η Κύπρος τις επόμενες ώρες, εφόσον το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά κινηθεί προς τα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό Μαρμαρά παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος. Στη Μόσχα επέρριψε και επισήμως το Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάριστε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους και κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Σε εξέλιξη βρίσκεται τη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς που μένεται στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Βελτιωμένη εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική της Πυρκαγιάς στην Αγριλιά Μεσολογγίου. Στο μεταξύ, το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας, συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι εναέριων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Εκτός συνόρων και πάλι, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον στόχων των φρουρών της επανάστασης του Ιράν στην περιοχή του Ορμούζ. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των φρουρών της επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μην Νετανιάχου, επιβεβαίωσε σήμερα πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς στη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη της Γάζας. Η απουσία πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκειμένου να εξακριβωθεί το πυρηνικό υλικό πρέπει να διευθετηθεί με τον πλέον επίκοντα τρόπο, υπογραμμίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε μια εμπιστευτική έκθεση που περίλθε σήμερα στην κατοχή του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων. Και να κλείσουμε τον καιρό στην Μακεδονία. Αύριο προβλέπεται αρχικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: One ticket, please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

Καλώς ορίζουμε το Σεπτέμβρη, καλό μήνα σε όλους, ένας μήνας που γίνονται πραγματάκια πάντα, έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγουν τα σχολεία, επιστρέφουν οι φοιτητές, έρχονται αυτοί που πέρασαν φέτος και ψάχνουν σπίτι, αυτούς τους λυπάμαι λίγο είναι η αλήθεια, για να βρεις φτηνό σπίτι πλέον θες πάρα πολύ ψάξιμο και πάρα πολύ τύχη, όπως και να έχει γεροί να είμαστε, ό,τι έρθει θα το αντιμετωπίσουμε και φύση αισιόδοξη ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Γνωστή συνταγή, ειδήσεις από Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, τα καλύτερα τραγούδια και πολύ θετική ενέργεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, σήμερα έχω τον Ηλία Σταμπουλή στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228, 6930-07-8228 και πάμε να ξεκινήσουμε.

Δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι θράσος ή αν είναι έλλειψη νοημοσύνης, αλλά θα σας πάω στη Θεσσαλονίκη σε ένα κατάστημα όπου ένας υπάλληλος εργαζόταν το βράδυ, είχε τη νυχτερινή βάρδια σαν και εμάς, και κατά διάρκεια της εργασίας του, ενώ υπάρχουν παντού κάμερες πλέον, δεν υπάρχει κατάστημα στο οποίο δεν υπάρχουν κάμερες, άρπαξε τις πράξεις της ημέρας, τις έβαλε πάρα πολύ ωραία κύριο σε μια μαύρη σακούλα, της προστάτευσε, έφυγε από το μαγαζί, παράτησε το μαγαζί χωρίς υπάλληλο, και την επόμενη μέρα που οι άνθρωποι πήγανε να ανοίξουν το μαγαζί, το βρήκαν ανοιχτό, πρώτον, και δεύτερον έλειπαν τα χρήματα. Είδαν το υλικό από τις κάμερες, είδαν τον υπάλληλο που έκλεψε τις εισπράξεις και εξαφανίστηκε, κατέθεσαν μήνυση στο αστυνομικό τμήμα, αναζητείται αυτή τη στιγμή ο υπάλληλος, δεν έχει συλληφθεί. Εγώ όμως απορώ πώς το σκέφτηκε ο υπάλληλος, δηλαδή πιστεύει ότι δεν θα βρεθεί. Τι να πω, αν είναι τόσο καλός, χαλάλι του. Και από τον υπάλληλο που έκλεψε το κατάστημα στο οποίο εργαζόταν, θα σας πάω στη χθεσινή ιστορία που σας είπα με τα ακριβά αυτοκίνητα, τα γρήγορα στη Νέα Παραλία, που ενώ έπρεπε να είναι σταθμευμένα για να τα θαυμάζει ο κόσμος, άρχισαν να τα οδηγούν με γρήγορους ελιγμούς πάνω στο πλακόστρωτο στη Νέα Παραλία. Συνελήφθη λοιπόν ένας 24χρονος Ούγγρος, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς τους οδηγούς που έκανε τους επικίνδυνους ελιγμούς και ανέπτυσε ταχύτητες που κανονικά δεν έπρεπε να έχουμε ούτε στους κανονικούς δρόμους, πόσο μάλλον πάνω στο πλακόστρωτο. Οδηγήθηκε στο δικαστήριο, πήρε αναβολή. Η κατηγορία είναι επικίνδυνη οδήγηση και πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος. Μας έκανε και υποδείξεις ο 24χρονος Ούγγρος. Είπε ότι δεν ήταν κανείς εκείνη την ώρα πάνω στο πλακόστρωτο και δεν φταίω εγώ, φταίει το Δημαρχείο και η αστυνομία που δεν συνεννοήθηκαν καλά. Πήρε λοιπόν αναβολή για τη δίκη του, θα δικαστεί φυσικά και αναμένεται να δούμε και την ποινή που θα του επιβληθεί.

Την ώρα που η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει δεκάδες προβλήματα και η Γαλλία ανάμεσα σε αυτές τις χώρες τις ευρωπαϊκές συγκεκριμένα, οι Γάλλοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος διαβίωσης, τα πάντα έχουν ακριβήνει, χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται καθημερινά στη Γαλλία, πολλά εργοστάσια κλείνουν και φεύγουν μετά τους δοδασμούς που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ασχολούνται με την καινούργια σχέση της κόρης της Μπριζίτ Μακρόν, της πρώτης κυρίας της Γαλλίας. Η Τιφένος Γιέρ, 42 ετών, την απέκτησε από τον πρώτο της γάμο η Μπριζίτ Μακρόν, έχει σχέση και το δημοσίευσε η ίδια στα social media που διατηρεί με έναν 20 χρόνια μικρότερό της. Και φυσικά τα σκανδαλοθυρικά μέσα στη Γαλλία δεν το αφήσαν έτσι. Φυσικά απότερο σκοπός είναι να χτυπήσουν την Μπριζίτ Μακρόν και τον ίδιο τον Μακρόν. Παραλληλίζουν την πρώτη κυρία με την κόρη της. Φαίνεται, λέει, ότι η κόρη πήρε από τη μάνα, γιατί θυμίζουμε ότι η Μπριζίτ Μακρόν έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά ηλικίας, είναι 73 ετών αυτή τη στιγμή και ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι 48 χρονών. 42 η κόρη, θυμίζω εγώ. Έκανε δηλώσεις όμως η Μπριζίτ Μακρόν, δεν είναι από αυτές που κρύβονται, που τραβάνε τις κουρτίνες και αποφεύγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντιδρά όπως αντιδράει κάθε μητέρα, είπε, γιατί τη ρώτησαν. Το μόνο που έχει σημασία για εκείνη είναι η ευτυχία της κόρης της, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που τη βλέπω να ανθίζει, θα χαρώ πολύ να γνωρίσω τον Αντουάν. Ελπίζω τους υπόλοιπους μήνες, που είναι και πάρα πολύ σημαντικοί για όλο τον κόσμο αλλά και για την Ευρώπη που μας νοιάζει περισσότερο, τα μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία αλλά και στις υπόλοιπες χώρες να ασχολούνται με πιο σοβαρά θέματα.

Την ώρα που οι επιστήμονες μας λένε πως ο Αύγουστος, αυτός που περάσαμε, ήταν αυτός με τις υψηλότερες θερμοκρασίες τα τελευταία 18 χρόνια, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή το συγκρίνω σε σχέση με πέρυσι και νομίζω ότι πέρυσι ήταν πιο ανυπόφορη η κατάσταση. Αλλά για να το λένε οι επιστήμονες, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Για Δυτική Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα, λέει, ήταν ο δεύτερος χειρότερος Αύγουστος από θέμα υψηλών θερμοκρασιών τα τελευταία 18 χρόνια. Μάλιστα. Έρχονται τώρα οι μετεωρολόγοι να μας προειδοποιήσουν ότι έρχεται δεκαήμερο με πάρα πολύ ζέστη. Συγκεκριμένα αρχίζει και ανεβαίνει πάνω από τους 40 βαθμούς από την Πέμπτη. Θα κρατήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες 40-41 μέχρι και 42 θα δούμε. Μέχρι και την άλλη Δευτέρα το βράδυ. Από Τρίτη αρχίζει και πέφτει λίγο η θερμοκρασία και Τετάρτη αρχίζονται και έρχονται οι ψυχρές μάζες για να μας σώσουν. Η κατάσταση θα είναι πιο ανυπόφορη στην Αττική, στο Νότιο Αιγαίο και σε εμάς, εδώ, Κεντρική Μακεδονία. Δεν θα την γλιτώσουμε εμείς. Θα έχουμε το air condition ανοιχτό 24 ώρες για να την παλέψουμε. 40, 41, 42 βαθμούς, 4-5 μέρες. Υπομονή, παιδιά, θα περάσει, που θα πάει, φθινόπωρο έρχεται.

Ακούσαμε τον Lionel Richie και το All Night Long. Προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω το τόσο ντόρο που γίνεται γύρω από το όνομά του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλα τον λατρεύουν. Έχει εκατομμύρια πωλήσεις. Και σε πολύ κόσμο αρέσει. Και εδώ στην Ελλάδα θεωρούν ότι έχει μια ιδιαίτερη φωνή. Εγώ δεν τη βρίσκω πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ακούσει και καλύτερες. Πήγε να δώσει λοιπόν μια συναυλία ο Lionel Richie στη Μινεσότα. Και λίγο πριν το τέλος της συναυλίας αισθάνθηκε κάποιους πόνους στο στήθος. Οι αυτόπτερες μάρτυρες, αυτοί που ήταν στις πρώτες σειρές, είπαν ότι αρκετά συχνά έπιανε το στήθος του. Πήγε στο νοσοκομείο, σταμάτησε νωρίτερα τη συναυλία, πήγε στο νοσοκομείο του Σεντ Λούις και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας αυτή τη στιγμή. Η πρώτη εκτίμηση των γιατρών είναι ότι έχει υποστεί αφυδάτωση. Οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές και αυτό οδήγησε σε κατάρρευση του οργανισμού του. Είναι για προληπτικούς λόγους, λένε στην εντατική ο Lionel Richie. Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση και να επιστρέψει, αν θέλει, στο τραγούδι. Και να μην επιστρέψει, εμένα προσωπικά δεν θα μου λείψει. Και πάμε στην Οικουμενίτσα, όπου μια 24χρονη γυναίκα μάλωσε με τον 29χρονο σύντροφό της. Πήγε να κάτσει πάνω στο καπό να πάρει μερικές ανάσες να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Έβαλε μπρος ο 29χρονος σύντροφός της, την χτύπησε σοβαρά, την τραυμάτισε σοβαρά. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Την αστυνομία την ειδοποίησε ο ίδιος 29χρονος σύντροφός της, έδωσε τη δική του εκδοχή φυσικά. Οι αστυνομικοί πλέον όμως με τόσα που έχουν συμβεί είναι ψηλιασμένοι. Του έκαναν αμέσως αλκοτέστ, ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κρατείται αυτή τη στιγμή, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και κρατείται στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Οικουμενίτσας. Η 24χρονη αυτή τη στιγμή λαμβάνει την ιατρική φροντίδα από τους ανθρώπους στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Της ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση, να μην κινδυνεύσει η ζωή της. Και φυσικά θα αποδοθεί και δικαιοσύνη, θα του απαγγελθούν οι κατηγορίες του 29χρονου. Να μάθουμε και την εκδοχή της κοπέλας, γιατί προς το παρόν οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε από ανθρώπους που ήταν εκεί γύρω είναι ότι υπήρχε ένας έντονος καυγάς πριν από λίγο και ο 29χρονος έβαλε μπρος στο αμάξι και την τραυμάτισε σοβαρά, μάλλον εσκεμμένα.

Σαν σήμερα πριν από 118 χρόνια ήρθε στη ζωή ο Φιλοπίμην Φίνος, ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος Έλληνας παραγωγός κατά τις δεκαετίες του 40, του 50, του 60 και του 70. Σχεδόν το 70 με 80% των ελληνικών ταινιών του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου έχουν την υπογραφή του Φιλοπίμην Φίνου. Τον τίμησε η Φίνος Φιλμ, δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει και λεζάντα αυτό το βίντεο, θα σας τη διαβάσω. Όλα ξεκίνησαν από ένα παιδί με ένα όνειρο. Ο Φιλοπίμην Φίνος αγάπησε τον κινηματογράφο πριν ακόμα τον υπηρετήσει. Με αστήρευτη περιέργεια, από συναρμολογούσε μηχανές, αναζητώντας πάντα ένα καλύτερο τρόπο να ζωντανέψει την εικόνα. Αυτή η ακούραστη δίψα για τη δημιουργία το συνόδευσε σε όλη του τη ζωή, κάνοντάς τον την εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου προσωπική του υπόθεση. Και τα κατάφερε. Ήταν μονικός με την τελειότητα ο Φιλοπίμην Φίνος. Καταστράφηκε πολλές φορές οικονομικά στη ζωή του από αυτή του την αιμονή. Τότε που το φιλμ και κόστιζε πάρα πολύ και ερχόταν από έξω, σταματούσε τις σκηνές αν δεν του άρεσε κάτι, μια μικρή λεπτομέρεια. Οι ηθοποίοι που συνεργάστηκαν μαζί του λέγανε ότι εργαζόταν περισσότερο από όλους. Δηλαδή αυτός που απλά έπρεπε να κάθεται σε μια γωνία γιατί έβαζε τα χρήματα και να παρακολουθεί την εξέλιξη της ταινίας, δούλευε περισσότερο από όλο το προσωπικό που εργαζόταν για τις συγκεκριμένες ταινίες. Γι' αυτό και όλοι τον λάτρευαν και όλοι ήθελαν να συνεργαστούν μαζί του. Οι κορυφαίες ταινίες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου έχουν την υπογραφή του και θα παίζονται για 100 και περισσότερα χρόνια ακόμη.

Αφού σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, άνοιξαν πυρ κατά 30χρονου, τον πυροβόλησαν δύο δράστες στα πόδια. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο, είναι εκτός κινδύνου, έχει τραυματιστεί, αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει. Οι δράστες αναζητούνται φυσικά από την αστυνομία. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9, μετά λέει από έναν καυγά στην περιοχή. Μάλιστα. Αυτό το θέμα με την ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη πρέπει λίγο να το δούμε πιο σοβαρά, γιατί αρκετά είναι τα περιστατικά το τελευταίο καιρό. Σας έχω μια πρόταση για αύριο το βράδυ. Αφού πάρετε τη βεντάλια σας για να κάνετε αέρα, γιατί θα έχει ζέστη, και αφού εξοπλιστείτε με αντικουνουπικό, γιατί τα κουνούπια κάνουν πάρτι αυτές τις μέρες, να πάτε στον κήπο της Βίλα Μπιάνκα, στη δημοτική πινακοθήκη Βίλα Μπιάνκα, και να δείτε εντελώς δωρεάν μια καταπληκτική ταινία στο πλαίσιο του Σινεμά στις Γειτονιές 2026. Πρόκειται να δείτε στις 8.30 τις γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Η υπόθεση είναι, ενώ δέχεται επισκέψεις από γνωστούς και φίλους, μια τηλεοπτική ηθοποιός περιμένει εν αγωνία σε ένα τηλεφώνημα από τον εραστή της, προσπαθώντας να ανακαλύψει γιατί εκείνος την εγκατέλειψε απροειδοποίητα. Καταπληκτικός Πέδρο Αλμοδοβάρ. Η ταινία έχει πάρα πολύ αστείες στιγμές μέσα. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Στους περισσότερους αρέσει. Δηλαδή, αν είστε και φαν του Πέδρο Αλμοδοβάρ, θεωρείται μία από τις τρεις καλύτερες ταινίες του όλων των εποχών. Παίζει και ο Αντώνιο Παντέρας, παίζει και η Βερόνικα Φορκέ, η Τζουλιέτα Σεράνο, η Κάρμεν Μάουρα, η μούσα του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση. 8.30 ανοίγουν οι πόρτες αύριο στη Βίλα Μπιάνκα, που είναι έτσι κι αλλιώς ο κήπος της καταπληκτικός.

Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας είναι στο χειρότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Σήμερα η Γερμανία και ο Υπουργός Εσωτερικών της, ο Αλεξάντερ Ντόμπριτ, παρουσίασε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας έγινε από τους Ρώσους. Μάλιστα προχώρησε σε κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, όχι μόνο, αλλά και του οίκου της Ρωσίας στο Βερολίνο. Ο Υπουργός τόνισε ότι η επίθεση της 4ης Αυγούστου ακολουθούσε το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και ότι η υπόθεση εργασίας ήταν ότι η Γερμανία θα αποτελούσε και πάλι στόχο. Δεν είναι η πρώτη φορά που στοχεύουν τη Γερμανία με υβριδικές επιθέσεις. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει ανοιχτά μέλος της κυβέρνησης της Γερμανίας και κατηγορεί τους Ρώσους. Το πλευρό της Ρωσίας είναι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ, και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, δήλωσε πριν από λίγο ότι είμαστε αλληλέγγυοι στη Γερμανία. Θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας, παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός μας σε σχέση με την επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας συνέχισε και είπε: ναι, δεν είμαστε σε πόλεμο, είμαστε σε υβριδικό πόλεμο, αλλά δεν απέχει πολύ το ένα από το άλλο. Σοβαρές κουβέντες που μάλλον μας προετοιμάζουν για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Οι σχέσεις είναι πολύ τεταμένες. Αρκετά θέματα στον ευρωπαϊκό τύπο λένε ότι η Ρωσία στοχεύει ευρωπαϊκά εδάφη. Σήμερα διάβαζα ότι η Πολωνία εξοπλίζεται με νούμερα ρεκόρ, δίνει δισεκατομμύρια δολάρια και πάει να φτιάξει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό στρατό. Έχει επενδύσει πάρα πολλά στην αμυντική της βιομηχανία. Δεν ξέρω πού θα βγει όλο αυτό. Ελπίζουμε να μην ξαναζήσουμε έναν πόλεμο στα εδάφη της Ευρώπης.

Η κυρία Ειρήνη παρασύρθηκε από το ρυθμό του Freddie Mercury και ζητάει ένα τραγούδι από τους Boney M. Όποιο θέλουμε, Ηλία, βάλε εσύ, διάλεξε. Να ξαναδώσω και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28 και διαβάζω εδώ ότι ο Ρίτσαρντ Γκιρ έγινε 77 χρονών και μερικές φορές αναρωτιέμαι, δεν περνάει χρόνος από πάνω του? Πραγματικά είναι βαριά να πεις, αν είσαι σε κακή μέρα και σε έχει σπάσει κάποιος τα νεύρα, να τον πεις ότι μοιάζει με εξιντάρι. Ο γιος του πρωταγωνιστή σε μια σειρά μαζί με την κόρη της Σίντι Κρόφορτ, που διατηρούσαν σχέση μαζί, Ρίτσαρντ Γκιρ και Σίντι Κρόφορτ, στα νιάτα τους. Και ο γιος του πήγε και έπιασε την κόρη της Σίντι Κρόφορτ και της είπε: για να σπάσουμε τον πάγο, η μητέρα σου και ο πατέρας μου έβγαιναν μαζί. Ελπίζω να μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Ωραίος παίχτης ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ. Λοιπόν, έρχεται η Ειρήνη να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11. Έχουμε τραγούδι. Έχουμε. Ρίχνουμε Boney M. She's crazy like a fool.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν αμερικανικό πυρομαχικό, το οποίο χτύπησε σπίτι που γινόταν γάμος στα βουνά Σιρίκ του Ιράν, όπως μεταδίδει το Αλ Ζαζίρα, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα, νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεντ να κάνει ράλι και να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε σήμερα άνοδο της τάξεως του 6,2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως στο Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει το θέμα αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας. Την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας στηρίζει και ο Γάλλος πρόεδρος. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στη στήριξη προς την Ουκρανία. Η Γαλλία θα συνεχίσει να παίζει πλήρως τον ρόλο της, γράφει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στα δικά μας, πυροβολισμοί σημειώθηκαν στον Δεδροπόταμο. 2 Ρωμά που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν εναντίον ενός 30χρονου επίσης Ρωμά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Το περιστατικό συνέβη στην Οδό Καραϊσκάκη στις 9 παρα 5 το βράδυ. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ αναζητούνται οι δράστες της αιματηρής επίθεσης. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουρνουπιών της περιφέρειας, συνολικό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι ενέριων πανεβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό του 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσά. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιάννητσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για την Θράκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Στη Μακεδονία αρχικά ο καιρός θα είναι έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

69 30 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber αν θέλετε κάτι να μας πείτε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Ωραία η χθεσινή νίκη της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με 108-106 απέναντι στην Ισπανία. Πάμε να δούμε τι χρειάζεται από εδώ και πέρα η εθνική μας ομάδα για να προκριθούμε στο Μουντο Μπάσκετ του 2027 και να απολαύσουμε μια μεγάλη διοργάνωση ξανά. Πρέπει να κάνει το 4-4, μένουν 4 παιχνίδια απέναντι σε Γεωργία. 2 φορές θα παίξουμε με τη Γεωργία και μέσα και έξω, με την Ισπανία και την Ουκρανία. Σε περίπτωση που η Ελλάδα ιτηθεί σε ένα παιχνίδι, χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων, κάτι που δεν θέλουμε, για να βρεθεί ανάμεσα στις 3 χώρες που θα πάρουν την πρόκριση από τον όμιλο. Δείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν είχαμε κερδίσει εκείνο το παιχνίδι με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Αλλά ήταν 2 απρόσμενες ήττες που μας έχουν φέρει τώρα σε αυτή τη δύσκολη θέση. Το πιο ρεαλιστικό σενάριο για να περάσει η εθνική μας ομάδα είναι να κερδίσει εντός και εκτός έδρας τη Γεωργία και να κριθούν όλα στην τελευταία αγωνιστική που αντιμετωπίζουμε την εθνική ομάδα της Γεωργίας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχει πολύ καλή ομάδα η Γεωργία. Έχει πολύ καλύτερη front line από τη δικιά μας. Δηλαδή η ψηλή της είναι πολύ πιο αθλητική και σκοράρουν και πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να τους περιορίσεις. Ας ελπίσουμε σε κάποιο δώρο τέλος πάντων. Ας χάσει η Γεωργία από κάποιον άλλον για να έχουμε ακόμα ευκολότερο έργο. Όλα θα κριθούν και θα ξέρουμε 1 Μαρτίου που είναι το τελευταίο μάτς μέσα στην Τυφλίδα παίζουμε παιδιά Γεωργία Ελλάδα. 1 Μαρτίου θα ξέρουμε αν θα είμαστε στο επόμενο μου τον μπάσκετ που το ευχόμαστε όλο ψυχά.

Τα πήγε καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα του τουρισμού και η χώρα μας φυσικά. Οι διανυκτερεύσεις τουριστών αυξήθηκαν 1,2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό μεταφράζεται σε χρήματα σε 1,32 δισεκατομμύρια, για να καταλάβετε τον αντίκτυπο του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο βάθρο βρίσκεται λοιπόν και η Ελλάδα, η οποία κατέγραψε αύξηση 1,7 στις διανυκτερεύσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με αυτό του 2025. Είναι στην τρίτη θέση στην Ευρώπη, πίσω μόνο από την Ισπανία, όπου είχε 91,7 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, και την Ιταλία, που είχε 91,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Συνολικά 40 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν σε αυτό το χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Ποιες άλλες χώρες τα πήγαν καλά? Η Ιρλανδία, που παρουσίασε αύξηση 14,6 σε σχέση με πέρσι. Η Μάλτα, που παρουσίασε αύξηση 9,9. Η Σλοβακία, που είναι ένας πολύ φθηνός προορισμός, κατ' εμέ είναι λίγο βαρετός, δηλαδή σε ένα 24ωρο μπορείτε να δείτε την Πρατισλάβα, αλλά αξίζει να τη δείτε, και μην ξεχνάτε ότι από εκεί πάρα πολύ κοντά είναι και η Βιέννη. Και μάλιστα τα λεωφορεία και τα τρένα τους είναι πολύ φθηνότερα από το να πάρετε ένα εισιτήριο από εδώ για να πάτε απευθείας στη Βιέννη αεροπορικώς. Από τις χώρες που σημείωσαν μείωση και ήταν λογικό, ήταν η Κύπρος, μείον 7,7 η Κύπρος μας, γιατί μεσολάβησαν και όλα αυτά τα γεγονότα με τη Μέση Ανατολή, που πολλοί κόσμος φοβήθηκε και έκαναν και πάρα πολλές ακυρώσεις. Οι ξενοδόχοι στην Κύπρο είχαν τεράστια προβλήματα εκείνη την περίοδο, αλλά και η Ρουμανία, παρότι τις φτηνές τιμές που έχει η Ρουμανία στον τουρισμό, είχε μείωση 6,7 σε σχέση με πέρσι.

Και μιας και μιλούσαμε για τουρισμό, πάμε να δούμε ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο. Έγινε έρευνα λοιπόν, 192 τουριστικοί πράκτορες πήραν μέρος σε αυτή την έρευνα και οι πιο ευγενικοί τουρίστες παγκοσμίως είναι οι Ιάπωνες. Δεν μου κάνει εντύπωση, γενικά ο Ιαπωνικός λαός είναι πάρα πολύ ευγενικός και πολύ φιλόξενος. Αν ποτέ βρεθείτε στην Ιαπωνία θα εκπλαγείτε με το πόσο φιλόξενοι είναι οι άνθρωποι εκεί. Ίσως στις μεγαλοπόλεις, όταν εννοώ το Τόκιο εννοώ, να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά οι άνθρωποι στις υπόλοιπες πόλεις, που είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλες, είναι πάρα πολύ ευγενικοί. Δεύτεροι έρχονται οι Νορβηγοί, τρίτοι οι Ελβετοί, μετά οι Καναδοί και οι τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην τελευταία θέση ευγένειας βρίσκονται οι Ιταλοί τουρίστες. Θα περίμενα να βρω τους Έλληνες, αλλά πλέον δεν υπάρχει Έλληνας τουρίστας. Είναι ανέκδοτο. Πάμε να δούμε τους πιο χουβαρντάδες. Οι πιο χουβαρντάδες λοιπόν είναι οι Αμερικανοί. Αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδορήματα. Ακολουθούν οι Καναδοί και οι Αυστραλοί. Και αυτοί που ζητάνε συνέχεια δραστηριότητες και είναι οι πιο γκρινιάριδες, παύλα δραστήριοι ταξιδιώτες, είναι οι Γερμανοί. Δεν μπορούν να κάθονται οι Γερμανοί, λέει, πρέπει κάτι συνέχεια να τους βάζει να κάνουν. Και οι μεγαλύτεροι λάτρες του καλού φαγητού, αυτοί που όπου πηγαίνουν κάθονται και δοκιμάζουν τοπικές συνταγές, είναι οι Ινδοί, οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι. Αυτά λοιπόν για τους τουρίστες μας.

Έχουμε φωτιά αυτή τη στιγμή στην Αλεξάνδρου Σημεωνίδη, σε δώμα του Τετάρτου Ορόφου. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Γίνεται κατάσβεση αυτή τη στιγμή της φωτιάς. Δεν υπάρχουν αναφορές ούτε για νεκρούς ούτε για τραυματίες. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε άμεσα από εδώ, από τον 102. Και από την φωτιά εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ελπίζουμε να μην έχουμε κάποιο δυσάρεστο νέο, πάμε στην Ταϊβάν, όπου ένας άνδρας παντρεύτηκε το 2023, το 2021 με συγχωρείτε, αλλά μετά από 2 χρόνια η σύζυγός του άρχισε να αλλάζει τη συμπεριφορά της, λέει. Άρχισε να υποψιάζεται ότι βλέπει κάποιον άλλον. Στο σπίτι υπήρχε μια από αυτές τις περίφημες σκούπες ρομπότ που τις βάζετε εσείς και καθαρίζουν μόνες στο σπίτι. Κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι και καθαρίζουν. Αυτές καταγράφουν οτιδήποτε συναντάνε στο δρόμο τους. Δηλαδή, αν συναντήσουν έναν καναπέ, το γράφουν σαν πληροφορία μέσα στην κάμερα που έχουν. Όταν άρχισε λοιπόν ο συγκεκριμένος κύριος να υποψιάζεται, έβαλε την ρομποτική ηλεκτρική σκούπα να καταγράφει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει μέσα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν ανακάλυψε την απιστία της συζύγου του. Η κάμερα κατέγραψε έναν άνδρα να μπαίνει και να βγαίνει συχνά μέσα στο σπίτι. Ζήτησε διαζύγιο, πήγαν και στο δικαστήριο. Στην Ταϊβάν η απιστία θεωρείται πράξη που πληγώνει την ψυχολογία του απατημένου και δικαιούται αποζημίωση. Έτσι λοιπόν πήρε μια αποζημίωση της τάξης των 12.000 λιρών, όμως η σύζυγός του πλήρωσε την αποζημίωση. Η σύζυγός του πέρασε στην αντεπίθεση και κατέθεσε μήνυση για παράνομη καταγραφή και το δικαστήριο φυσικά τη δικαίωσε. Γιατί στις λήψεις που έκανε η ρομποτική σκούπα, σε κάποιες από αυτές ήταν γυμνή. Υπάρχει νόμος λοιπόν που απαγορεύεται η καταγραφή γυναικείου σώματος γυμνού, ακόμα και αν είσαι ο σύζυγός της. Το πρόστιμο ήταν 3.500 λίρες. Θα μου πείτε, αφού πήρε 12, γιατί δεν πλήρωσε τις 3.500 λίρες και αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή? Γιατί έχει μουλαρώσει. Αρνείται να πληρώσει το πρόστιμο, γιατί λέει ήταν το σπίτι μου και η σκούπα ήταν δικιά μου και θα κατέγραφε ό,τι ήθελε. Ας βγάζαν τα μάτια τους αλλού. Αυτό είπε στο δικαστήριο. Το δικαστήριο φυσικά δεν συμφώνησε μαζί του και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

0: Λοιπόν, ήρθε η Ειρήνη στο στούντιο για να μας δώσει τις ειδήσεις της. Τι έχει συμβεί, Ειρήνη?
1: Αυτό που είπε εσύ νωρίτερα, σε μια οικοδομή στην Αλεξάνδρου Σημεωνίδου, στο δώμα του Τετάρτου Ορόφου, έχουμε μια εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ακριβώς κολλητά δίπλα υπάρχει ακόμη μια οικοδομή. Γερανός της αστυνομίας προσπαθεί να απομακρύνει τα αυτοκίνητα που είναι τριγύρω, έτσι ώστε να διευκολύνει και το έργο των πυροσβεστών. Στο σημείο υπάρχει και ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν ήταν μέσα. Ευτυχώς, γιατί στην αρχή καταλαβαίνεις ότι η σκέψη μας, επειδή υπήρχε πολύ καπνός, είπαμε μήπως έχει εγκλωβιστεί κάποιος άνθρωπος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης δεν ήταν μέσα. Τώρα δεν ξέρουμε βέβαια αν προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Υπάρχει ασθενοφόρος στο σημείο. Περισσότερα θα ξέρουμε λίγο αργότερα.
0: Πάρα πολύ ωραία, Ειρήνη. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις από αυτό το περιστατικό. Η πυροσβεστική, όπως πάντα, είναι στο καθήκον της και συμβάλλει ώστε όλα να λειτουργήσουν τέλεια. Πάντα είναι στο σημείο, στο χρόνο που πρέπει. Τουλάχιστον οι πυροσβέστες δεν πρέπει να έχουμε παράπονα. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πρόλαβα να σας πω πάρα πολλά. Έχω αρκετές ειδήσεις που δεν σας είπα. Δεν σας είπα και αυτή που χαίρομαι περισσότερο. Θα έχουμε έναν Αντετοκούμπο στη Θεσσαλονίκη. Έναν ακόμη Αντετοκούμπο. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο υπέγραψε για 3 χρόνια με τον Άρη. Θα τον βλέπουμε με τα κυτρινόμαυρα από την καινούργια σεζόν και ελπίζουμε να είναι γερός και δυνατός για να προσφέρει όσα περισσότερα μπορεί στην ομάδα μας. Να ευχαριστήσω τον Ηλία του Σταμπουλή που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε αύριο

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε δώμα τετάρτου ορόφου στην οδό Αλεξάνδρου Σιμεωνίδη στην Τούμπα. Στο σημείο βρίσκεται η Ελένη Ιατρού. Ελένη, τι ακριβώς γίνεται?
2: Είναι σε εξέλιξη ακόμη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Στο σημείο βρίσκονται 4 οχήματα, 12 πυροσβέστες, προληπτικά και ένα ασθενοφόρο. Πρέπει να σου πω ότι είναι εξαιρετικά ίχνοκατοικημένη περιοχή. Μιλάμε ακριβώς στη συμβολή της Καραμαλή με την Παπάθη, στο σταθμό του μετρό, στο κάτω τμήμα. Ναι. Η πολυκατοικία είναι επί της Πανδονίδης, στη συμβολή με την Αλέξανδρου Σιμεωνίδη.
1: Έχει και άλλες οικοδομές. Είπες ότι πρόκειται για ένα
2: εξαιρετικά πυκνοδομημένη και πυκνοκατοικημένη. Ναι. Πολυκατοικία είναι ακριβώς η μία δίπλα στην άλλη. Ναι. Γύρω στις 11:20 ακούστηκε μία ήπια έκρηξη από ό,τι μας περιγράφουν οι γείτονες και συνέχεια ακολούθησαν άλλες τρεις δυνατές. Μία μικρή φλόγα και στη συνέχεια ακόμα πιο μεγάλη φωτιά. Πύρινες φλόγες από το δώμα του τετάρτου ορόφου της πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Σιμεωνίδη και Σπανδονίδη. Στο δώμα, στο διαμέρισμα αυτό που το μισθώνει ένας νεαρός γραφίστας, ευτυχώς μόλις είχε φύγει μαζί με τη φίλη του, πήγαινε στο περίπτερο να πάρει σοκολάτα, όπως μας είπε ο ίδιος. Ναι. Ακολούθησαν οι εκρήξεις και το δώμα τυλίχθηκε στις φλόγες. Υπήρχε ο φόβος από όλους τους περιοίκους ότι ανά πάσα στιγμή μια σπίθα, κάτι, ένα αντικείμενο που θα πεταχθεί σε μια τέντα μπορεί να μεταδώσει πολύ εύκολα τη φωτιά. Όπως επίσης και τα παρακείμενα διαμερίσματα, δύο πολυκατοικίες είναι κολλημένες σε αυτή τη γωνιακή πολυκατοικία, θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη φωτιά. Σίγουρα. Μια πολυκατοικία στα διαμερίσματα άλλων γειτονικών. Την ώρα που ήρθα εγώ εδώ πέρα, μένω ακριβώς δίπλα, οπότε κατέβηκα απευθείας. Μια κυρία ηλικιωμένη φώναζε στους πυροσβέστες: ελάτε εδώ στον πάνω όροφο. Όντως ανέβηκαν από την διπλανή πολυκατοικία της Πανδονίδη, ναι, και έκαναν κατάσβεση από την Ταράτσα με φακούς. Να σας πω ότι εκενώθηκαν άμεσα όλες οι πολυκατοικίες, απομάκρυναν και τα αυτοκίνητα.
1: Γερανός αστυνομίας ήταν στο σημείο, Ελένη. Ναι, ναι.
2: Με αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος μπήκε μέσα στο δώμα και ήταν καταληκτικός ο ρόλος του στην πυρόσβεση. Το βλέπω ότι πρέπει να το βάλανε και τον υποβοηθούν στο αναπνευστικό του σύστημα. Σηκώνεται τώρα για να απομακρυνθεί. Μέχρι και τώρα ήταν τουλάχιστον 20 λεπτά εδώ πέρα καθισμένος. Έχει συνέστη πάρα πολύ καπνό, παρά το γεγονός ότι πηγαίνανε και με μάσκες και με φιάλες οξυγόνου. Είναι από αυτούς τους ήρωες σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πραγματικά πολύ πυκνοκατοικημένη η περιοχή. Επιτρέψτε μου να τους αποκαλώ και ήρωες, γιατί αν κάτι δεν συντονιζόταν καλά και δεν ολοκληρωνόταν έτσι όπως έπρεπε, θα ήταν πολύ επικίνδυνο για πάρα πολλά διαμερίσματα και τουλάχιστον για περιουσίες, αν όχι για ανθρώπινες ζωές, για ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν καταλάβει τι συνέβη.
1: Ακριβώς, γιατί συνέβη και βράδυ, Ελένη, και η αλήθεια είναι ότι και με τους πυροσβέστες που μιλήσαμε και εμείς με την πυροσβεστική είπαν ότι αυτή τη στιγμή, νωρίτερα δηλαδή, επιχειρούσαν, προσπαθούσαν να κάνουν κατάσβεση της φωτιάς και παράλληλα να αναζητήσουν αν υπήρχε μέσα άτομο. Αυτό ήταν
2: όχι,
1: και η
2: όχι,
1: πρώτη σκέψη.
2: Από την πρώτη στιγμή το παλικάρι, ο ένικος, μιλάμε ναι, για νεαρό ένικο, ο οποίος είναι ιδιώτης, είναι γραφίστας, ήταν μέσα. Ναι. Σου λέω στο ψηλικατζίδικο της Γειτονιάς, πήγε να πάρει μια σοκολάτα με μια φίλη του και άκουσε και αυτός τις εκρήξεις. Επιστρέφοντας λοιπόν, βγαίνει έξω και βλέπει από το ψηλικατζίδικο ότι το διαμέρισμα το έχει πάρει φωτιά.
1: Μάλιστα.
2: Τι γίνεται τώρα, γιατί επεκτάθηκε τόσο πολύ η φωτιά και γιατί ήταν οι πυρήνες γλώσσες σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων. Το κοιτούσαμε και λέγαμε, μα τι καίγεται, τόσο πολύ, τόσο κάψι μίλη. Από ό,τι λένε, μιλήσαμε μια ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στη ναι, συγκεκριμένη πολυκατοικία, τη λεγόμενη δηλαδή στο δώμα επάνω που ήταν. Η κυρία έχει το διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο και μου λέει το συγκεκριμένο διαμερισματάκι που είναι στην Ταράτσα.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει επενδυθεί ολοκληρό με ξύλινο ταβάνι. Οπότε η έπλεξη ύλη ήταν σε μεγάλη ποσότητα και γι' αυτό δεν ήταν και εύκολο να τη σβήσουν οι πυροσβέστες.
1: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πάντως το μεγαλύτερο μέρος έχει κατασβεστεί, έτσι?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει κατασβεστεί. Βέβαια συνεχίζεται ξέρεις, προσπαθούν και να βγουν μέσα να ελέγξουν το χώρο, μιλάμε για εκρήξεις, να συλλέξουν κάποια στοιχεία. Δεν συντρέχει πλέον λόγος ανησυχίας, έχει κατασβεστεί, τα οχήματα εδώ κάνουν την τελευταία δουλειά που τους απέμεινε. Να υπενθυμίσω εγώ ότι έχουμε έναν πυροσβέστη ο οποίος στην προσπάθειά του να κατασβέσει την φωτιά μπήκε μέσα, ήταν αυτός που μπήκε μέσα στο δώμα και έκανε την επιχείρηση κατάσβεση. Στην ουσία ήταν αυτός που πήρε όλο το βαρύ φορτίο στην πλάτη του.
1: Ναι.
2: Αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. Κατέβηκε από εκεί και από την πολυκατοικία και δεν είχε τη δύναμη να περπατήσει. Κάθισε κάτω. Περίπου 20 λεπτά ήρθαν εδώ πέρα άντρες του ΕΚΑΒ να τον βοηθήσουν, να συνδράμουν. Ο ίδιος ήθελε να πάρει ξανά, να ερεμήσει, να καταλάβει τι γίνεται. Τελικά, αν είδα καλά, τον βοήθησαν αναπνευστικά και τώρα απομακρύνθηκε ενδεχομένως να μεταφερθεί και σε κάποιο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
1: Μάλιστα. Αναλαμβάνει λοιπόν το ανακριτικό τώρα της πυροσβεστικής για να δουν τα αίτια και πλέον δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.
2: Πάντως ο Ένικος ξεκαθάρισε ότι δεν ξέχασε κάτι στην κουζίνα. Η κουζίνα του ήταν κλειστή από ό,τι ο ίδιος είπε τουλάχιστον. Δεν δούλευε κάτι, δεν θυμάται να έχει ξεχάσει κάτι. Βέβαια δεν υποστηρίζει αν υπήρχε κάποιο καζάκι στο σπίτι, γιατί οι εκρήξεις είναι λίγο περίεργο από τι μπορεί να προκλήθηκαν. Βλέπω φώτα επάνω στην ταράτσα που σημαίνει ακόμη πυροσβέστατε έχουμε επάνω, οι οποίοι συνεχίζουν, και δεν υπάρχει φλόγα, συνεχίζουν την κατάσβεση για να μην υπάρξει αναζωπήρωση.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και την αμεσότητα. Τώρα, εμείς στην υπόλοιπη επικαιρότητα πάμε εκτός συνορών, καθώς τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότο της χώρας, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Στο μεταξύ, το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή. Αυτό τουλάχιστον μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα, νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κάνει ράλι και να ξεπερνά τα 94 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε σήμερα άνοδο της τάξης του 6,2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως το Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε, όπως είπε, σε πόλεμο. Οι γερμανικοί ισχυρισμοί πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας είναι μια παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιτριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων, δήλωσε η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας. Η Μόσχα είναι ανοιχτή σε συνομιλίες συγκεκριμένες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εφόσον καταστεί δυνατό να δοθεί νέα δυναμική, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από σύνοδο κορυφής στο Κυργιστάν, επανέλαβε επίσης την πεποίθησή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικρατήσουν στην Ουκρανία και ότι οι δυνάμεις του Κιέβου θα καταρρεύσουν. Στα δικά μας στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία. Έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι ενέργειων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Στη Μακεδονία αρχικά προβλέπεται έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθερίος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

at the bottom of the

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.